Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά τους ΙΞΟΥ, τις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία. Μία 93χρονη από τη Βρετανία κατέληξε σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στην Μπανγκόγκ. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βορείς διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να υποβαθμιστεί η ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία καταπαυσής του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρκατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα στενά του Ορμούς. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ της Μπανκόκ. Και ο καιρός εθρίωσε σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να υποβαθμιστεί η ικανότητα των Ιρανικών δυνάμεων να επιτίθενται σε πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν τη χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, οι φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου που έπλεγε στα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις Ιρανικές αρχές. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας στα $78,86 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα $74,02 το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμιγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολής με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά το ΣΥΚ. Εξούτιες δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και το δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία. Μία 93χρονη από τη Βρετανία κατέληξε σε νοσοκομείο στην Αλμερία. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στην Μπακόνγκ. Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά, βόρειοι 4 με 5. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη 7 και τοπικά στα πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις σημερινές αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΙΡΝΑ, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτυπήματα σε αγροτικό αντλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χούζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμιγκτον στο Πάρκο Γουδί. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ της Μπαγκόγκ. Και ο καιρός έθριου σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις σημερινές νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Προεκτορείο Ειδήσεων Ιρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν μέχρι στιγμής καταρρύψει ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 4,25% φτάνοντας στα $79.15 ένα βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 4,22% στα $74.41 το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από τη φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Διακοπές της κυκλοφορίας πραγματοποιούνται από την τροχέα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμινγκτον, καθόν και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση αφορά τους εξού της δασικής εκτάσεις Ωραιοκάστρου και Θέρμης, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος. Η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. 69χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπληξε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μία φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπληξε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπαγκόγκ. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Κάποια από τα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, κάτι που εγείρει υποψίες στις αρχές πως ήταν αποκλεισμένοι ή κλειδωμένοι. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στη Νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής, την ώρα που η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματά της ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή 19 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θερμός καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δήμητρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της 13ης Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα, έναρξη της νέας εβδομάδας, με όλες και όλους εσάς συντονισμένους στον Sky 100,3, εδώ που συνδεόμεθα καθημερινά και μας εντοπίζετε και μας βρίσκετε σταθερά στην ακρόασή σας στον Sky 100,3. 5 με 6 στο πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας για τον Sky 100,3, για όλους εσάς, με όλους εσάς. Οι ειδήσεις, τα ρεπορτάζ, τα σχόλια, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν και αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα, όπως τα παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ με τις ειδήσεις μας και φυσικά με τις δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλια. Sky λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό με όλες και όλους εσάς, στην καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, στην καρδιά λοιπόν του καλοκαιριού, 13 Ιουλίου του 2026. Και να συντονίσουμε τα ρολόγια μας, είναι 5 και 10 και 40 δευτερόλεπτα. Καλημέρες και πάλι. Κώστας Πανός μαζί σε αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι θα συνδέσει όπως κάθε μέρα τις μουσικές με το ημερολόγιο και φυσικά με το τι ακριβώς έχει συμβεί σαν σήμερα. Και ο Πέτρος Μωρέτης θα απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Εάν θελήσετε κάτι, αν έχετε κάτι να μας πείτε, εδώ να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Στο 210-48-00-170-174. Θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, αν τα στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας, είναι ανοιχτή και περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Και ελάτε να συνδεθούμε ανά τον κόσμο που ακούτε Sky μέσω διαδικτύου, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, γρήγορα πίσω στην πατρίδα, είτε για διακοπές είτε για να δείτε, για να επιστρέψετε στην πατρίδα. Όπως και να έχει, πάντως εδώ είμαστε για να μεταφέρουμε τα δικά σας μηνύματα και τα μηνύματα των δικών σας, εσείς που ταξιδεύετε και είστε εκτός Ελλάδος. Έχουμε αυτή την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εκ νέου, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό είναι το σκηνικό. Έχουμε επιθέσεις, έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το άνοιγμα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτά για τα οποία θεωρητικώς μια πλευρά λέει ότι λειτουργούν όλα εντάξει και μπορεί κανείς να περάσει χωρίς κανένα πρόβλημα. Από την άλλη, υπάρχουν σχετικές επιθέσεις. Είναι κάτι το οποίο φυσικά έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ξαναδεί. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε δυστυχώς και νεκρούς, διότι ένα άτομο χάσε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες, πάντα σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ. Αμερικανικές δυνάμεις, φρουρή της Επανάστασης από την άλλη, όλα αυτά βεβαίως στο σκηνικό αυτό της έντασης στην Μέση Ανατολή, της έντασης και βεβαίως της επιπτώσεις που υπάρχει στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και βεβαίως στις επιπτώσεις που υπάρχουν και στην αγορά του πετρελαίου με τις τιμές των καυσίμων και όλα αυτά τα οποία φέρνουν τις αλυσιδωτές αντιδράσεις. Από την άλλη, βεβαίως εδώ, εχθές είχαμε το βράδυ γύρω στις 8 που ήμασταν στο απογευματινό μαγκαζίνο του Sky, αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη φωτιά στο μπάτμιντον, στο Μητροπολιτικό Πάρκο, στο Γουδί. Εκεί λοιπόν, όπου πραγματικά οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής κάναν τα δύνατα δυνατά, έχει περιοριστεί η φωτιά στο απολύτως εσωτερικό μέρος και είναι απόλυτα υπό έλεγχο. Απλά να έχετε κατά νου ότι ακόμα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γύρω περιοχή, στους γύρω κεντρικούς δρόμους και στην Μεσογείον, αλλά και εκεί στην είσοδο των σχολών της ελληνικής αστυνομίας, αλλά και σε άλλους γύρω δρόμους. Οπότε προσοχή πώς θα κινδύνετε σήμερα το πρωί. Μεγάλες ειδήσεις και πολύ σημαντικές στην εσωτερική επικαιρότητα είναι όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες. Δυστυχώς, ακόμη μια φορά, οι θρασίδηλοι αυτοί τύποι, οι οποίοι με τις μπογιές τους, με τα σπρέι τους, πάνε και βάφουν και αφήνουν τα δικά τους μηνύματα σε τείχους. Αυτή τη φορά η κυρία Σέβη Βολουδάκη ήταν αυτή που δέχθηκε την μήνυμη των εγκληματιών με απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Όλα αυτά σε μια γυναίκα και βεβαίως ένα μέλος της κυβέρνησης που δοκιμάζεται από πολλές πλευρές. Και βέβαια
βεβαίως δεν την αφήνουν και σε ησυχία. Έρχονται, έρχεται σε συνέχεια τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και εδώ του Sky, βεβαίως και από την Καθημερινή, όπου αντλούμε τις πληροφορίες, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με την υπόθεση της Μαρφίν, αλλά και βεβαίως μετά από τόσα χρόνια έρχεται νέο φως να φωτίσει την συνθήκη σε εκείνες, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται, και φαίνεται από την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει το ελληνικό FBI, όπως το χαρακτηρίζουμε, να έχει εντοπίσει και να έχει ήδη συλλάβει, περιμένοντας να απολογηθούν τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν οι υπαίτιοι της φωτιάς στην Μαρφίν, και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και την Παρασκευή το βράδυ από την γυναίκα τη μαυροφορεμένη, την τελευταία διασωθήσα από την Μαρφίν, από την πυροσβεστική αυτή στο μπαλκόνι, την γυναίκα η οποία μετέδωσε και ένα μήνυμα πραγματικά το οποίο συγκλώνησε την Παρασκευή, βλέποντας το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν από 16 χρόνια στη Μαρφίν. Επίσης έχουμε βεβαίως και την ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι εντοπίστηκαν και βρέθηκαν για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαμε δυστυχώς και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την πολύ μεγάλη κινητοποίηση της ελληνικής αστυνομίας και όλων των ανδρών και γυναικών του σώματος, όπου προσπαθούν να εξιχνιάσουν και να εντοπίσουν πάντοτε τους υπαίτιους και τους αυτούς οι οποίοι αναστατώνουν τις ζωές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχει και πολιτική διάσταση. Έγινε και αναφορά εχθές από την κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά έχουμε και, την ανάληψη, μάλλον και την ανάρτηση αυτή από τον Πρωθυπουργό. Από την άλλη, βεβαίως, είχαμε και την συνέντευξη εχθές του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ, τον Δημήτρη Κοταρίδη. Μίλησε για τον Καζούς Μπέιλι, μίλησε για τον ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία και την κυρία Κομισιδάκη για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική. Όλα αυτά βεβαίως με τις σχετικές δηλώσεις, οποίες και θα ακούσουμε στα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει και έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί. Όλα λοιπόν θα τα δούμε, και φυσικά τις κόντρες στην πολιτική μεταξύ των κομμάτων. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και πώς κινείται αυτή η εβδομάδα και πώς θα κινηθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές, αλλά και βεβαίως όλες τις πληροφορίες για το πώς ξεκινάει ο Πρωθυπουργός να φτιάχνει αυτό που λέμε το καλάθι της ΔΕΘ. Και πώς προετοιμάζεται οικονομικά για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο μέσον του μηνός Σεπτεμβρίου, όπου καθιερωμένο ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει, δίνει την ομιλία του και μετά τη συνέντευξη τύπου προς δημοσιογράφους την επόμενη μέρα. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο πολλά περιμένει ο κόσμος να ακούσει, και εκεί ίσως να δοθεί και το καμπανάκι, λένε άλλοι, και για τις εκλογές, τις προώρες εθνικές εκλογές. Προώρες. Μπάσως, άνοιξη του 27, λέει ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες και οι δημοσιογραφικές πάντοτε πληροφορίες λένε ότι μπορεί να γίνουν και το Σεπτέμβριο. Όλα αυτά βεβαίως κοντός παλαιμό. Ο Σεπτέμβριος κοντά είναι, δεν είναι κάτι μακριά. Πάμε όμως στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα, και συνέχεια πάντοτε η ακρόαση, τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά και τις σημερινές νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, και που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην περιοχή Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ήρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην περιοχή Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν τώρα καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουρίτες της Επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως σημείωσε, αν αμερικανικά αεροσκάφη έχουν μέχρι στιγμής καταρρύψει ιρανικό πύραυλο κρουζ και ντρόν.
παράλληλες επιπτώσεις είναι και στην οικονομία, διότι έχουμε ισχυρή άνοδο, κατέγραψαν τα τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών, με την νέα ένταση στην Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Έτσι λοιπόν, το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ένα βαρέλι και το αργό κατά 3,65% και έφτασε στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υποελεγχοτέθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο θέατρο στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάει και ολοσχερώσαν στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές η καπνία από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική.

ότι δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα, σε βάρος των τριών συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περιόπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010 φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Στην ανακοίνωσή της λοιπόν αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση μετήχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, για την διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων, παρακαλώ, που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη, είναι γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Τώρα αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στη Μεγάλη Βρετανία όπου και βρίσκεται, και αυτό δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί έως και σήμερα, έτσι ώστε αύριο και εκείνη να πάει μαζί με τους άλλους δύο στην εισαγγελία. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν την βία, κάθε έχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Κυριακάτικη των Άρτης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για την φωνική υπόθεση στην Μαρφίν και στην τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος τώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας, το οποίο αποκαλεί ιστορική αναρθογραφία που δεν αρμόζει στη σχέση των δύο γειτονικών λαών. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δήλωσε χαρακτηριστικά χθες με συνέντευξή του στην ΕΡΤ στον Δημήτρη Κοταρίδη. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά και την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματά. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Τους 13 έφτασαν οι νεκροί της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Ανδαλουσία. Μια 93χρονη από την Βρετανία κατέληξε σε νοσοκομείο της Αλμερίας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ στην Μπανκόγκ. Ο Πρωθυπουργός Ταϊλάνδης δήλωσε πως εξάγονται έρευνες για να διαψευθούν τα αίτια της φωτιάς. Πρεμιέρα σήμερα κάνουν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή αυτή των εκπτώσεων, δηλαδή την επόμενη 19 Ιουλίου. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή. Νέες φανέλες ομάδος του παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει σε 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο.

0: Ολυμπιακή Αθηνών. Και τέλος, ο Γιάννη Ξίνερ ήταν στα καλύτερά του εχθές απόγευμα στο Wimbledon, κατακτώντας για δεύτερη φορά συνεχόμενο τίτλο. Και μάλιστα με ανατροπή μετά από μια συναρπαστική μάχη με τον πρωταθλητή του Ρολάν Γκαρός, Αλεξάνδερ Σβέρεφ, η οποία κρίθηκε στα 4 σετ. Ο Ιταλός νούμερο 1 στον κόσμο νίκησε τον Σβέρεφ με 6-7, 7-6, 6-3, 6-4, αφού ο Γερμανός, ο αντίπαλός του, φάνηκε να ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο μετά και από ένα γλίστριμα στο γρασίδι σε ένα κρίσιμο σημείο του τρίτου σετ, και ενώ το σκορ ήταν 1-1 σετ και 3-3 στα game. Σκάει 100,3 λοιπόν, πρώτη πρωινή ενημέρωση, και υπό έλεγχο λοιπόν έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρες το βράδυ. Εδώ ήμασταν στο απογευματινό μαγκαζίνο, στο κτίριο του Μπάντμιντον, στο θέατρο Μπάντμιντον, στο Γουδί. Το κτίριο κάηκε ολοσχερός, ενώ κατέρευσε τμήμα από την στέγη. Στο σημείο παραμένουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ εχθές η καπνή και όλη αυτή η τοξικότητα από την καύσιμη ύλη ανάγκασε και εστάλη και 112 στους ανθρώπους και στους κατοίκους που είναι στις γύρω περιοχές. Παραμένουν ακόμα σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε τώρα το πρωί. Στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής με την οδό Κανελοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιντον, καθώς και συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πάμε στα ρεπορτάζ, ξεκινώντας αυτό από την Μαρία Τσιλινίκου και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, διότι λίγες μέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη συζήτηση γύρω από τα F-35 να μεγαλώνει, η Αθήνα έχει στείλει το δικό της διπλό και σαφές μήνυμα στην Τουρκία για τις απειλές πολέμου με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ιστορική ανορθογραφία. Η αντιπολίτευση εξαπολύει καρφιά προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, με το ΠΑΣΟΚ να την κατηγορεί ότι τρέχει το θέμα στον αυτόματο πιλότο. Μαρία Τσιλινίκου.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός μέσα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η διατήρηση της απειλής πολέμου δεν συνάδει με τη συνεργασία με τη γείτονα, μια θέση που έθεσε με σαφήνεια και στο ΝΑΤΟ.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάσους μπέλι της Τουρκίας, ιστορική ανορθογραφία που δεν αρμόζει στις σχέσεις δύο γειτονικών χωρών. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Αυτή είναι μια θέση αρχής που διατυπώνουμε με συνέπεια προς όλους τους συμμάχους μας.
1: Η εξωτερική πολιτική γίνεται αιχμή της κριτικής του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση, με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως πρόκειται για σοβαρή υπόθεση για να την έχει στον αυτόματο πιλότο.
3: Το κάζους μπέλι δεν είναι ιστορική ανορθογραφία, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Είναι απειλή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και προσβολή της χώρας μας. Και τώρα, με την ενδεχόμενη νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας, έχουμε ένα δεύτερο κάζους μπέλι να ετεκρέμαται πάνω από τη χώρα.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να καμαρώνει, θα πρέπει να απολογείται γιατί εμπλέκει τη χώρα πιο βαθιά στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.
5: Συνεργασία με μια χώρα η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο, διεκδικεί τη Θράκη και απειλεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν νοείται.
6: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Θα μπορούσε να υπάρξει η άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο.
1: Η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν παρακολουθεί παθητικά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτηρίζοντας αποκοίηματα της φαντασίας τα περί μυστικής διπλωματίας. Παράλληλα, απάντησε στην κριτική του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για εθνική ήττα όσον αφορά την υπόθεση των F-35 στην Τουρκία.
6: Ο κύριος Τσίπρας στηρίζει το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης σε ένα και μόνο στοιχείο, που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους. Η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός. Αντιθέτως, με τη δική μας διακυβέρνηση η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στην θητεία του κυρίου Τσίπρα, και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις φωνές που ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμού, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπαντάραμπας. Σύμφωνα με το Ιρανικό Προεκτορείο Ειδήσεων, ΙΡΝΕ, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Δίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Αλτζαζίρο ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, συναγερμό σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press, του Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό ελέγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Συμφωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Δευτέρα λοιπόν 13 Ιουλίου. Η ανατολή του ηλίου θα συμβεί 6 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 20 και 48 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γιώργος ο Πρώτος. Το 1908 γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Πάμε στο 1930 που το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. Νικάει 4-1 η Γαλλία. Ο Γάλλος Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972 ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας λήγει 170-94. Το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Οι τότε λοιπόν εμφανίζονται μεταξύ άλλα Μικ Τζάγκερ, Τίνα Τάρνερ, Μαντόνα, Μπομπ Ντίλαν, Πολ Μακάρτνεϊ. Η ψυχή της εκδήλωσης είναι ο Μπομπ Γκέντολφ και φυσικά εκεί και πολύ μεγάλο σοου κάνουν και οι Queen. 1989 σας σήμερα, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλό πρωινό. Χρήστο Κούτρα επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη. 1916 σαν σήμερα γεννιέται η Δέσπο Διαμαντίδου. Το 1942 ο Χάρισον Φόρντ, ενώ το 1944 ο Έρν Ρούμπικ, ο Ούγγρος κλήπτης και καθηγητής αρχιτεκτονικής, γνωστός φυσικά για το παζλ, το οποίο αν όλοι και αν έχουμε ασχοληθεί, ο κύβος του Ρούμπικ. 1951 φεύγει από τη ζωή ο Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του 12 αυτογγισμού. Το 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, ενώ το 2000 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ.

Το 1968 αυτό το τραγούδι που βρίσκεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Simon & Garfunkel, το Bookends, μεταξύ αυτών και το τραγούδι Miss Robinson, βρίσκεται στην πρώτο στην λίστα με τα 200 καλύτερα άλμπουμ.

Καλημέρα, Θεοδόση Πανού. Ο Θεοδόσης κάποια στιγμή θα πρέπει να ξέρετε ότι πέραν της δημοσιογραφικής αστυνομικής εργασίας που έχει πάρα πολλά χρόνια και από τους πολύ έγκριτους σε αστυνομικό ρεπορτάζ, θα πρέπει να γράφει και ένα βιβλίο για την υπόλοιπη ζωή του και ιδίως για την ασχολία του με την μουσική. Και αν έχει, αν έχει παίξει και με ποιους έχει παίξει μουσική, αυτά όμως ας τα αφήσουμε να τα πει ο ίδιος κάποια στιγμή, είτε στην τηλεόραση, στη ραδιόφωνη, είτε να τα γράψει. Αλεχάντρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στη Μελβούρνη, Δημήτρη Παπουτσί, καλό πρωινό. Τάξη από τα Λαγωνίσι, σήμερα διήμερο ρεπό, σήμερα και αύριο, διότι μέσα από την Κρήκο έκανε 1450 χιλιόμετρα στην Πελοπόννησο. Χάρα στο κουράγιο σου, τάκαρε. Για την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατέρινα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια εκεί, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα επίσης φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και τον ακούμε φυσικά και τον τιμούμε, διότι σαν σήμερα το 2017 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Γιάννης Καλατζής.

0: αυτό το τραγούδι σε στίχους βεβαίως και μουσική Μάνου Λοΐζου και Λευθέρη Παπαδόπουλου. Και τον Μάνου Λοΐζου που φέτος το όλοι μαζί μπορούμε τιμά στην μεγάλη συναυλία, στο μεγάλο καλοκαιρινό γεγονός του φετινού καλοκαιριού του 2026. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν μας προσκαλεί όλες και όλους στην μεγάλη αυτή συναυλία 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλαμαρό Στάδιο. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτ, Τριανταφυλλίδη, Σαλιγοπούλου και Φασούλη θα είναι εκεί να τραγουδήσουν αφιλοκερδώς για όλους εμάς, πάντοτε στη μνήμη του μεγάλου Μάνου Λοΐζου. Εισιτήρια θα βρείτε σίγουρα στο ticketmaster.gr, αλλά και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλα τα έσοδα από τη συναυλία αυτήν, όπως και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα πάνε για τις δράσεις που έχουν προστασία, που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Μην το χάσετε αυτό το μουσικό γεγονός. Τρεις μέρες σήμερα, 12 εχθές, μετά την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη και μόλις τρεις μέρες μετά την κηδεία της μητέρας της, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στο γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, απειλώντας με εκδίκηση γκαζάκια και θάνατο της λέχης της Δημοκρατίας. Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ.
1: Απειλητικά συνθήματα γράψαν άγνωστοι έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι αλλά και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά.
2: Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Στα συνθήματα οι άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων λευτεριά στους αναρχικούς για την υπόθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάιας Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα των Τεμπών ζητώντας εκδίκηση. Ενώ σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία γκαζάκια στα σπίτια σας.
2: Έγραψαν και αυτό. Λευτεριά στους συλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα. Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media.
3: Όταν κάποιοι φτάνουν να γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της, δεν έχουμε απέναντί μας μία πράξη διαμαρτυρίας. Έχουμε απέναντί μας μία οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, μία ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με τον φόβο και τη βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.
1: Ενώ από τον προσωπικό του λογαριασμό στο ΕΚ πήρε θέση και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Χαρούς Πλεύρης.
4: Δεν τους φοβόμαστε. Αυτοί φοβούνται. Συλλαμβάνονται και λογοδοτούν.
1: Την επίθεση καταδίκασε και η αντιπολίτευση.
5: Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας.
6: Καμία ανοχή στη βία και τις απειλές. Απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί.
7: Το ΚΚΕ καταδικάζει τις απειλές σε βάρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που αξιοποιούνται ως άλοθοι για την ένταση της κρατικής καταστολής.
1: Το περιστατικό διερευνάται από τις αρχές.
0: Πρακτικά τώρα, αλλά και τεχνικά λάθη των δραστών στην τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται πως οδήγησαν και στη σύλληψη των κατηγορουμένων. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και τρομοκρατία, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για την δεύτερη ομάδα που συμμετείχε σε επιθέσεις. Ένας από τους τραυματίες που πήρε εκστήριο μίλησε χθες για αίσθημα ικανοποίησης. Κάτια Νιάκαρη στο ρεπορτάζ.
8: Αυτή τη στιγμή μια αίσθηση έτσι κάπως ικανοποίησης, η ζωή δεν γυρίζει πίσω της κυρίας που χάθηκε. Από εκεί και μετά, τι να πω, ας αναλογιστούν και οι ίδιοι το τι κάνανε.
6: Ο κύριος Γιώργος, ένικος της πολυκατοικίας που βρίσκεται το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα, είναι ένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου που στοίχισε την ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αν και σωματικά, όπως είπε, είναι πλέον καλά, προσπαθεί να συνέλθει ψυχολογικά. Όπως ενημερώθηκε, οι εμπριστές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια είχαν προχωρήσει σε κατόπτευση του χώρου.
9: Την αστυνομία ότι ερχόταν, τους είχαν πιάσει ο φακός κάποια κάμερα να παρακολουθούν την περιοχή. Εμείς και να τους βλέπαμε κάποιους να δούμε, δεν μπορούσαμε να υποθετήσουμε τι είναι.
6: Μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, 24 και 29 ετών στη Θεσσαλονίκη και μιας 26χρονη στα Χανιά για τον δολοφονικό έμπρισμο στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, η αντιτρομοκρατική συνεχίζει την έρευνα έτσι ώστε να φτάσει στην δεύτερη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από τουλάχιστον τρεις δράστες που πραγματοποίησαν τις δύο πρώτες επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
10: Σημερώματα, εγώ έφεγα το πρωί για τη δουλειά και είδα εδώ την αστυνομία. Κατάλαβα ότι πρέπει να έχει σχέση με την υπόθεση με τον Αγκαζάκη.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής πραγματοποίησαν έφωτα στο διαμέρισμα που έμενε ο 29χρονος για να το συλλάβουν, αυτός πέταξε τη συσκευή του από τον μπαλκόνι με στόχο να καταστρέψει ψηφιακά στοιχεία.
6: Οι αστυνομικοί κατάφεραν και κατέσχεσαν ατόφιο το κινητό του καθώς ήταν μέσα σε θήκη. Το κινητό αυτό μαζί με το κινητό της 26χρονης έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι ίσως προκύψουν σημαντικά στοιχεία για επαφές και συνεννοήσεις που είχαν οι συλληφθέντες και ίσως οδηγηθούν τόσο στη δεύτερη ομάδα όσο και στον ενορχιστρωτή των εμπριστικών επιθέσεων.
12: Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία αρχικά, έγιναν παραπάνω έρευνες και πράγματι μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα η αστυνομία κατέληξε και από εκεί πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης τι θα κάνει.
13: Το προφίλ των δραστών προέκυψε η ανάγκη να ξαναβάλουμε στη δημόσια συζήτηση κάτω από προϋποθέσεις, από παραμέτρους, όχι με γενικότητες, μήπως κάποιες δράσεις του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου από πλημελήματα, κάποιες παράνομες δράσεις, τις μετατρέψουμε σε κακουργήματα.
6: Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ερευνά ότι αν ηθικός αυτουργός είναι άτομο γνώριμο των αρχών που κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και αποφυλακίστηκε πριν από μερικούς μήνες.
0: Σε καλημέρες και σε εσάς τώρα πάλι, ο κύριος Παπαπαπαναγιώτο από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα Γιώργη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, φεύγει για Βρυξέλλες, εκεί στην έδρα του, στην Ευρωβουλή, όπου μας ενημερώνει κιόλας ότι Τετάρτη θα είναι με τον πρόεδρο του Eurogroup και Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, για σύσκεψη. Καλημέρα, Γιώργη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Παναγιώτης Σπυρόπουλος τώρα, ο λόγος του Παναγιώτη Σπυρόπουλο, διότι εχθές έδωσε δύο ρεπορτάζ. Το πρώτο, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, έχουμε περισσότερες πληροφορίες, θα δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι αρχές εκτιμούν ότι οι ίδιοι δράστες άφησαν πίσω τους μια αλυσίδα από λάθη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την επίθεσή τους στη Θεσσαλονίκη, πάντα μιλάμε τώρα. Λάθη προφανώς που αποκάλυψαν φυσικά και ταυτότητά τους, άνοιξαν όμως και πλέον μέτωπα στην έρευνα αυτή. Παναγιώτης Σπυρόπουλος χθες στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
14: Σε αρχικό στάδιο των ερευνών των στελεχών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, εντόπισα σε κάμερα το ζευγάρι στις 4 τα ξημερώματα κρατώντας ομπρέλα. Δηλαδή, τους εντοπίζουν να βγαίνουν από το ορμητήριο του Σοντού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση στο στόχο τους, να ανοίγουν μια ομπρέλα στο κατά καλό καιρό, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχομένως την καταγραφή τους από κάποιες κάμερες της περιοχής. Μάλιστα, σε υλικό προηγούμενων ημερών φαίνεται το ίδιο πράγμα να έχουν κάνει και σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Την ομπρέλα όμως αυτή τη χρησιμοποιούσε και ο επικεφαλής της οργάνωσης Αναρκή Δράση, στην οποία είχαν αποδοθεί το 2022 28 εμπιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τότε είχε συλληφθεί και 26χρονη, στην οποία μάλιστα το δικαστήριο είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Το στοιχείο της ομπρέλας λοιπόν είχε περιορίσει ουσιαστικά τον κύκλο των υπόπτων, καθώς οδηγούσε τους αστυνομικούς το 2022. Τα πρόσωπα του ζευγαριού, από την άλλη, αποτυπώθηκαν από απόσταση 1,5 μέτρου, θα σου έλεγα, σε μια κάμερα ισόγειου ιατρίου, σχεδόν απέναντι από το ερμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη, όταν προσπαθούσαν να ελέγξουν μάλιστα την ύπαρξή της. Η κρυφή κάμερα ήταν τοποθετημένη εσωτερικά στην είσοδο του ιατρίου. Μάλιστα, εκείνο είχε και φημέ τζάμια. Το ζευγάρι είχε επιχειρήσει να διαπιστώσει αν στο ιατρείο λειτουργούσε κάμερα και έχουν καταγραφεί την ώρα που πλησιάζουν τα φημέ τζάμια και κοιτάζουν στο εσωτερικό.
15: Άρα σκύβουν να δουν.
14: Σκύβουν να δουν ακριβώς. Βάζουν και τα χέρια τους ενδεικτικά για να δουν μέσα από τα φημέ τζάμια. Έχουν μια καθαρή αποτύπωση από μια πολύ κοντινή απόσταση. Και άμεσα φυσικά τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας αναγνωρίζουν την 26χρονη που είχε συλληφθεί ως μέλος της συγκεκριμένης επωνυμίας, αλλά και τον 29χρονο που είναι μέλος του Συμβουλίου Αναρχικών Θεσσαλονίκης.
15: Αυτό δεν
14: έχει προσταθεί το 2015 και το 2026.
15: Δεν είναι και κάπως τα στοιχεία για την υπόθεση, φαντάζομαι, η φωτογραφία αυτή.
14: Βεβαίως, και η κάμερα τους αποτυπώνει κιόλας κατά την έξοδό τους από την Παπαδιαμάντη και μετά την επίθεση και την επιστροφή τους μετά την δολοφονική εμπιστική επίθεση. Τώρα, στο κινητό που πέταξε από το παράθυρο, 29χρονος κατηγορούμενος δολοφονικής εμπιστικής επίθεσης, με μια, θα σου λέγα κιόλας, ενστικτόδη και αγχωτική αντίδραση, καθώς το έκλεισε κιόλας. Αναζητούν τα στελέχη της αντιδρομικής υπηρεσίας τις επαφές του και άλλα δεδομένα που μπορούν να οδηγήσουν και στους ηθικούς αυτούργους των πρώτων δύο επιθέσεων, αλλά και συνολικά και των τριών. Το κινητό της 26χρονης κατασχέθηκε ανοιχτό όταν συνελήφθη στην Παλαιόχωρα Χανίων και από μια πρώτη έρευνα ελίσης σε αρχικό στάδιο εντοπίστηκε μια πινέζα σε σημείο που γεωγραφικά στεγάζεται η διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης.
15: Αυτό τι μπορεί να δείχνει?
14: Οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν. Η αστυνομική υπηρεσία να αποτελούσε και έναν μελλοντικό στόχο της ίδιας ομάδας εμπιστών. Και παράλληλα από τα ψηφιακά πιστήρια να ζείτε κάποιο κείμενο μιας ενδεχόμενης προκήρυξης που είχαν γράψει νωρίτερα από τις επιθέσεις προκειμένου να τις αναλάβουν ή ακόμα και παλιά κείμενα που μπορεί να τους συνδέουν και με άλλες ενέργειες του παρελθόντος.
15: Άρα λοιπόν ίσως έχουμε επόμενους στόχους, πιθανούς στόχους. Περιμένουμε όμως να δουν αν θα μιλήσουν και τα τηλέφωνα για να δούμε πιθανούς συνεργούς. Τώρα, είχαμε όπως είδαμε πριν από λίγες ώρες και τα συνθήματα στο σπίτι της Υφυπουργού στην Κρήτη. Επομένως, προφανώς η ερώτηση εδώ είναι αν οι αρχές ψάχνουν κάπου συγκεκριμένα, αν ψάχνουν σε κάποιο συγκεκριμένο πυρήνα, όπως λέγαμε στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, και άρα αν υπάρχει διασύνδεση.
14: Ο πυρήνας της Θεσσαλονίκης καθορίζεται τουλάχιστον γεωγραφικά και τοπογραφικά σε δύο καταλήψεις εκενωμένες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τα άτομα που φαίνεται να έχουν δράσει και στις τρεις περιπτώσεις, και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα, και μάλιστα αν προκύψει κάποια σύνδεση μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων πιστηρίων ενδεχομένως να ενισχυθεί η κατηγορία της τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς θα υπάρχει συγκεκριμένο στόχος, οργάνωση και όλα τα υπόλοιπα. Οι τρεις δράστες των πρώτων επιθέσεων από ό,τι φαίνεται έχουν φύγει μέσα από ένα πυκνό δάσος που δεν υπάρχουν κάμερες και προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν υλικό από αυτούς. Μάλιστα κινήθηκαν πολύ μακριά έως και τον Χορτιάτη. Όσον αφορά την πιθανή διασύνδεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, δεν φαίνεται να συγκοινωνούν τα δοχεία όπως αναφέρουν οι αξιωματικοί της αντιδρομικής υπηρεσίας, και από εκεί υπάρχει μια, θα σου έλεγα, ένα ίχνος από μια εκενωμένη κατάληψη της Κρήτης. Σίγουρα όμως μιλούν για επαφές, για μια ιδιότυπη αλληλεγγύη και αλληλεπίδραση ανάμεσά τους. Δεν γνωρίζουν δηλαδή αν υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός που μπορούν να προβαίνουν σε παράλληλες επιθέσεις ταυτόχρονα με ένα κοινό αρχηγείο, ας το πούμε.
15: Πάντως οι ίδιοι στα συνθήματα κάπως από μόνοι τους τα συνέδεσαν με τη συλλήψη στη Θεσσαλονίκη.
14: Απλά αυτό εντάσσεται στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς τον παρόν και της αλληλεπίδρασης στο γεγονός και στις συλλήψεις.
0: Στην υπόθεση τώρα της Μαρφίν θα πάμε, διότι πριν από τρεις εβδομάδες οι αρμόδιοι αξιωματικοί άναψαν το πράσινο φως για να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Ο ψηλός γόνος εύπορης οικογένειας που σπάει την Τζαμαρία, 46χρονη που ζει στη Βρετανία, 42χρονος εναερίτης, είναι οι συλληφθέντες. Τα στοιχεία που προκύπτουν για αυτούς δημιουργούν νέα δεδομένα και ίσως οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και ο τέταρτο υπόπτη που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Για μια υποχρέωση πρωταθλήματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
5: Σαφές μήνυμα ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα εκπληρωθεί υποχρέωση προς τα θύματα του εμπειρισμού της Μαρφίν, της οικογένειας και τους συναδέλφους τους, έστειλε ο Πρωθυπουργός στον απόϊχο των συλλήψεων για την τραγωδία του 2010.
3: Είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία. Όχι με εκδίκηση, αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη.
5: Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τρία άτομα για την φωνική εμπριστική επίθεση. Δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, και μια 46χρονη, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε βάρος της έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα.
12: Αυτή την ώρα, πάντως, εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγγύου.
5: Κλειδί για να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη τους ήταν η σύλληψη συνεργού του Βασίλη Παλαιοκώστα το 2020 και οι φωτογραφίες από διακοπές των τριών συλληφθέντων το 2009 που εντόπισαν σε φορητό υπολογιστή της συντρόφου του. Η σύγκριση ρούχων και χαρακτηριστικών με παλιές φωτογραφίες από τους δράστες της Μαρφίν μέσω σύγχρονου λογισμικού και κυρίως ένα σακίδιο συνέθεσαν το puzzle.
16: Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ελπίζω ο διαδραμών χρόνος που είχε και τεχνολογική εξέλιξη να οδήγησε την πραγματική ταυτοποίηση των πραγματικών ενόχων.
5: Τρεις εβδομάδες πριν τα εγκληματολογικά εργαστήρια έδωσαν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων. Ο ύποπτος 8, ο ψηλός, 42 χρονών, 1,91 ύψος, γόνος εύπορης οικογένειας, έχει δύο συλλήψεις για ναρκωτικά. Έχει χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφιά σε συγκεκριμένο σημείο και σταυρουδάκι. Σύμφωνα με τα εργαστήρια, και καταθέσεις έχει το ίδιο ύψος, αυτιά και μάτια, είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Η ύποπτη 10, 46χρονα αναζητούμενη, μένει τα τελευταία χρόνια στο Brighton της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει αποκτήσει δύο παιδιά και εργάζεται στο αεροδρόμιο Gatwick, ενώ ασχολείται με τη φωτογραφία. Η 46χρονη είναι ακριβώς δίπλα τους, με σακίδιο πλάτης. Ο ύποπτος 11, ο 42χρονος εναεριστής του ΑΚΑ, διέμενε στο παρελθόν σε καταλήψεις των εξαρχείων και στα προσφυγικά. Δεύτερος 42χρονος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους.
17: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά, ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θύνουν νους ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
5: Οι αρχές αναζητούν ακόμη έναν άνδρα, ο οποίος παραμένει αταυτοποιητός και πετά μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη.
0: Τώρα, η ακρίβεια και αλλά και οι τιμές των καυσίμων κρατούν υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη συμφωνία με τα διηγηλιστήρια ως ανάχωμα στις διεθνείς ανατιμήσεις, ενώ η αντιπολίτευση κάνει λόγο για μέτρα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα της αγοράς. Πινελόπη Γκάλιου.
18: Τη δέσμευσή του ότι η κυβέρνηση δεν μένει παρατηρητής εναντί της ακρίβειας και των ανατιμήσεων στα καύσιμα από τις διεθνείς εξελίξεις, επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος τη συμφωνία που γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο με τα διηληστήρια, ώστε ως το τέλος Αυγούστου η τιμή της βενζίνης να μειωθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά.
19: Είναι μια ακόμη παρέμβαση που συμπληρώνει τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει, όπως το Fuel Pass και η στήριξη στο ντίζελ με έναν σταθερό στόχο. Να απορροφούμε όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, προστατεύοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.
18: Πρωτοβουλία που εξακολουθεί να μην ικανοποιεί την αντιπολίτευση.
20: Δεν μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ενώ στην Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
21: Οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά, οι άδικοι έμεσοι φόροι μένουν στο ύψος τους και γεμίζουν τα κρατικά ταμεία, ενώ τα δηληστήρια, οι ενεργειακοί όμιλοι, καταγράφουν πρωτοφανή κέρδη.
18: Σημείο τριβής παραμένει και η παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να βάζει απέναντί της τόσο το Πασόκ όσο και την Ελληνική Συμπαράταξη για τη 13η Σύνταξη.
5: Ο κύριος Τσίπρας γεννάει δισεκατομμύρια σε κάθε του ομιλία. 6 δις λέει από την ετοιμότητά του, 5 δις από κάπου αλλού. Ο κύριος Ανδρουλάκης βαφτίζει 13η σύνταξη, κάτι το οποίο κοστίζει 450 εκατομμύρια. Ενώ κάθε μήνα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξέρει ότι κάθε σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Πώς γίνεται οι 12 συντάξεις να κοστίζουν έκαστη 2,5 δισεκατομμύρια και η 13η να κοστίζει 450 εκατομμύρια?
22: Το Πασόκ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
23: Ο κύριος Τσίπρας καταρχάς επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
24: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδονισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.
5: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια.
18: Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μειώσεων στις τιμές των καυσίμων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
0: Ετοιμάζεται και το πακέτο για την ΔΕΘ, για όλους και για όλους εμάς. Περισσότερα στοιχεία από το Χρήστο Μουτσουφή.
25: Με ένα πακέτο που αυτή τη στιγμή υπολογίζεται σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Το ύψος του θα οριστεί στα τέλη Αυγούστου και στην καρδιά του θα βρίσκονται επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Κατάργηση τέλους επιδιδεύματος για νομικά πρόσωπα, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση εισφορών και ελάφρυνση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες φαίνεται να έχουν ήδη κλειδώσει.
23: Ο ένας άξονας θα είναι η περαιτέρω μείωση της φορολογίας, ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, διότι δεν χαρίζουμε την ευαισθησία στην αντιπολίτευση.
25: Από τους ωφελούμενους δεν θα λείπουν οι συνταξιούχοι. Αύξηση συντάξεων 2,9%, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης μέσω αλλαγής υπολογισμού και ίσως νέα αύξηση στο ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου, που τώρα είναι στα 300 ευρώ, θα περιλαμβάνονται στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η 13η όμως σύνταξη μένει εκτός.
23: Οι συνταξιούχοι, χωρίς καμιά εμβολία, είναι στο μυαλό μας, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες, αυτά που θα κάνουμε και για τους συνταξιούχους θα είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
25: Από τις ανακοινώσεις δεν μπορεί να λείπει το στεγαστικό. Αναζητούνται φορολογικά κίνητρα αύξησης της προσφοράς, όπως διευκολύνσεις στις τράπεζες για φθηνότερα στεγαστικά δάνεια ή αναμόρφωση της Golden Visa.
1: Εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι εξετάζονται και επιπλέον μέτρα για το πώς το στεγαστικό θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού.
25: Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και 2 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότοκα έως 1% δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι στις εξαγγελίες, θα λείπουν όμως οι μειώσεις έμεσων φόρων.
0: Μένει λοιπόν σε ΕΣΓΑ να σχηματοποιηθεί και αυτό το καλάθι και αυτές όλες οι ανακοινώσεις οι οποίες θα έρθουν από τον Πρωθυπουργό, τόσο στην ομιλία του το Σάββατο στους παραγωγικούς φορείς, αλλά και την Κυριακή στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πρωθυπουργός με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλα αυτά τον Σεπτέμβριο. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα. Και αυτό όμως δυστυχώς το οποίο παρατηρούμε και δυστυχώς γίνεται και στα ρεπορτάζ και γίνεται ρεπορτάζ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα τους καλοκαιρινούς αυτούς μήνες. Δύο ακόμη άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή από πνιγμό εχθές Κυριακή. Ένα άτομο πέθανε ενώ κολυμπούσε. Στη Θεσσαλονίκη, 78χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στην παραλία της Περαίας. Στη Χερσόνησο του Ηρακλείου, μια 75χρονη υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή στην παραλία της Σταλίδας. Ενώ σε περιστατικό, 54χρονος υπήκοος Γερμανίας, επιβάτης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή του Πλατή Γυαλού στην Κεφαλονιά. Πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή πως κολυμπούμε και βεβαίως γενικά πώς είμαστε η συμπεριφορά μας στην θάλασσα. Θυμίζω σήμερα και αύριο 2 με 8 το απόγευμα, 2 το μεσημέρι, 8 το απόγευμα, στον κεντρικό πολυχώρο του Μετρό Συντάγματος, Αθηνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, πραγματοποιεί μεγάλη αιμοδοσία. Να είμαστε όλες πιο λυκοί 10 λεπτά από τη ζωή μας, διότι η ανάγκη για αίμα δυστυχώς και το καλοκαίρι είναι ακόμη πιο αυξημένη. Αυτά από εμάς. Δελτίο ειδήσεων Αγγελική Καρδιόλα. Πέτρος Κυρικλής στο μικρόφωνο για 2 ώρες. Εμείς σε 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Γεια χαρά.

0: Ένας λοϊσός. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Δίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούς. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τάσκ που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς, στην περιοχή του Σιρίκ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Δίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας άνοιξαν πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Όπως είπε, αμερικανικά αεροσκάφη κατέριψαν ιρανικό πύραυλο κρούζ και ντρόουν. Από την πλευρά της η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δύο πλοίων ή τη σημαία τους. Στο μεταξύ, συναγερμό σήμανε στον Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Σύμφωνα με το Associated Press, το Ιράν φέρεται να προχώρησε σε αντίπεινα για τις τελευταίες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλιό κτίριο του Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Γουδί. Το κτίριο καεί και ολοσχερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παραμένουν οι διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολή της με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάντμιγκτον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. 61χρονος κρατούμενος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του στις φυλακές Χαλκίδας, φως την υπόθεση αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο στην Μπανγκόκ. Αναφερόμενος στους τραυματίες, ο κυβερνήτης της πόλης είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να είναι κρίσιμη. Έρευνα διενεργείται για τα αίτια της τραγωδίας. Επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην νότια Ρωσία, στην περιοχή Σταυρούπολη, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο κυβερνήτης της περιοχής. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρει, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι Ερεμιβόρη 4 με 5, στο Ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Ξεκινάμε και σήμερα και με ελληνικό τραγούδι, παιδιά, διότι ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Γιώργης ο ψάλτης ξεκινάει συνήθως τα πρωινά με ελληνικά τραγούδια. Οπότε είπα να βάλω κι εγώ ένα τραγούδι ελληνικό, έτσι να είμαι στο κλίμα της πολύ πρωινής ζώνης του σταθμού.
1: Μέσα μου τα βρίσκει ψάκια. Κάθε γιορτή ένα σαχλό καρμό.
0: Πάνω μου Ζουράκι ακούμε και Μανώλη Φάμελο διατηρούν μια διαχρονική καλλιτεχνική φιλία. Αυτή η φιλία καρποφόρησε ξανά μέσα από την κυκλοφορία του Ένα Μεγάλο Φωτεινό Καλοκαίρι. Πολύ γνωστό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του παρελθόντος. Σε νέα βερσιόν, νέα εκδοχή.
1: Φωτεινό καλοκαίρι. Πήγα στον δρόμο από το σπιτιό της και
0: σωστά τα λέει ο καλλιτέχνης και μεγάλο το θέλουμε το καλοκαίρι και φώτεινο να είναι. Αν πως
1: υπόγειες στοές βγάζουσε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι το οποίο έχετε αρχίσει πολύ να απολαμβάνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί το λέω αυτό, το λέω διότι έβλεπα χθες στους χάρτες της Google πολύ φορτωμένες εθνικές οδοί, παιδιά, πολύ φορτωμένες. Είχε κίνηση, φύγατε αρκετοί και φύγατε αρκετοί το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, μια χαρά. Μέχρι αργά το βράδυ είχαμε κίνηση λόγω της επιστροφής των εκδρομών προς την Αθήνα. Θα φορεθούν πολύ τα τριήμερα φέτος. Έχω την αίσθηση, αυτές οι αποδράσεις express θα είναι η τάση στα ταξίδια του καλοκαιριού φέτος. Και θα είναι η απόλυτη τάση, διότι το κόστος των διακοπών, τα ακούτε από τα ρεπορτάζ όλων των σταθμών, όλων των καναλιών, έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον το να κάνεις πάρα πολλές μέρες διακοπές, εφόσον δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι, ότι θα σε φιλοξενήσει κάποιος, έχεις κάπου σπίτι, δεν θα πληρώσεις τέλος πάντων διαμονή, είναι κάτι σαν πολυτέλεια να μείνεις 10-15 μέρες. Πολλά τα λεφτά, πολλά τα λεφτά. Οπότε, micro vacations που λέει και η Generation Z, κύριε Σπανέ. Micro vacations. Για να πούμε τις καλησμέρες μας και αυτό το πρωινό και να συστηθούμε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Ο κύριος Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου σήμερα και όλη την εβδομάδα. Κωστάκη. Όχι, είπαμε, μην το τερματίσουμε, μην είμαστε από τα ξημέρωτο για πάρα πολλές ημέρες, σωστά. Ούτε εμείς θα είμαστε εδώ όλες τις ημέρες τα πρωινά να πούμε, αφού πρώτα υπογραμμίσω και τονίσω την παρουσία του Δημήτρη Γιαννήρη και σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όχι μόνο αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όλης της πρωινής ζώνης του σταθμού. Πέτρος Μωράιτης, ο συνονόματος, σας υποδέχεται στο φαγέ μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 210-48-0174. Τον βομβαρδίζετε αυτό το πρωινό Δευτέρα, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρωτίστως, καλημέρες, skyradio.gr, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Αφού πατήσετε πρώτα εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ανταμώνουμε και στα social τα media αν θέλετε. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Μαζί σας μέχρι και τις 8. Ναι, βεβαίως μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς του Sky 100,3, ο οποίος επιστρέφει την Τετάρτη. Ως προς την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, σήμερα ξαναλέω Δευτέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι σε όλους και σε όλες, είναι η 13η μέρα του Ιουλίου, μάλιστα, στα μέσα του Ιουλίου σχεδόν βρισκόμαστε πια, ανατολή του ήλιου έλαβε χώρα πριν από 1,5 λεπτό ακριβώς, 6 και 11 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 49, έχει ημέρα ακόμη δρόμο, δρόμο πολύ, να τη χαρούμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα γιορτάζουν την τηγανητή πατάτα, Εθνική ημέρα τηγανητής πατάτας, το αγαπημένο φαγητό των παιδιών, των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εννοείται, φαντάζομαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχει πάρα πολλά happenings, πάρα πολλές προσφορές με τηγανητές πατάτες. Και μια συμβουλή να δώσω στις τουριστικές επιχειρήσεις, στα εστιατόρια που βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Αγαπητοί επαγγελματίες, αφήστε τις πολλές γκουρμεδιές. Τα παιδιά, οι οικογένειες, οι γονείς, δεν θέλουν πολλές γκουρμεδιές για τα καμάρια τους, για τα λουλούδια τους, θέλουν απλά φαγητά. Απλά φαγητά, και τα παιδιά μπορείς να τα αφήνεις να το ρίχνουν και λίγο έξω το καλοκαίρι, όταν κάνεις τις διακοπές σου, δεν θα είσαι εκεί με το μαστίγιο. Με το μαστίγιο τι θα φάνε, και αν θα καταναλώσουν κάτι το οποίο είναι τηγανιτό, όπως τις αγαπημένες μας τηγανιτές πατάτες. Οπότε αφήστε στην άκρη τις γκουρμεδιές, τα περίεργα φαγητά, αυτά που αποτελούν τις νέες τάσεις στην μαγειρική. Απλές συνταγές, πατάτες τηγανιτές με βιφτεκάκια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μην μπλέκουμε πολύ την ιστορία, λέω εγώ τώρα. Να ρίξουμε μια ματιά και στο καιρό, στην εισαγωγή μας, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας. 39 βαθμούς Κελσίου είχαμε χθες. Τι λέτε ρε παιδιά, 39 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνω στο meteo.gr και βλέπω ότι τις θερμοκρασίες που κατέγραψε η υπηρεσία χθες, 39 βαθμούς είχαμε στην Καρδίτσα, 39,2 για να είμαι πιο ακριβής. Φάρσαλα 37,9, Πλατανούλια Λάρισας 37,9, Άργος 37,7, Λάρισα 37,6, Λευκοχώρη Φθιώτιδας 37,5. Μάλιστα, ως επιτοπλίστων η Θεσσαλία αρχίζει και νιώθει στο πετσί της το καλοκαίρι. Εμείς βέβαια καλοκαίρι εδώ στα Αθήνας δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, Να κάνουμε το σταυρό μας, λέω εγώ τώρα, με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το καλοκαίρι διαμορφώνεται ως ένα από τα θερμότερα των τελευταίων ετών. Και όπως διάβαζα, ένα νέο επεισόδιο έντονης ζέστης είναι πρώτων πυλών για τη Δυτική Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει κατά κύριο λόγο την Ιταλία. Δεν ξέρω αν προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο, για αυτό το γεγονός. Αυτό που ξέρω είναι ότι ακόμη στην υπόλοιπη νότιο-δυτική Ευρώπη δεν έχουν συνέλθει από τον καύσωνα. Διάβαζα για τους πρώτους υπολογισμούς σε σχέση με το κόστος ανθρώπινες ζωές στην Ισπανία. Μιλάμε για πάνω από 1.600 θανάτους μέσα σε 2,5 μήνες. Είναι τρελά, είναι ασύλληπτα αυτά τα νούμερα, παιδιά. Η Ισπανία, η οποία αντιμετωπίζει και πολύ μεγάλες πυρκαγιές και στην Ανδαλουσία και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία 24 ώρα, και η Γαλλία σε μια παρόμοια κατάσταση τη βρίσκει, στη συναντά σε αυτό το πρωινό. Βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Χθες διάβαζα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης πως οι Γάλλοι αναγκάστηκαν να κλείσουν πάλι τρεις από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας, και αναγκάστηκαν να περιορίσουν και τον πολύ γνωστό, πολύ διάσημο ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, που πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, προφανώς για την ασφάλεια των αθλητών, των ποδηλατών που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Στα δικά μας πάντως, να ξέρετε πως εμείς καύσωνα δεν βλέπουμε στον ορίζοντα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Από ό,τι μου έλεγε και χθες ο κύριος Γιαννόπουλος, θα μας τα πει στην πορεία της ημέρας και η Χριστίνα μας, η Χριστίνα Σούζη. Σήμερα μάλιστα ενδεχομένως να έχουμε και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, και αυτό γιατί ενισχύονται οι βοριάδες. Στο Αιγαίο ειδικά οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7, τοπικά μπορεί και τα 8 μποφόρ, και αυτό φαντάζομαι θα οδηγήσει σε μια παραπάνω εγρήγορση της πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν έχεις πολλά μποφόρια. Τι άλλο έχουμε και τι άλλο είχαμε χθες. Χθες είχαμε, παιδιά, μια μεγάλη, θα έλεγα, αναστάτωση στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα εκεί στο Πάρκο Γουδί, στο κέντρο της Αθήνας, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton. Είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά να εκδηλώνεται το απόγευμα της Κυριακής, η οποία προκάλεσε και μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς ανθρώπων. Βέβαια, το κτίριο εκεί αυτό έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Το κτίριο του θεάτρου Badminton, το οποίο το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Θυμίζω, όμως το κτίριο αυτό είχε εγκαταλειφθεί οριστικά από το 2016, και μάλιστα ανατρέχοντας το παρελθόν και προσπαθώντας να θυμηθώ και εγώ κάποια πράγματα παραπάνω για την ιστορία αυτού του κτιρίου, το οποίο υποτίθεται θα ήταν ένα προσωρινό κτίσμα εκεί στο πάρκο Γουδί. Τελικά παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το διατηρήσει. Μετά είχαμε πρόσφυγες, επειδή εκεί είναι πάρκο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και όσοι προσέφυγαν τελικά δικαιώθηκαν με το Συμβούλιο της Επικρατείας τελικά να το κρίνει κατεδαφιστέο. Επειδή η μετατροπή του σε μόνιμη κατασκευή μέσα σε χώρο πρασίνου ήταν παράνομη. Πόσα λεφτά ξοδέψαμε για το γενικότερα για το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Γουδί, κύριε Σπανέ, εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων? 24 εκατομμυριάκια έτσι να έχουμε να ξοδεύουμε, να τα πετάμε. Δηλαδή, μπράβο μας. Το ακίνητο εκεί του θεάτρου Badminton έχει αφαιθεί στη μοίρα του, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που βρέθηκαν εκεί για να καλύψουν αυτό το σημαντικό γεγονός που έγινε γνωστό χθες το απόγευμα με την εκδήλωση αυτή τη πυρκαγιά. Έχει υποστεί αρκετούς βανδαλισμούς στο κτίριο αυτό, σπασμένα τζάμια, μια πλήρη σερήμωση. Δεν εκπλήσει κανέναν αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με ολυμπιακά ακίνητα, τα οποία τα χρυσοπληρώσαμε. Και τώρα ουσιαστικά τα έχουμε αφήσει στη μοίρα τους όλα αυτά. Δεν ξέρω τώρα, μετά και από τις εικόνες που βλέπουμε τώρα που έχει ξημερώσει μετά και την καταστροφή αυτού του κτίριου από τη φωτιά, διότι βλέπω πως έχει καταστραφεί όλος καιρός, δεν είναι μόνο η στέγη, η οποία στέγη έχει καεί όλη, έχει πέσει. Φαντάζομαι υπάρχει για το υπόλοιπο κτίριο το οποίο έχει παραμείνει εκεί στην περιοχή, στο πάρκο Γουδί, υπάρχει ζήτημα με τη στατικότητά του. Φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή, εφόσον έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ό,τι έχει απομείνει μπορεί να πέσει. Άρα θα πρέπει γρήγορα να μεριμνήσει η πολιτεία για την άμεση κατεδάφισή του. Ο σκελετός του είναι πλέον άκρος επικίνδυνος. Ό,τι έχει απομείνει, ξαναλέω, από το κτίριο αυτό θα πρέπει εκεί να σπεύσουν. Φαντάζομαι θα γίνει αυτό, θα έχει προνοήσει υπηρεσία και μηχανικοί και άνθρωποι της πολεοδομίας να κρίνουν το μέγεθος των δομικών ζημιών. Ξαναλέω όμως για ένα κτίριο το οποίο έχει κριθεί κατεδαφιστέο. Όμως επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, υπάρχουν γραφειοκρατικά και νομικά κολλήματα που έχουν καθυστερήσει τόσα πολλά χρόνια την κατεδάφιση αυτού του κτηρίου, που θα άνοιγε και το δρόμο για να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες. Να ενσωματωθεί το οικόπεδο αυτό στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, να γίνει ένα πολύ ωραίο πάρκο το οποίο θα μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας. Το θέμα είναι ότι και αυτή η συζήτηση, ξέρετε, επανέρχεται ξανά και ξανά, διότι και τα 22 χρόνια που έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας δεν είναι και τόσο πολλά, δεν είναι και τόσο μακριά. Εμένα, σαν χθες που φαίνεται, που πηγαίναμε και βλέπαμε από κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, όλα αυτά τα κτίρια κόστησαν.

πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους κατοίκους εκεί της περιοχής από αυτή τη φωτιά. Πολύ καπνός, παιδιά, πάρα πολύ καπνός εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Γουδίε. Πολύ καπνός. Και πολύ σωστά η υπηρεσία έστειλε και μήνυμα μέσω του 112, έτσι ώστε να έχετε όλοι το νου σας να προστατευτείτε. Είτε ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες είτε όχι. Δεν είναι ότι το καλύτερο, ότι το χειρότερο είναι να αναπνέεις αυτούς τους καπνούς και όλες αυτές τις τοξικές ουσίες εν μέσω θέρους, εν μέσω καλοκαιριού. Νομίζω πως τώρα και με τη βοήθεια και των βοριάδων θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα και από τους καπνούς και από όλο αυτό το οποίο θα έχει αφήσει πίσω της αυτή μεγάλη φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτά για τη φωτιά στο Μπάντμπιγκτον, στο κτίριο για το οποίο είχατε και συνεχή ενημέρωση εδώ στον ΣΚΑ 100,3 από τον Δημήτρη Γιαννίρη χθες το απόγευμα και στη συνέχεια και τον Σπύρο Μάλι, τον διευθυντή του σταθμού. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε άσχημα νέα τα οποία μας έρχονται από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Με τους Αμερικανούς να εξαπολύουν νέες αεροπορικές επιθέσεις, όπως διαβάζουμε, κατά θέσεων στο νότιο Ιράν, σε μια προσπάθεια να έχουν το πλεονέκτημα, το προβάδισμα, να αποκτήσουν και πάλι το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν τα επόμενα χρόνια να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν σκοπεύουν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει φανεί από την πρώτη μέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να πατήσει εκεί το κουμπί. Πάρα πολλές επιθέσεις και πάρα πολλά αμερικανικά πλήγματα, λοιπόν, και ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές εκεί της Μέσης Ανατολής, κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως το νησί Κέσμ, η πόλη Τζάσκ και άλλες περιοχές τις οποίες πλήττουν οι αμερικανικές δυνάμεις. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από χτυπήμα στην επαρχία Χουζεστάν, σύμφωνα με ενημέρωση που μας έρχεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και υπάρχει, βλέπω, κρατήστε το αυτό, είναι νεότερη εξέλιξη, ανακοίνωση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών για αυτές τις επιθέσεις των Αμερικανών. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν απροκάλυπτα όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και πως έχουν προκαλέσει την επιστροφή της ανασφάλειας στο στενό του Ορμούζ. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Εδώ η εκεχηρία και αυτές οι διαπραγματεύσεις, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, πως έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα. Έχουν τυναχτεί πλέον στον αέρα και δεν ξέρω και οι χώρες οι οποίες έχουν μεσολαβήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για να βρεθεί μια λύση σε αυτόν τον πόλεμο, αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι τώρα. Το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Κομματάκι δύσκολο βλέπω την κατάσταση που διαμορφώνεται εκ νέου με τα καύσιμα. Έχουν ανοίξει αγορές στην Ασία με τις υγείες μας. Που είμαστε στα $78 το βαρέλι. Η βενζίνα τραβά την ανηφόρα και πάλι. Κυρίες και κύριοι, εν ώψη καλοκαιριού, εν ώψη θέρους και βλέποντάς τα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο ανακοίνωσαν την περασμένη Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός δηλαδή το ανακοίνωσε, πως θα υπάρξει έκπτωση στην Αντλία 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Μέτρα που θα αφορούν το καλοκαίρι, μέχρι και το τέλος του Αυγούστου. Για να κάνουμε διακοπές ανάνθρωποι, λέμε τώρα. Και έκπτωση την οποία θα την καλύψουν οικονομικώς τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Δεν θα βγουν λεφτά από τα κρατικά ταμεία, λέει η κυβέρνηση. Όμως θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τι είπε εδώ στον Sky στη Φίμα Βραγάνη χθες για αυτό το μέτρο. Αναμένουμε σήμερα, αύριο, ενδεχομένως και επίσημες ανακοινώσεις πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Εύχομαι πραγματικά η μείωση αυτή να περάσει στην Αντλία, αν και μην περιμένετε θαύματα όταν μιλάμε για 5 ή για 10 λεπτά. Αυτό τώρα το μέτρο θα είναι μια πολύ μικρή

0: ανάσα. Αν θα υπολογίσεις και τα υπόλοιπα οικονομικά βάρη που καλούμαστε να σηκώσουμε όλοι σε καθημερινή βάση, μια πολύ μικρή ανάσα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα και έχουν αυτή την άσχημη τροπή στη Μέση Ανατολή, για κάτσε να δεις, μη φτάσει και τα 90 και τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent πάλι, με τις τρέλες που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάνουν εκεί φρουρή της επανάστασης Ιράνη. Αφήστε τα. Έχω μπροστά μου και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αυτό έχει δημοσιευθεί από χθες. Στις 12.30 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Τι λες τώρα? Κόμβο Σκαραμαγκά, παιδιά, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πέφτουν υπογραφές σε σχέση με τη σύμβαση, σημαντικό, άρα μπαίνουμε και σε τροχιά υλοποίησης αυτού του, ξαναλέω, πολύ σημαντικού οδικού έργου, έτσι ώστε να υπάρξει μια κάποια κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Αθήνας, της Αττικής γενικότερα, μέσα και από την κατασκευή αυτών των τριών ανισόπεδων κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, βεβαίως και την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου ΕΓΑ. Μια παρέμβαση που στην περιοχή του Σκαραμαγκά, βεβαίως και την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο, μια παρέμβαση που αναμένεται να αναβαθμίσει τη σύνδεση της πρωτεύουσας με την βιομηχανική και λιμενική ζώνη της περιοχής. Νομίζω πως σε ό,τι έχει να κάνει με την δυτική είσοδο της Αθήνας, σίγουρα θα μειωθούν κατά πολύ τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Υπάρχει μια εκτίμηση πως όταν το 2029, διότι αυτός είναι ο προγραμματισμός, θα έχει τελειώσει αυτό το έργο, να δούμε αν το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, η περιοχή του Σκαραμαγκά, η οποία εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων 20.000 είναι βαρέα οχήματα, φορτηγά, πολλά από αυτά τα οχήματα θα κατευθύνονται μέσα από αυτούς τους κόμβους, τους νέους κόμβους. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει και τον Κηφισό και άλλους οδικούς άξονες να έχουν λιγότερη κίνηση και να μην λιώνουμε στους δρόμους της Αθήνας σε καθημερινή βάση. Εντάξει, δεν θα αλλάξει άρδιν το σκηνικό από τη μια μέρα στην άλλη, όχι, αλλά με τέτοιες πολλές παράλληλες παρεμβάσεις και με την ενίσχυση των μέσων μεταφοράς, που εκεί θα έπρεπε να έχει κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση, σίγουρα, εγώ το έχω πει πολλές φορές, και ως προς την ανάπτυξη του μετρό, το μετρό θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο και να έχει φτάσει ήδη σε περισσότερες περιοχές του Λεκανοπεδίου, θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση όλων μας σε καθημερινή βάση. Να φτάνουμε σε κανονικούς χρόνους στις δουλειές μας, εκεί που θέλουμε να πάμε, στον προορισμό μας τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, δεν παλεύεται η κατάσταση στην Αθήνα πια. Όσοι κινούμαστε με αυτοκίνητο, είτε και με τα μέσα μεταφοράς, νομίζω το γνωρίζουμε. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο Πάρκ Πουγουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Κάνουμε και εμείς μια βουτιά στα 90's. Ακούμε Cranberries και Promises. Και η Generation Z, κύριε Σπανέ, γουστάρει Cranberries και η Generation Z. Γενικότερα υπάρχει μια στροφή από τους νέους στο νοσταλγικό ήχο των 90's.

γενικότερα υπάρχει μια νοσταλγία για τα 90's. Τα 90's θα έλεγε κανείς πως είναι παντού, από τα τελείωτα reboot δημοφιλών franchise, σειρών, ταινιών, μέχρι και τα trends τα οποία μπορεί να αναζητήσει κανείς στο TikTok.

στο Μουντιάλ βλέπει κανείς πως τα 90's κάνουν ένα δυναμικό comeback με τους παίχτες της Εθνικής Αγγλίας μαζί με τους Άγγλους φιλάθλους να σιγοτραγουδούν το Wonderwall των Oasis.

πρέπει να μας κάνει εντύπωση, διότι η άποψη δική μου, νομίζω και η δική σας αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως είναι, δίχως να θέλω να σας προκαταβάλω, πως η παραγωγή ποιοτικής μουσικής την εποχή που ζούμε είναι μάλλον φτωχή. Οπότε είναι λογικό να αναζητάς κάτι καλύτερο, κάτι ποιοτικότερο, κάτι που είχε μια κάποια πρωτοτυπία στο παρελθόν. Να στείλω μερικές καλημέρες στον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου, να σε καλά από το Βουκουρέστι. Το μήνυμα του Χρήστου. Είμαστε στο θα βρέξει, δεν θα βρέξει στο Βουκουρέστι, μου λέει ο Χρήστος. Μάλιστα. Ελπίζω να μην βρέξει, να μην βρέξει. Γεια σας κύριε Ιωάννη Κιμιονή. Κύριε Αθανάση Μακρινιώτη, αν δεν σας αρέσει το ύφος μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτός είμαι, δεν έχω να αποδείξω κάτι. 15 χρόνια κάνω εδώ εκπομπές στον Sky 100,3. Τώρα με μαθαίνετε, τώρα με γνωρίζετε ορισμένοι. 15 χρόνια κάνουμε, παιδιά, εκπομπές. Από όταν κάναμε τα ξημέρωτα τις Κυριακές με τη Μαρμογουλέ εκπομπές, τώρα με δουλεύετε. Λοιπόν, γεια σου Χαράλαμπε, να σε καλά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα προβληματάκι με τις κατεδαφίσεις ιδίων αυθαιρέτων με δικαστικές αποφάσεις. Με εκτίμηση, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Δήμος από την Καλυθέα στέκεται στην ιστορία της Μαρφίν, την χαρακτηρίζει τραγική και είναι δίπλα από την ιστορία των Τεμπών και του Ματιού, με τη διαφορά ότι έγινε ενσυνείδητα και ίσως με το δόγμα ότι έχουμε καλές και κακές Μολότοφ και επιτέλους ας αφαιρέσουν τα τάχα προσωπικά δεδομένα, ώστε να μπορέσουμε στις πολυκατοικίες μας στην είσοδο να τοποθετούμε κάμερες και θυγόμενοι από αυτό, μάλλον θα έχουν να κρύψουν κάτι ύποπτο, το οποίο μπορεί να είναι σε βάρος των υπόλοιπων ενίκων. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη εγκληματικότητα. Καταλήγει στο μήνυμα του ο Δήμος από την Καλυθέα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και για την ακρόαση και για το μήνυμα. Ο Βασίλης στέλνει την καλημέρα του και μου σημειώνει τα εξής στις 6:21. Τώρα που υπάρχει επιτήρηση στα δάση με περιπολίες και ντρόουν και βαριά πρόστιμα, βλέπουμε να αυξάνονται αστικές πυρκαγιές και μπρισμοί. Τυχαίο. Δεν ξέρω αν αυξάνονται οι αστικές πυρκαγιές και οι εμπρισμοί. Ξέρω να το δούμε αυτό, αν προκύπτει ως επίσημο στοιχείο μέσα από την καταγραφή της πυροσβεστικής. Αλεχάνδρο, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα φίλε μου. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης θέλει να επιτραπεί το καλοκαίρι σε χώρους εργασίας να φοράμε σανδάλια, σαγιονάρες, βερμούδες και γυναίκες παρέο. Καλά, οι γυναίκες δεν έχουν φτάσει στο σημείο να φορούν παρέο, αλλά σανδάλια και σαγιονάρες και εδώ στον Sky 100,3 φοριούνται πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, και εγώ εννοείται πως είμαι υπέρ και ως προς τις βερμούδες. Τα Σαββατοκύριακα εγώ συχνά πυκνά σκάω εδώ στον Sky 100,3 με βερμούδα, που είμαστε και λιγότεροι, και υπάρχει γενικότερα τα Σαββατοκύριακα, να ξέρετε, μια πιο χαλαρή διάθεση. Αν έχει τώρα σαραντάρια, παιδιά, νομίζω είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, διότι δεν παλεύεται η κατάσταση. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, να σε καλά. Καλή εργασία και σε σένα φίλε μου, οδηγά για Ασπρόπυργο Δημήτρης Κυλάκος. Πάει για δουλειά από γλυφάδα. Καλό δρόμο φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς.

0: Να ακούσουμε κανένα ηχητικούλι τώρα, κύριε Σπανέ, τι λέτε δηλαδή από αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Το πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δήμος από την Καλυθέα, ο οποίος αναφέρεται στις εξελίξεις που έχουμε και είναι πραγματικά καταιγιστικές και έχουν να κάνουν με την υπόθεση της Μαρφίν. Θυμίζω πως το 2010, τον Μάιο του 2010, και ενώ είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική αντικυβερνητική διαδήλωση, μια από τις πολλές αντιμνημονιακές διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας που ακολούθησαν εκείνα τα πολύ ταραγμένα χρόνια, είχαμε αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στη Σταδίου. Τρεις άνθρωποι, τρεις συμπολίτες μας είχαν χάσει τη ζωή τους από αυτή την επίθεση και από τότε οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κατορθώσει να εντοπίσουν τους δράστες, τους υπεύθυνους, να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Έχουμε την σύλληψη δύο ατόμων, δύο ανδρών, για αυτή την ιστορία, για αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση, και είναι και μια ακόμη γυναίκα η οποία μέσω του δικηγόρου της έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και αυτή εμπλέκεται στην επίθεση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των ελληνικών αστυνομικών αρχών. Έχει επικοινωνήσει η γυναίκα αυτή μέσω του δικηγόρου της με τις ελληνικές αρχές και έχει εκφράσει τη διάθεση να συνεργαστεί. Και την αναμένουμε και αυτή να έρθει να παρουσιαστεί ενώπιον της ελληνικής αστυνομίας, ενώπιον των ελληνικών αρχών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ έχουμε θρηνήσει τόσες πολλές απώλειες ανθρώπινων ζώων από τέτοιες ανόητες δολοφονικές ενέργειες επιθέσεις που είναι καθαρά τρομοκρατικές, έρχονται κάτι ανόητοι τα ξημερώματα της Κυριακής και επιτίθεται κατά της κυρίας Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω. Υπήρξε μια επίθεση στο σπίτι της στα Χανιά και στο γραφείο το οποίο διατηρεί εκεί με συνθήματα. Τρομοκρατία λέγεται αυτό. Δεν χρειάζεται να πετάξεις μολότοφ στο σπίτι κάποιου για να τον τρομοκρατήσεις και να γράψεις δύο συνθήματα όπως αυτά τα οποία έγραψαν οι συγκεκριμένοι και είναι πραγματικά εμετικά. Αρκεί για να ασπείρεις την τρομοκρατία και τον φόβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Ελπίζω να μην φοβηθεί κανείς και να μην τρομοκρατηθεί από αυτά τα οποία έκαναν. Όμως για να γίνει αυτό και για να νιώθουμε και όλοι ασφαλείς, θα πρέπει πρώτον οι αρχές να τους τσιμπήσουν αυτούς, να τους συλλάβουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα. Δεύτερον, να υπάρξει τιμωρία. Προφανώς για τα συνθήματα τα οποία έγραψαν έξω από τους τοίχους του γραφείου της κυρίας Βολουδάκη και του σπιτιού της δεν περιμένει κανείς να τους επιβάλλουν ισόβια ή να περάσουν 10 χρόνια στη φυλακή. Ξέρετε όμως, ένας δύο μήνες στη φυλακή αρκεί για να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι το έκαναν αυτό ότι την επόμενη φορά, που θα είναι και υπότροποι, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ακόμη μεγαλύτερη καμπάνα. Αλλά και να μην υπάρχει ακόμη και ο κίνδυνος της μεγαλύτερης καμπάνας, ένας-δύο μήνες στη φυλακή νομίζω αρκεί για να το ξανασκεφτείς αυτό το οποίο πήγες και έκανες. Πήγες και έγραψες με μαύρες μπογιές αυτά τα εμετικά συνθήματα. Να ακούσουμε τι είπε σε εμάς εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 η κυρία Βολουδάκη.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Μάλιστα, ήταν η κυρία Βολουδάκη, τα όσα είπε σε εμάς χθες εδώ στον Sky 100,3 μετά και την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της και το γραφείο της στα Χάνια. Τώρα, σε σχέση με τις έρευνες των αρχών για τον εμπρισμό της Μαρφίν και την δολοφονία τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια, ακούτε τα ρεπορτάζ των αστυνομικών συντακτών του Sky για το πώς οι αρχές κατάφεραν να προχωρήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης και τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων, των τριών υπόπτων. Θα δούμε πώς θα στοιχειοθετηθούν οι όποιες κατηγορίες, διότι ξαναλέω, έχουν περάσει 16 χρόνια και τα περισσότερα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Τι να πεις, υπήρξαν πάρα πολλές αστοχίες, μας τα έλεγε και χθες ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος εδώ στο κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Πάρα πολλά λάθη. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πέσει φως, άπλετο φως, αυτή την υπόθεση, έστω και με τόσο μεγάλη καθυστέρηση, και να παλύνουμε λιγάκι τα τραύματα των επιζώντων αυτής της τραγωδίας, βεβαίως και των συγγενών των θυμάτων. Οτιδήποτε άλλο προκύψει σε επίπεδο πληροφορίας θα το μάθετε από εδώ, από τον Sky 100,3 και την τηλεόραση του Sky και του sky.gr κατά τη διάρκεια και τη σημερινή σημεία. Το λέω γιατί διαρκώς σε καθημερινή βάση έρχονται στο φως καινούργια στοιχεία για το πώς παλιό φωτογραφικό υλικό και βίντεο αξιοποίησαν οι ελληνικές αρχές. Υπήρχαν στοιχεία ήδη τα οποία δεν είχαν αξιοποιηθεί. Βοήθησε προφανώς το γεγονός ότι έχεις σύγχρονα εργαλεία πια στα χέρια σου, τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, όπως το ονομάζουμε, όπως λέμε, αυτή την υπηρεσία που ασχολείται με τόσο σοβαρές υποθέσεις. Και μία έρευνα που έτρεχε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που έλειπε ήταν να μπορέσουν να ταιριάξουν τα κομμάτια του παζλ. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας αφήσουμε τις αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους και μετά να εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο κλείνει σιγά σιγά αυτή η ιστορία με τον εντοπισμό των πραγματικών δραστών, των ανθρώπων που πέταξαν μολότοφ εκείνη την ημέρα στη Σταδίου και δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Αυτά για την υπόθεση αυτή, την οποία προφανώς θα την παρακολουθούμε. Να επιστρέψουμε στα της οικονομίας. Σας έλεγα πως χθες εδώ στον Sky ήταν καλεσμένος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραχώρησε συνέντευξη στη ΦΕΗ Μαυραγάνη. Ρωτήθηκε από τη ΦΕΗ για αυτό το νέο μέτρο που έχει να κάνει με τα καύσιμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση απευθύνθηκε στα δηληστήρια, ζήτησε από τα δηληστήρια να γίνει κάτι σε σχέση με τα καύσιμα, μιας και βλέπει πως απέχουμε πολύ από το να έχουμε την οριστικοποίηση της εκεχηρίας και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εδώ έχουμε πια χτυπήματα σε καθημερινή βάση που οδηγούν προς τα πάνω τις τιμές των καυσίμων. Οπότε σου λέει εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε εν ώψη θέρους, εν ώψη καλοκαιριού. Τι θα κάνουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, για αυτό το μέτρο της έκπτωσης στην Αντλία για βενζίνη και δίζελ.
2: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
3: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
2: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
3: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
2: Πιστεύω στις αρχές εβδομάδος.
3: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
2: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα να πω, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει να το παρακολουθούν αυτό το μάτς. Είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κομμωδία μεγάλη, μιας και μιλάμε για μια κεντρική επιτροπή που αυτοί οι οποίοι πρόσκυνται στον παρετηθέντα πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο δεν την αναγνωρίζουν. Θεωρούν πως δεν υπήρξε απαρτία και πως δεν στέκει τέλος πάντων η συνεδρίαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και τα υπόλοιπα στελέχη της μειοψηφίας κανονικά προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου από τη συνεδρίαση αυτή μάθαμε τέλος πάντων τον οδικό χάρτη και τα επόμενα βήματα μετά και την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Αλλάζει ρότα ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει κανονικά στις επερχόμενες εκλογές, ένα το κρατούμενο, δεύτερο κρατούμενο θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βεβαίως ήταν σαν να μην έφυγε ποτέ. Ξέρετε, τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ μου θυμίζουν λιγάκι αυτούς τους αγώνες που διεξάγονται στο πρωτάθλημα της Super League, όταν έχουν τιμωρηθεί οι ομάδες επειδή κάτι έχουν κάνει οι φιλαθλοί τους και διεξάγονται αγώνες δίχως θεατές. Ένα τέτοιο μάτς είναι αυτό, το μάτς και για το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και άρα πρόεδρος του κόμματος εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Ένας αγώνας δίχως θεατές. Δεν έχει μείνει κανείς να παρακολουθεί το τι ακριβώς συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ έχω την αίσθηση, αν θα έπαιρνα το ρίσκο να κάνω μια πρόβλεψη, πως το κόμμα πάει καρφί για προεδρία Παύλου Πολάκη. Νομίζω πως αυτή θα είναι και μια λογική επιλογή, συμφωνείς, διαφωνείς με τον Παύλο Πολάκη, εάν θέλουν να εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά μένει να δούμε τι θα γίνει. Πάντως από ό,τι φαίνεται θα κονταροχτυπηθούν για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Πολάκης με την κυρία Δούρου. Σήμερα θα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μένει να δούμε πότε θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος για την εκλογή νέου προέδρου, αφού πρώτα βεβαίως θα έχει ξεκινήσει ένα ακόμα κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ στελεχών της μέχρι πρότινος πλειοψηφίας του κόμματος του κυρίου Φάμελου. Αυτά. Διαφημίσεις θέλετε, κύριε Σπανέ, διαφημίσεις θα έχετε. Επιστρέφουμε για να δούμε οικονομικές ειδήσεις με τη βοήθεια του Χρήστου Κρίκα. Έχουμε και ηχητικά εδώ να παίξουμε. Σωστά, Κώστα Σπανέ. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, τι είπαν μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για ακούστε.
4: Ήταν μια ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσόδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μην γίνει η συνεδρίαση.
5: Πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την προοπτική.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
8: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Time out για θράκον.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε,
14: κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
15: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ό,τι απορία έχετε οικονομικής ή φορολογικής φύσεως, ο άνθρωπός σας είναι μαζί μας, Χρήστος Κρίγκας. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
18: Πέτρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, όλα εντάξει, όλα υπό έλεγχο?
18: Είμαστε εντάξει, είμαστε Χαίρο. Καλά. Δόθηκε λοιπόν, μια παράταση φορολογικές δηλώσεις, ναι. Είμαστε καλύτερα.
0: Η παράταση αυτή ήταν επιβεβλημένη?
18: Θα έλεγα πως ναι, βάσει στην τελική φάση που βρίσκονται φορολογικές δηλώσεις, κάθε χρόνο κατατίθονται περίπου 6.700.000 φορολογικές δηλώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα. Ήμασταν κάπου στα 6.200.000, κρεμούσαν ακόμη δηλαδή 400-500.000 φορολογικές δηλώσεις. Θα τις βγάλουμε τις επόμενες μέρες, θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις. Και ήμασταν και λίγο πίσω στις δηλώσεις των νομικών προσώπων. Εκεί πέφτει και το μεγάλο βάρος και τη σύσπραξη των φορολογικών εσόδων. 360.000 φορολογικές δηλώσεις αφορούν τα νομικά πρόσωπα. 360, ήμασταν περίπου πάνω από τις 300.000. Θα ολοκληρώσουμε, θεωρώ, ήταν επιβεβλημένη η παράταση μέχρι τις 24. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί και φετινές φορολογικές δηλώσεις. Που να πούμε, Πέτρο, ότι κάθε χρόνο συνεχώς εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση και πάμε αρκετά καλύτερα.
0: Το πλαίσιο έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ρωτάνε αρκετοί?
18: Θα ανοίξει εντός της εβδομάδας όσον αφορά τα χρέη προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όσον αφορά τον ΕΦΚΑ, έχει ανοίξει από την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εύκολη πλατφόρμα, θα λέγαμε, δείχνει ακριβώς τι δόση παίρνεις, τι προσάυξη παίρνει αυτή η δόση ακριβώς όσον αφορά το κομμάτι του ΕΦΚΑ. Και αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πέτρο, για χρέη μέχρι 31/12/2023 είναι η πλατφόρμα των 72 δόσεων. Δυστυχώς δεν ενσωματώθηκαν και χρέη μετά την 1/1/2024. Πολλοί κόσμος μας ρωτάει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει να εξασφαλίσει περισσότερες δόσεις άνω των 24 δόσεων για χρέη μετά την 1/1/2024, θα λέγαμε ότι καλό θα είναι να δει και την πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ναι. Δεν είναι τόσο δύσκολη η διαδικασία.
0: Ή να περιμένει μήπως υπάρξει κανένα επιπλέον δωράκι από την κυβέρνηση εν ώψη εκλογών. Δεν ξέρω.
18: Δεν νομίζω ότι θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από τότε που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τέτοια δώρα δεν έχουμε.
0: Όχι, ναι.
18: Και να πούμε και ότι βέβαια καλό θα ήταν να υπήρχαν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει.
0: Καλά, ξέρεις και ο κόσμος τώρα δεν μπορεί να περιμένει αν θα ανακοινώσει κάτι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δηλαδή, υποχρεώσεις τρέχουν τώρα, κύριε και πολλές.
18: Υποχρεώσεις τρέχουν και να πούμε ότι για αυτούς που παράδειγμα μπορεί να έχουν αρρύθμιση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες επιχειρήσεις, κρεμούν και άλλα θέματα. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιο μπλοκάρισμα τραπεζικού λογαριασμού ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος ψάχνει μια λύση έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει. Και γι' αυτό λέω και επιμένω και θα πρέπει και αυτό να το δουν και από το οικονομικό επιτελείο. Ίσως θα πρέπει να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ρύθμιση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Θα πρέπει να γίνει ακόμη πιο γνωστή προς τον κόσμο, γιατί η μισή Ελλάδα πραγματικά χρωστάει, Πέτρο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μια κουβέντα γιατί για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φορολογίας που κάνει κάθε χρόνο η Κομισιόν και από την οποία προκύπτει, μου έχει στείλει τα σχετικά ευρήματα. Έχουν ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να σταθούμε παραπάνω σε αυτά. Οι μισθωτοί στην Ελλάδα επιβαρύνονται φορολογικά υψηλότερα από κάθε άλλον μισθωτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απίστευτο.
18: Σαν ποσοστό συνολικής μισθολογικής δαπάνης, αν πάρουμε δηλαδή το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης, σαν ποσοστό φορολόγηση. Έχουμε τα ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, γιατί υψηλότερο φορολογικό συντελεστή έχουν κυρίως χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Όμως έχουμε μια ψηλή επιβάρυνση όσον αφορά την μισθωτή εργασία. Αναφέρεται σε χρόνια 2014-2024, τότε που εμείς αρχίσαμε να ενισχύουμε πιο πολύ την εξαρτημένη εργασία, πέφτουν πιο πολύ τα ελεύθερα επαγγέλματα, άρα αυξάνεται η μισθωτή εργασία. Εκεί έχουμε ένα υψηλό ποσοστό και γι' αυτό οι παρεμβάσεις που έγιναν και στη φορολογική κλίμακα πρώτη. Το 26, ήρθαν να μειώσουν κατά 2 μονάδες, δηλαδή τις αστείες μονάδες.
0: Πρέπει να γίνουν και άλλες, όπως υπάρχουν παράπονα από τον κόσμο για τη φορολογία.
18: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στην εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί κι άλλο για να δουν ελαφρύνσεις. Ούτως ή άλλως έγινε μια παρέμβαση και κυρίως σε νέους ανθρώπους μέχρι 30 ετών. Εκεί είναι μια σημαντική φορολογική παρέμβαση που έχει γίνει από 1/1/2026, Πέτρο.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είσαι καλά.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Διαφημίσεις, έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
9: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες: γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
21: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
22: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
23: Λυσιστράτη είσαι.
22: Μην το πει.
21: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου
20: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
15: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
24: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου και είναι το πρώτο μαγκαζίνο, το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, η Αγγελική Καρδιόλα Κακηδές Μαξιτοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπτουλάη στην εμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Οι σειρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, και που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίχ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι φρουροί της επανάστασης στην τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρα εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Αμπτουλουράτη σε Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης ακινητοποίησαν 2 πλοία που παραβίαζαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Στα μεταξύ, συναγερμό σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπακόνγκ. Και ο καιρός έθριζε σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Μέση Ανατολή, διότι κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά και τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, στην πόλη Τζάσκ, που βρίσκεται στο στενό του Ορμούζ, στην περιοχή του Σιρίχ, καθώς και δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 4 ακόμη τραυματίστηκαν μετά από χτύπημα σε αγροτικό αντιλιοστάσιο νερού στην επαρχία Χουζεστάν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρα. Όπως δηλώσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν, ο νεκρός ήταν φύλακας και της εγκατάστασης. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο προειδοποίησε τα γειτονικά κράτη να μην επιτρέψουν την χρήση του εδάφους τους για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει απάντηση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των αγορών μετά και την νέα ένταση στη Μέση Ανατολή και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 78,86, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% στα 74,02 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 ώρα το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο κάηκε όλο χερός, ενώ στο σημείο παραμένουν δυνάμεις πυροσβεστικής. Εχθές οι καπνοί από την φωτιά επεκτάθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη την Αττική, με αποτέλεσμα να στέλνει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών του Λεκανοπεδίου. Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 για τι περιφερειακέ ενότητε Κιλκή και Θεσσαλονίκη για σήμερα Δευτέρα. Με απόφαση τώρα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδική από τι 8 η ώρα το πρωί και τι 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένε δασικέ περιοχέ των Δήμων Κασάνδρα και Σιθωνία. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε μισή ώρα περίπου το πρωί και για ένα ολόκληρο 24ωρο σε δασικέ εκτάσει τη Θεσσαλονίκη. Η απαγόρευση αφορά το ΣΕΙΧΣΟΥ, τι δασικέ εκτάσει Οριοκάστρου και Θέρμη, καθώ και το δασόκτημα του Πανοράματο. Η παραβίαση τη απόφαση επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψου 300 ευρώ. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα εχθές έξω από το σπίτι της και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Βολουδάκη χαρακτήρισε τους δράστες θρασίδηλους και άνανδρους, προσθέτοντας: «Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω». Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Αποκάλυψε ακόμη ότι ανάμεσα στα συνθήματα υπήρχαν και αναφορές υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμαι μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Mm. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Mm. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των 3 συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε βάρος και των 3 συλληφθέντων ασκήθηκε από κοινού ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων, η οποία περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι 3 κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε 2 υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θράψη της Μαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρήψη έφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρέχανε συντονισμό, προστασία και επιχειρηματική και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky τώρα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί, αλλά και φωτογραφίες που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Μεταξύ των ρώτων συλληφθέντων που έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τρίτη είναι και γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με στοιχεία φέρεται να είναι αυτός που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Εν τω μεταξύ, Αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους 2 συλληφθέντες, η 46χρονη δηλώνει πως είναι αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βρίσκεται. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία, κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη, τονίζει ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενο στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά η συνέντευξή του εχθές στην ΕΡΤ. Απαντώντας όσους ζητούν τη διακοπή κάθε διαλόγου με την Άγκυρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λαθασμένη.
3: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
1: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Ανάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Ανάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε pub στην προάστιο της Μπανκόγκ. Η πυρκαγιά ξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και θέσε στην οροφή. Ο καπνός ήταν πιθανόν η κύρια αιτία των θανάτων, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης. Αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι 22 από τους 63 νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να είναι κρίσιμη.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στα αθλητική σας ενημέρωση τώρα και στα ζευγάρια των ημιτελικών του Μουντιάλ, αύριο Τρίτη Γαλλία, Ισπανία και Τετάρτη Αγγλία, Αργεντινή. Τις νέες φανέλες της ομάδος παρουσιάζει απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8.30 και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η ΑΕΚ άφησε θετικές εντυπώσεις στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της νέας σεζόν, με τους Βάργα και Ζούμπκοφ να βρίσκουν δίχτυα για το 2-1 επί της Ντεγκράσπαθ. Η πρώτη τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς είχε ξεκάθαρο τόνο προετοιμασίας. Ο τεχνικός της Ένωσης στάθηκε στην κούρεση των παικτών, ενώ τόνισε ότι είδε όσα ήθελε από τους νεαρούς και τους νέους παίκτες.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα βαρύς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία του δρόμου στο λεκανοπεδίο μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και έχουμε μια μικρή, επαναλαμβάνω, βελτίωση κατά τα φαινόμενα. Σήμερα θα επιβεβαιωθεί, υποθέτω, και στο υπόλοιπο της ημέρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, σχεδόν την ίδια κίνηση και στη Σχιστού και στη Λεωφόρα Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αλλά έχουμε βελτίωση, σαφή βελτίωση, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, η οποία από το ύψος μέσος της Ροσινιόλ καθυστερεί τους οδηγούς προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουμε μικρή βελτίωση στην κάθοδο της Κηφισού, η οποία έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, αλλά είναι σαφώς λιγότερη, σαφώς μικρότερη από τις άλλες ημέρες. Και δεν έχουμε επί της ουσίας μεγάλη κίνηση ούτε καν στον Πειραιά κατά τα άλλα. Στους Αγίους Αναργύρους λιγάκι τη λεωφόρο Φιλής που είχαμε μια ακινητοποίηση νωρίτερα, να την προσέξουν οι οδηγοί, τη λεωφόρο Φιλής προς τους Αγίους Αναργύρους στο τελευταίο 1,5 σχεδόν 2 χιλιόμετρα και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο που αρχίζει τώρα να πυκνώνει στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης.
1: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό ρεθάλαμο του Sky, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρο ορεινά και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα Πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο 6 Μποφόρ, την Τετάρτη στα νότιο-ανατολικά τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις τώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυργελή.
10: Sky 100,3.

0: γεια σας, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής μαζί σας, εκτάκτος σήμερα και αύριο στη θέση του πολυλογάμα του Γιώργου του Ψάλτη, ο οποίος θα επιστρέψει από Τετάρτη. Πολλές καλημέρες στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την Πούλα από το Παγκράτη, τον Σπύρο από τον Βοτανικό, τον Στέφανο από τον Γέρακα, τη Μαρία από το Χαλάνδρη και τον Νίκο από το Μουσκάτο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, τις καλημέρες. Βεβαίως για την ακρόαση. Ελπίζω να σας αρέσει και το τραγούδι που επιλέξαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι φρεσκολόφρεσκο, είναι από τους γερόλικους της ροκ, τους Rolling Stones. Έχουν βγάλει καινούριο δίσκο εδώ και μερικές ημέρες. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου τους. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος, παρακαλώ πολύ. Το λέει η καρδούλα τους, ακόμη και τώρα. Jealous Lover, το τραγούδι αυτό που ακούτε. Καλώς ορίζω στην παρέα μας και τη Χριστίνα Σούζη. Είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Χριστίνα μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλοκαιρινή εβδομάδα με τις ζεστούλες της. Mm.

0: καλύτερα σε σχέση με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεν έχει ανέμους και η θερμοκρασία θα είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα.
1: Άρα να προσέξουμε και για φωτιές τώρα, λόγω αυτών των ανέμων.
0: Ναι, πάντα όλα, βέβαια.
1: Να έχουμε τον νου μας.
0: Έχει και τεσσάρι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι επάνω στη Βόρεια Ελλάδα, έχει και τέσσερα.
1: Θα το δω τώρα, νομίζω, ναι, έχει.
0: Αν θυμάμαι
1: έχει και τεσσάρι, ναι.
0: Επίσης να πω ότι δεν έχει αστάθεια. Μόνο σήμερα, ξέρω εγώ, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μπορεί να βγάλει καμιά μπόρα. Τρίτη, Τετάρτη δεν φαίνεται να έχει κάτι. Την Πέμπτη επανέρχεται η απογευματινή αστάθεια και θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, αλλά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αυτά. Και το εφταράκι στα νότιο-ανατολικά, όχι εδώ κοντά σε εμάς, δηλαδή ενώ στο Αιγαίο μέσα.
1: Κουφέτο το καλοκαίρι μέχρι τώρα,
0: μέχρι
1: έτσι,
0: τώρα
1: μην το ματιάσουμε.
0: Μην μιλάμε καθόλου, μια χαρά είναι.
1: Διαβάζω ότι οι Ιταλοί θα έχουν θέμα από σήμερα, ότι κάτι συστήματα τους επισκέπτονται εκεί και θα έχουν θέμα και πολύ ζέστη.
0: Αλλά εμείς επειδή έχουμε ο Βοριάς ενισχύεται λίγο, το κρατάει πίσω το χαμηλό και τη γλιτώνουμε και αυτή.
1: Μπράβο,
0: την εβδομάδα. Εβδομάδα το πάμε.
1: Για Γάλλους και Ισπανούς δεν το συζητώ, ακόμη τραβάνε ζόρι μεγάλο και με φωτιές και με ζέστη.
0: Ήταν πολύ χάλια.
1: Ναι, ναι.
0: Τελευταία Ισπανία,
1: ναι.
0: Πορτογαλία ήταν τραγικά. Ήταν. Η Γαλλία,
1: το Σαββατοκύριακο,
0: το Σαββατοκύριακο και Παρασκευή, Πέμπτη, Παρασκευή την προηγούμενη
1: εβδομάδα. Για τη Γαλλία διάβασα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι από το κόλλον των προηγούμενων ημερών και εβδομάδων. Διάβασα ότι είχαν τον ποδηλατικό γύρο χθες στο Παρίσι.
0: Και τον ακύρωσαν.
1: Ναι, ακύρωσαν. Λέγανε στους αθλητές ότι παιδιά να το δούμε λίγο για την ασφάλειά σας κτλ. Εντάξει, μην λιποθυμάνε οι άνθρωποι και ενώ κάνουν τον ποδηλατικό γύρο.
0: Δεν είναι το χάλι που ήταν με τον πρώτο καύσο, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, με αυτή την αυξημένη υγρασία και όλα αυτά. Τώρα για πολυτελετικό γύρο είναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, οι καιρικές συνθήκες δεν ευρωούν.
0: Δεν ήταν. Δηλαδή είναι καλοκαίρι. Ναι, μεν γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα καλοκαίρια τους εκεί δεν ήταν έτσι.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος, είναι.
1: Όχι, όχι. Ναι.
0: Ήταν λίγο
1: φαντάζομαι
0: πιο καλό.
1: Φαντάζομαι πως όχι. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.
1: Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα Σούζη, κυρίες και κύριοι, για το πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πει τίποτα για Μουντιάλ, κύριε Σπανέ. Θα πούμε, παιδιά, μετά τις 7:30 διότι τώρα θέλει break ο κύριος Σπανός. Break θα έχει, αφού σας πω πως μαζί μας αυτό το πρωινό είναι και ο Άκτο. Ο Άκτο από το 1971. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. 1971. Μιλάμε για την πιο παλιά σχολή στο Art and Design και ταυτόχρονα και πιο φρέσκια, διότι έχει ανανεωθεί η σχολή αυτή. Φέρνει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εξειδίκευσης στις τέχνες με 55 χρόνια και πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις πανεπιστημιακές σπουδές σε graphic design, σε fashion design, σε interior design, σε comics, cartoon, fine art and new media και photography with video. Μιλάμε για δημιουργική δουλειά την οποία μπορεί να βρει ο απόφυτος του Άκτο και έτσι να κάνει τη διαφορά και να μπορέσει να σταθεί και σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε βρεθείτε αύριο, Τρίτη, στις 6:30 στο κάμπους του Άκτο στην Κυψέλη. Υπάρχει open day, μπορείτε να δείτε λοιπόν τους χώρους της σχολής, τα στούντιος, να γνωρίσετε την ομάδα, να ρωτήσετε πράγματα τα οποία θέλετε να ρωτήσετε, απορίες να σας τις λύσουν οι άνθρωποι του Άκτο, να μάθετε τα πάντα για τα προγράμματα, τα ωράρια και να δείτε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα καμάρια σας, τα παιδιά σας. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως μπορείτε να αναζητήσετε στο www.acto.gr. Μαζί μας και η Zomat με τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Είναι η βεντάλια χρωμάτων Χρώμα, μέσα από την οποία μπορείτε να εκφράσετε την προσωπικότητα και την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 1500 μοναδικές αποχρώσεις, πάρα πολλές, νομίζω πως μία από αυτές δεν γίνεται, θα σας καλύψει και θα δημιουργήσετε το απόλυτο home beauty στο χώρο σας. Η zomatcolors.gr ή στο σελίδα για να αναζητήσετε και τα σημεία πώλησης των χρωμάτων της Zomat. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχει.

0: πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούμε και τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stone που είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εδώ είναι μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού της Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Είχαν τραγουδήσει και μαζί με την Amy Winehouse, νομίζω, οι Rolling Stones. Είχαν προλάβει πριν η Amy φύγει προώρα από τον μάτι του το κόσμο. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και Σαββατοκύριακο του Μουντιάλ. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών. Στις 13η το Γαλλία, Ισπανία. Στις 14η το Αγγλία, Αργεντινή. Βλέπω, Κωστάκη και αγαπητοί ακροατές, πως Άγγλοι και Αργεντίνοι άρχισαν ήδη το ζέσταμα, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Άρχισαν στο Μαϊάμι να πλακώνονται από τώρα. Έχουμε επεισόδια μεταξύ Άγγλων και Αργεντίνων χθες το βράδυ στο Μαϊάμι με βίντεο τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Φαντάσου αν δεν επιληφθεί του θέματος η Αμερικανική αστυνομία, τι έχει να γίνει την Τετάρτη.

0: Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο έγινε ο χαμός με το γκολ της Αγγλίας επί της Νορβηγίας. Ισοφάρισε ο Μπέλιχαμ σε 1-1. Γενικότερα ο Μπέλιχαμ έχει κάνει φοβερό τουρνά και έχει πάρει από το χεράκι την Αγγλία και την έχει φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά. Να δούμε αν it's coming home σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ την έχω κάνει την πρόβλεψη, παιδιά, πως θα το σηκώσουν οι Άγγλοι αυτή τη φορά, για να δούμε. Αν και νομίζω πως η καλύτερη ομάδα και η πιο ποιοτική με τους καλύτερους παίκτες είναι η Γαλλία, μακράν του δεύτερου, η Γαλλία έχει την καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, το γκολ αυτό με το οποίο ισοφάρισε η Αγγλία σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο τους Νορβηγούς, η φάση έχει ξεκινήσει από ένα βολέ τερματοφύλακα, δεν θυμάμαι τώρα, με την μπάλα να βρίσκει στη Spider Cam, μια κάμερα που έχουν ψηλά για τα μακρινά τα πλάνα τα οποία παίρνουν και μας δείχνουν. Μας δείχνει ο σκηνοθέτης, πάντως δείχνουν όταν βλέπουμε το μάτς, με την FIFA να τοποθετείται και να λέει πως ο αισθητήρας της μπάλας δεν κατέγραψε τίποτα. Μάλλον ο αισθητήρας της μπάλας είναι για τα μπάζα. Διότι από αυτούς που το τσίμπησαν το πλάνο φαίνεται πως όντως έχει βρει μπάλα κάπου και έχει αλλάξει πορεία και αυτό έχει βοηθήσει τους Άγγλους να εκμεταλλευτούν εκεί την συγκυρία αυτή και να σημειώσουν μετά το τέρμα. Από τα περίεργα που συνέβησαν σε αυτό το Μουντιάλ, από το οποίο Μουντιάλ και την επιτυχία του με τις 48 ομάδες, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία, έχει γλυκαθεί ο κύριος Ινφαντίνο, ο οποίος διαβάζω πως δεν αποκλείει το επόμενο Μουντιάλ να γίνει, κρατηθείτε, με 64 ομάδες, παιδιά. Ναι, δηλαδή θα διπλασιάσουμε μέσα σε 8 χρόνια τις ομάδες, από 32 θα φτάσουμε τις 64. Ναι, και θα χρειαζόμαστε, φαντάζομαι, ολόκληρο το καλοκαίρι. Μετά θα ξεκινάει Ιούνιο το Μουντιάλ, θα τελειώνει όλοι Αύγουστο. Βέβαια, εδώ να πούμε το εξής, επειδή και εγώ ήμουν επιφυλακτικός ως προς την αύξηση των ομάδων, νομίζω πως τελικά τους βγήκε το στοίχημα αυτό. Δηλαδή, ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου έπεσε, ούτε είδες καφενεία και χωριά να αγωνίζονται στο Μουντιάλ που έτρωγαν 6, 7, 8 και 10 γκολ και έλεγες είναι διακομόδηση του αθλήματος, δεν είναι δυνατόν στο Μουντιάλ να βλέπουμε τόσο χαμηλής δυναμικότητας ομάδες. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αφήστε που αν θα πάμε στις 64 ομάδες μπορεί επιτέλους να δούμε και την εθνική Ελλάδα, παιδιά. Εμείς πάμε στο Μουντιάλ κάθε 30 χρόνια. Μπορεί αν φτάσουμε τις 64 ομάδες, αν το αποφασίσει τελικά ο κύριος Ινφαντίνου, να βλέπουμε το δρόμο προς το Μουντιάλ λιγάκι πιο συχνά. Ζεσταίνεται το κλίμα και εν όψη και του πρώτου ημιτελικού Γαλλία-Ισπανία. Καλά, το Αγγλία-Αργεντινή έχει και μια προϊστορία έτσι πολύ μεγάλη και πολύ έντονη, με εκείνον τον περίφημο προημιτελικό του 1986 με το γκολ με το χέρι του Θεού που είχε πετύχει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Με τους Άγγλους να θέλουν τώρα να πάρουν την εκδίκησή τους και να βρεθούν στον τελικό του Μουντιάλ. Στο Ισπανία-Γαλλία υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Είναι σε ένα άρθρο σε μια ισπανική εφημερίδα ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος ο Ισπανός πολιτικός είχε μπλακεί και σε μια σειρά σκανδάλων εκεί στην Ισπανία, άλλο θέμα συζήτησης αυτό, ο οποίος έχει πει σε αυτό το άρθρο του αναφερόμενο στο Μουντιάλ ότι η Γαλλία δεν έχει Γάλλους παίχτες, υπονοώντας προφανώς προς αυτήν οι μετανάστες, τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τη Γαλλία, και έχουν υπάρξει εντονότατες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία για αυτή την αναφορά του Μαριάνο Ραχόι, με τον πρωθυπουργό της χώρας τον κύριο Πέντρο Σάντσεθ να διαχωρίζει τη θέση του και να λέει πως ήθε να νικήσει η καλύτερη ομάδα και να χάσει ο ρατσισμός. Μπηχτεί προς τον κύριο Ραχόι. Θυμάμαι και μια πολιτικό από την Παραγουάη που είχε μιλήσει με πολύ υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς κατά του Κιλιάν Εμπαπέ, και ο κύριος Εμπαπέ είχε απαντήσει, αυτός ο Γάλλος σούπερσταρ, αυτός ο φοβερός ποδοσφαιριστής, καλό θα είναι να μην έχουμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες αναφορές, αλλά και αυτά είναι σημεία των καιρών τώρα. Αυτός ο ρατσιστικός, ο ακροδεξιός λόγος είναι της μόδας. Ναι, είναι της μόδας και κάποιοι τείνουν να τον κάνουν και mainstream το λόγο αυτό. Τι να πω, καλώς δίνεται από κάποιους η απάντηση, να μην μένει τίποτε στον αέρα. Αυτά και για το Μουντιάλ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τους δύο μεγάλους σπουδαίους ημιτελικούς. αφήνω στην άκρη την όποια συζήτηση για τη διαιτησία, διότι νομίζω πως στο τέλος της ημέρας αυτές ήταν οι τέσσερις καλύτερες ομάδες που είδαμε στο τουρνουά: Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντίνη. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία. Παρότι και οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι δυσκολεύτηκαν στο να φτάσουν στα ημιτελικά, προκρίθηκαν στην παράταση. Πάμε παρακάτω. Πάμε να συζητήσουμε τώρα για τις ελληνικές παραλίες. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, το πιάνουμε και το ανοίγουμε νομίζω κάθε καλοκαίρι, και έχει να κάνει με αυτό το χάλι που επικρατεί σε αρκετές ελληνικές παραλίες. Σε κάποιες κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά τώρα αυτά τα θέματα, για να δεις μια πολύ σημαντική πρόοδο, είναι και ζήτημα παιδείας και ζήτημα επιβολής της νομιμότητας, θα έλεγα εγώ. Όταν βλέπεις κάποιον να ρυπαίνει, να υπάρχει μια ποινή η οποία πραγματικά θα σε πονέσει, θα σε τσούξει. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει και τα έχει παρουσιάσει μέσα από τη νέα της έκθεση VVF Ελλάς για την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες. Οι οποίες ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση από την πλαστική ρύπανση. Θυμίζω πως το VVF Ελλάς τρέχει το πρόγραμμα «Υιοθέτησε μια παραλία», σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, την ελληνική κοινή γνώμη, σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία αυτού του φυσικού πλούτου που έχουμε με τις παραλίες, μοναδικού κάλους, αλλά θα πρέπει και να τις προσέξουμε και να τις προστατεύσουμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ντίνος Τσουκαλάς, υπεύθυνος του προγράμματος από τη VVF Ελλάς, για να πούμε περισσότερα και για αυτά τα στοιχεία με τα σκουπίδια στις παραλίες που έχουν συγκεντρώσει στη VVF Ελλάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα στο Μουντιάλ δεν πήγε, ναι, αλλά την πρωτιά στα πλαστικά απορρίμματα και στις βρώμικες παραλίες, για να πιάσουμε το νήμα και από προηγουμένως, την έχουμε και αυτή την.
0: Την έχουμε ακόμη, Την έχουμε εδώ και χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα για θέση σε μια παραλία μας δίνει κάποια στοιχεία βέβαια φέτος, τα οποία δείχνουν έτσι και μια λάμψη στον ορίζοντα ότι κάπως το πράγμα πάει να αλλάξει, αλλά δυστυχώς τα επίπεδα πλαστικής ρύπανσης και των απορριμμάτων γενικότερα στις ελληνικές παραλίες είναι αρκετά αυξημένα.
0: Ναι, βλέπω εδώ από τα στοιχεία τα οποία μας έχετε παρουσιάσει και τα έχετε μοιραστεί και με το κοινό και με τον κόσμο, πάνω από 465.000 απορρίμματα έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 204 παραλίες της χώρας. Εσείς δειγματοληπτικά βλέπετε τι γίνεται σε κάποιες παραλίες, έτσι?
1: Ακριβώς. Ο αριθμός αυτές οι 450.000 αντικείμενα περίπου είναι αντικείμενα τα οποία συλλέγονται από δείγματα 100 μέτρων στις 200 αυτές παραλίες, σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ουσιαστικά το πρόγραμμα για θέση σε μια παραλία δεν είναι ένα πρόγραμμα μεμονωμένων καθαρισμών, σαν τα προγράμματα έτσι που βλέπουμε τις περισσότερες φορές να καθαρίζουμε τις παραλίες. Είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτειας ρύπανσης. Είναι ένας δειγματοληπτικός έλεγχος ουσιαστικά, για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα πώς αυξομειώνεται και αλλάζει η τάση και η σύσταση των απορριμμάτων εποχή με εποχή, χρόνο με το χρόνο και ούτω καθεξής.
0: Γιατί σκουπίδια, γιατί απορρίμματα μιλάμε? Θυμάμαι πως υπήρχε πάντα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα αποτσίγαρα, τις γόπες από τα τσιγάρα που πέταγαν διάφοροι, και παρά τις όποιες προσπάθειες γινόντουσαν όπου υπάρχουν οργανωμένες παραλίες με κάποια τασάκια έτσι να μαζευτεί λιγάκι η κατάσταση, καταλαβαίνω πως το πρόβλημα εδώ παραμένει πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς. Ο βασιλιάς των απορριμμάτων, το 25% σχεδόν των συνολικών αντικειμένων που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια είναι τα αποτσίγαρα. Δυστυχώς τα αποτσίγαρα είναι ένα πλαστικό αντικείμενο, είναι ένα πλαστικό μιας χρήσης. Είναι κάτι το οποίο συνήθως κάποιος δεν το πολύ σκέφτεται, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει κιόλας. Νομίζω ότι το αποτσίγαρο είναι κάτι πολύ μικρό, ελαφρύ, μπορεί να είναι απλό χαρτί ή ύφασμα ή κάτι τέτοιο. Και όμως το πλαστικό αποτσίγαρο είναι μια χρήση, αντικείμενο πλαστικό, το οποίο εκτός ότι ρυπαίνει και διασπάται σε μικροπλαστικά σωματίδια στην παραλία, έχει και πάρα πολλές, φέρει και πολλές τοξικές ουσίες μαζί του, έτσι. Επομένως είναι και αρκετά επικίνδυνο. Τα πλαστικά όμως γενικότερα έχουν την πρωτιά τους, καταλαμβάνοντας το 80% περίπου στα συνολικά ευρήματα που έχουν καταγραφεί.
0: Ναι. Το 80%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει θέμα επίσης με τα μικροπλαστικά. Αυτό θα πρέπει, νομίζω, θα συμφωνήσετε κύριε Τσουκαλά, να το συνδέσουμε και με τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της χρήσης αυτών των μικροπλαστικών, όπως τα καλαμάκια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει όλες αυτές οι κινήσεις.
1: Τώρα εντάξει, αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας για τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία θεωρητικά έχουν καταργηθεί, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο νόμος υπάρχει, αλλά έτσι η βούληση να τον εφαρμόσουμε 100% και σε επίπεδο πολιτικής μιλάμε τώρα, έτσι, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Τώρα βέβαια εντάξει, τα μικροπλαστικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα κι αυτό. Μικροπλαστικά ορίζονται τα αντικείμενα αυτά που είναι από 5 χιλιοστά και κάτω, δηλαδή πάρα πάρα πολύ μικρά σωματίδια.
0: Άρα δεν μιλάμε εδώ για πλαστικά καλαμάκια που είπα εγώ, όχι, δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι και αυτά.
1: Μπορεί να σχετίζονται όμως, γιατί τα μικροπλαστικά σωματίδια, τα δευτερογενή πλαστικά, αυτά που συναντάμε δηλαδή πιο συχνά στις ελληνικές παραλίες μετά τη Δημοτοληψία, προέρχονται από θράσματα μεγαλύτερων πλαστικών. Ένα πλαστικό καλαμάκι, το οποίο θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φυσικό περιβάλλον εκτεθειμένο, θα διασπαστεί σε μικρότερα σωματίδια. Επομένως, θα έχουμε τα μικροπλαστικά σωματίδια, καταλάβατε. Είναι πολύ μικρά αντικείμενα. Αλλά προκύπτει από τα πλαστικά μιας χρήσης που χρησιμοποιούμε ευρέως, κυρίως από τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία καταλήγουν στις παραλίες.
0: Ναι, πάντως δεν έχουν δουλέψει αυτά τα μέτρα περιορισμού της πλαστικής ρύπανσης. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη εποπτεία και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που είχε ψηφιστεί πριν από κάμποσα χρόνια και σε αυτήν εδώ τη χώρα, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις επιταγές της Κομισιόν. Ή αν το πρόβλημα έχει να κάνει με το μέτρο αυτό καθ' αυτό. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και πιο γενναία μέτρα και μέτρα τα οποία θα ήταν πιο άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρετε κύριε Τσουκαλά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο στο WWF Ελλάς προσπαθούμε να το προωθήσουμε ούτως ή άλλως. Φέτος δημοσίευσαμε πέρα από την έκθεση για τα απορρίμματα στις παραλίες και μία έκθεση για το κομμάτι της μείωσης της πλαστικής, ένα γενικό σχέδιο, ένα πλάνο για τη μείωση της πλαστικής ρύπανσης στην Ελλάδα, ενώ πέρυσι δημοσίευσαμε και ένα σχέδιο για την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι δύο πράγματα στα οποία η χώρα μας λίγο τυχολένει, θα λέγαμε, έτσι. Επομένως, αν βελτιωθούν και αν ληφθούν κάποιες απόψεις μας σοβαρά, τότε ίσως τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν. Είναι εύκολα πράγματα, καταλάβατε. Απλά λίγο θέληση να υπάρχει. Λίγο θέληση να υπάρχει και είναι εύκολα πράγματα, εύκολα βήματα για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε λίγο.
0: Η θέληση δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς εύκολα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δυστυχώς. Και η πολιτική βούληση. Αφήστε τα, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ντίνος Τσουκαλάς από την WWF Ελλάς και Δημήτρης Κολιομιχάλης για να μας δώσει εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, Πέτρο μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Καλή
0: ημέρα. Πες, γύρισε κόσμος. Χαμός. Θα τα μάθεις κι εσύ.
2: Χαμός. Έγινε κυρίως στην Αθηνό Κορίνθου από τις 5 η ώρα, 4.30 και μετά. Έγινε χαμός.
0: Και μέχρι αργά το βράδυ. Γύρναγε κόσμος πολύ.
2: Μου δείχνει και ο Πέτρος από το τηλεφωνικό κέντρο και εγώ τα ίδια μου λέει.
0: Και εσύ, Πέτρο μου, ή την ποτηλιαρισμένο έχθες το βράδυ.
2: Φρούτε, Πέτρο.
0: Η θελέστα και παθέστα, Πέτρο μου.
2: Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ήμουν εκεί. Και εγώ.
0: Α, και εσύ. Και εσύ επέστρεφες.
2: Συσήφιο έργο. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή βελτίωση. Μια περαιτέρω μικρή βελτίωση σήμερα. Είναι εμφανής, αλλά είναι πολύ μικρή. Έτσι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Επί της ουσίας, προβλήματα έχουμε μόνο στην Αττική Οδό, την Κηφισού και το Σκαραμαγκά. Στο Σκαραμαγκά και στις λεωφόρους, φυσικά τις δύο κεντρικές, Σχιστού και Αθηνών, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Υπάρχει και ένα κινητοποιημένο όχημα λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην Κηφισού έχει ως εξής η κατάσταση. Μετά τη Λένορμαν, η αναμονή προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τη Λένορμαν, αλλά δεν είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα ακόμα, ευτυχώς. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει από τον κόμβο Φιλής σημαντική καθυστέρηση προς τον κόμβο Ηρακλείου, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν συμβάν. Από εκεί και πέρα, μια μικρή καθυστέρηση έχουμε στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και μια επίσης μικρή καθυστέρηση στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Καραϊσκάκης, του γηπέδου Καραϊσκάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Εγώ.
0: Ευχαριστούμε και την Ιζωμάτ που είναι μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό. Μας συντροφεύει. Το σπίτι είναι η προέκταση του αυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το home beauty το δικό μας, η λύση είναι μία, παιδιά. Έρχεται από την Ιζωμάτ. Η Ιζωμάτ έχει κορυφαίας ποιότητας χρώματα. Βρείτε και εσείς την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες επιλογές τις οποίες έχετε μέσα από την premium βεντάλια της Ιζωμάτ χρώμα, διότι όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφη άνθρωπη. άνθρωποι. Και βεβαίως, αν θα βρείτε το κατάλληλο χρώμα για εσάς, θα είναι και εκείνο το οποίο θα εκφράσει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
10: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
11: Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με κινηθοπλασία.
10: Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο μπάρμαν του Ritz.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
12: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Σταθή, γεια σου Γκατζόλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σμαράγδα. Την καλημέρα μου σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Δεν προλαβαίνω παιδιά να διαβάσω τα μηνύματά σας, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Είναι το μεταξύ πραγματικά απίστευτη αυτή η ιστορία που μας έρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ξέρω πόσοι το διαβάσατε, διαβάσατε την είδηση. Εντάχει να πω πως ένας 27χρονος Γερμανός τα είχε σχέση για περίπου 6 χρόνια με μια 25χρονη, μια συνομιλική του. Χωρίζει το ζευγάρι τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο 27χρονος ταξιδεύει στην Ταϊλάνδη προκειμένου να κάνει τι κύριε Σπάνε, να εκπαιδευτεί στο kickboxing. Κάτσε τώρα γιατί έχει και συνέχεια. Η 25χρονη συνεχίζει τη ζωή της, ξεκινά μια σχέση με έναν Γερμανό πιτσιρικά 19χρονο και πάνε στην Κρήτη για διακοπές. Μένουν σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμουδάρας, παραγγέλνουν κάτι να φάνε εκεί και το mail ενημερώνει, διότι προφανώς δεν έχει αλλάξει τα στοιχεία, είχαν κοινό mail, δεν ξέρω, και τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος μαθαίνει που διέμεναν, που περνούσαν διακοπές, παίρνει τα αεροπλάνα από τη Γερμανία, φτάνει στην Κρήτη και πάει και τους δέρνει και τους δύο, δέρνει και τους δύο. Πραγματικά απίστευτο. Έχει συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης ο 27χρονος και θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτειας Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη για να απολογηθεί. Τι τρέλα κουβαλάει παιδιά ο κόσμος, τι τρέλα. Πήγε στην Ταϊλάνδη να μάθει kickboxing, μετά πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία να φτάσει στην Κρήτη για να τους πλακώσει το ξύλο και τους δύο. Τι τρέλα και τι αιμονή. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος σε τέτοιες ιστορίες από το πουθενά. Αυτά την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτερ. Γεια χαρά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα. Αδελφίνια, αδελφινάκια. Ωραία, ωραία ξυπνήματα.
1: Γιάννης Καλατζής, γιατί σαν σήμερα πέθανε το 2017 σε ηλικία 74 ετών.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Παγκόσμια ημέρα τηγανητής πατάτας στις ΗΠΑ.
1: Έλα,
0: τώρα άμα ξεκινάς και δεν ξέρεις η πατρίδα σου τι τιμάς ημέρα, δεν πώς θα ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Όχι και πατρίδα μας.
0: Είμαστε τιμήματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητοί μου.
1: Όχι, το ξέρα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα είναι της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
0: Ο Γαβρίλος γιορτάζει σήμερα, ο Όσιος Στέφανος, το Οσίου Στεφάνου, αδελφίου του Ιάννου του Δαμασκηνού.
1: Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ υπάρχει και στο Κοράνιο. Είναι αυτός που μεταφέρει τις αποκαλύψεις του Αλλάχ στο Μωάμεθ.
0: Άμα θα δεις πόσα κοινά έχουν οι δύο θρησκείες, θα πάθεις πλάκα. Είμα. Ο Γαβρίλος μπαίνει στα μεστά στην εκκλησιά, μπαμ, μπαμ, απέναντι, μπαμ, εκεί είναι, εκεί είναι.
1: Η σημερινή σύναξη αφορά, λέει, ένα θαύμα του Αρχάγγελου Γαβριήλ που έγινε σε κάποιο ναό αφιερωμένο σε αυτόν, άγνωστο που και πότε.
0: Αυτό είναι σαφέστατο. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα συμπατριώτες, συναυτικούς μας. Συναυτικούς μας, βέβαια. Ωχ, Παναγιά μου. Καλά ξεκινάμε. Στο κόκκινο, λέει πάλι, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Άιντε, όποιο πλοίο βρουν το παράνε αυτοί. Και όχι μόνο πλοία, ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν εκατέρωθεν τις επιθέσεις. Αν πεις τώρα κάνουμε μια συμφωνία προσωρινή. Ω, προσωρινή. Άρα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά. Και εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τη βενζίνη, ξέρετε. Θα μειωθεί η φορολογία μας στη βενζίνη και...
1: 5 και 10 λεπτά θα είναι μειωμένη η τιμή μετά από τη συμφωνία που επέτυχε ο Πρωθυπουργός μας με...
0: Βλέπεις,
1: με αυτούς που διηλίζουν τη... το πετρέλαιο, καλέ, στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και πολύ. 2-3 είναι, αλλά...
0: Δεν δυσκολεύεται να κουβεντιάσει, δηλαδή.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι που μας σκέφτονται.
0: Βεβαίως να είναι καλά. Καλά και η ΔΕΗ, η οποία μας σκέφτηκε, σου λέει, ας ξεκουραστεί το δίκτυο, να τα αυτά, κύριε.
1: Ζημιά
0: μου, τι έγινε, δεν μοιάζει.
1: Εντάξει,
0: μια. Γι' αυτό
1: ζημιές
0: πήραμε.
1: Μέσα
0: η νέα, πήραμε τη νέα αεροστροβιλική μηχανή.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια. Η οποία...
1: Το δεν σημαίνει πως δεν θα γίνονται ζημιές.
0: Ναι. Η οποία είναι του κουτιού.
1: Γιατί το δίκτυο συνεχώς συντηρείται, αλλά έχει τον ασυντήρητο.
0: Όχι, το δίκτυο είναι μια χαρά, το στάσιο κόλωσε.
1: Εντάξει, ναι, είναι συνδυασμός, ναι, δεν ξέρω.
0: 7 η ώρα λοιπόν, άντε γεια. Ένα τέταρτο. Σιγά τώρα.
1: Πήρε και ένας κύριος και μου λέει, τι θα κάνω εγώ τώρα που κάει και το πλυντήριο.
0: Α, έλα να δεις εμείς πόσα καμένα εδώ μηχανήματα έχουμε. Εδώ ο καθένας έχει συλλογή, παιδιά. Είναι τα κυβερνητικά δώρα είναι αυτά.
1: Πάντως και αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι διακοπές ρεύματος εις το περιοχή του Πυργίου και πέριξ αυτού.
0: Αυτές είναι προγραμματισμένες. Εντάξει, οπότε...
1: Για τις προγραμματισμένες,
0: ναι, λέω. Εμείς λέμε τώρα και για τις απρογραμμάτιστες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 7 η ώρα, ο οποίος μπήκε στον ενεργιστήρα, εκεί έμεινε.
1: Μπήκε. Τι έκανε 7 η ώρα.
0: Κατέβηκε να πάει τα σκουπίδια.
1: Σήμερα βλέπω.
0: Ναι.
1: 8 με 3. Πυργή, κέντρο υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας.
0: Μόνο αυτά.
1: Την, αυτό είναι Δευτέρα. Ναι. Την Τετάρτη.
0: Όχι Τρίτη που το μουσείο είναι κλειστό.
1: Όχι. Τετάρτη και Παρασκευή. Δηλαδή τους αφήνουν και μία μέρα καινή.
0: Εκεί θέλουν. Ναι. Τετάρτη.
1: Θα έχουμε πάλι σε μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά και Ρέα Βόνταφων.
0: Μάλιστα. Παρασκευή. Ξανά μάνα.
1: Στην ίδια, στις ίδιες.
0: Ξανά μάνα.
1: 8-3.
0: Τώρα θα σας ενημερώσουμε την άλλη εβδομάδα και τις επόμενες διακοπές.
1: Συντήρηση του δικτύου.
0: Αυτή είναι συντήρηση. Αυτά που είπα το πρωί, εγώ το πρωί ήταν εκτακτό. Ήταν δώρο. Στα δύο σου δίνει και ένα δώρο.

0: Όλη αυτή η γραμμή που ξεκινάει από τη ΔΕΗ περνάει από εδώ, από την αλήθεια πάει στη χώρα. Άχου, και από τη δημόσια κτίο περνάει. Αυτή θα είναι.
1: Ε, νομίζω.
0: Αυτή θα είναι. Δεν είναι αυτή.
1: Περνάει από το δημόσιο κτίο.
0: Ναι, αμέ, ναι. Και, μην πάτε σήμερα στο δημόσιο κτίο, είναι κλειστό.
1: Ε, πώς ήταν τις άλλες μέρες ανοιχτό.
0: Α.
1: Το δημόσιο κτίο θα ανοίξει.
0: Θα ανοίξει.
1: Θα ανοίξει. Ο δημοτικός κήπος θα τελειώσει.
0: Όπου να είναι.
1: Το δικαστικό μέγαρο θα ολοκληρωθεί και το φράγμα θα λειτουργήσει.
0: Είναι τελειωμένο.
1: Το αεροδρόμιο ξέχασα, συγγνώμη.
0: Μην το ξαναξεχάσεις.
1: Το αεροδρόμιο του χρόνου θα είναι έτοιμο.
0: Το τελωνίο τώρα γίνονται από μέσα. Να μην έχετε πρόβλημα. Και λέτε δεν φαίνεται τίποτα. Τι δεν φαίνεται. Είναι μέσα οι άνθρωποι. Τώρα που πάμε μέσα, τι ώρα είναι?
1: 8 και 11.
0: Όχι, κάτι σε 9 σηκωθεί ο ήλιος.
1: Ο ήλιος έχει σηκωθεί από τις 1 λεπτό.
0: Θα είναι πληρωμένος.
1: Ανέτειλε 6 και 12.
0: Είδες, 9 η ώρα θα είναι,
1: 12 λεπτά
0: θα είναι κορωμένος.
1: Πριν από 2 ώρες δηλαδή.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα είναι κορωμένος. Αλλά το λέω για τους υπαλλήλους στην αρχαιολογική υπηρεσία να πάνε στο κάστρο που τα τείχη που πολεμάνε εκεί πέρα, να πάνε σε σκιά. Να μπουν σε σκιά από κάτω, όπως κάνουν οι δροσοσκούλικες.
1: 12 το μεσημέρι.
0: Να μπουν και από κάτω.
1: 12
0: θυμάται
1: μεσημέρι...
0: κανείς πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε το έργο αυτό?
1: Ποιο καλέ?
0: Των τυχών του Βρουρίου.
1: Στη κανείς... λεγόμενη Σούδα.
0: Ναι, θυμάται κανείς που η ημερομηνία ανάξεως?
1: Αυτό είναι φετινό.
0: Ναι, καλέ.
1: Φέτος ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα μας πάρει κάποια χρόνια να τελειώσει.
0: Καινούργιο είναι, ολοκέντρο. Γι' αυτό λέω, βγαίνει τώρα ο ήλιος.
1: 12 το μεσημέρι θα έχουμε 36 βαθμούς.
0: Ναι. Με αυτές τις συνθήκες είναι και συνθήκες κάψων.
1: Γιατί έχουμε 4 μποφόρ, βοριάδες, οπότε η θερμοκρασία σήμερα είναι υψηλή για την εποχή. Αύριο θα είναι κανονική. Μεθαύριο υψηλή και τη μεθαύριο πάλι υψηλή. Την Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τους 37.
0: Έτσι.
1: Σήμερα 36, την Πέμπτη 37.
0: Πόσα πράγματα σας είπαμε σε 10 λεπτά μέσα.
1: Υγρασία βλέπω και...
0: Και αυτή είναι
1: στα είναι πεσμένη, πεσμένη σήμερα.
0: Αφού έχει ζέστη.
1: Αλλά σήμερα πού είμαστε?
0: Στοιχείο είμαστε, είμαστε στοιχείο.
1: Καλέ, σε τι βαθμό επικινδυνότητας?
0: Α, το 4.
1: Α, είμαστε στο 3.
0: Το 3.
1: Από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι όλα τα νησιά πλην Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου. Που είναι στο 2, είναι ακόμη πιο χαμηλή.
0: Πιο χαμηλή αυτή. Ναι.
1: Είναι στη μέση, όχι στη χαμηλή, στη μέση. Όπου και να είμαστε βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και απαγορεύεται να βάλουμε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο, αλλά...
0: Τώρα αυτά, ξέρετε...
1: Άμα τύχει, έτυχε. Την Παρασκευή και εγώ ήταν η Αγιά σου. Όχι πολύ όμως.
0: Το προλάβανε το κακό. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Αλλά ξέρω να μην πέσει το κεφάλι σας.
1: Πέφτουν κάτω.
0: Ένα.
1: Πώς βάζουν αντιρρίδες?
0: Έπεσε μια στο Μερσενίδη, μωρέ.
1: Στο Μερσενίδη έχουν αλαξιέρα.
0: Είχε μια αλαξιέρα από κάτω. Ρε. Το καταγγέλνουν εδώ, στείλανε φωτογραφίες. Έγινε, ήταν και κάτι παιδάκια εκεί, παίζανε εκεί.
1: Δεν ήξερα ότι είχε αλλάξει. Κινδυνεύσαν
0: να χτυπήσουν. Χτυπήσαν τα παιδάκια, ρε παιδιά.
1: Χτυπήσανε.
0: Έπεσε κάτω τώρα η αλαξιέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και μια κοπέλα πήγε να πνιγεί στο Μεγαλημείο. Την προλάβανε κι αυτήν. Την προλάβανε. Θα έχει να παγωσώσει εκεί η Ελλάδα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει
1: είναι
0: γιατί.
1: Μικρή
0: είναι μικρή παραλία. Και μη πολυσύχναστη.
1: Δεν είναι μόνο το πολυσύχναστη, είναι και το μήκος.
0: Το μήκος. Είναι μικρή, είναι τόσο δούλα και δεν μπορούμε.
1: Είναι μικρούλα.
0: Είναι μικρούλα. Γι' αυτό και είναι και νοστιμούλα.
1: Γι' αυτό Έτσι. Και υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι του χρόνου.
0: Τέτοια εποχή θα έχει την απαγωσώστη.
1: Ναι.
0: Παραλία θα έχει.
1: Κάθε χρόνο έχει.
0: Α, θα είναι.
1: Λες να την πάρει το κύμα.
0: Ξέρω,
1: θα πάνε. Δούμε το χειμώνα. Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19.
0: Κάναμε διάλειμμα για να το βρω και το δημόσιο να σας το πω.
1: Δεν χρειάζεται. Έχουμε μόνο το ιδιωτικό που λειτουργεί απρόσκοπτα όλο το χρόνο.
0: Ρωτάνε μερικοί ακροατές γιατί έστειλαν το πρωί μηνύματα. Γιατί λέει δεν πάνε να περάσουν τα χρήματα του δημοσίου από το ιδιωτικό κτέο?
1: Γιατί τα φορτηγά και τα λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν από εκεί.
0: Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα το ιδιωτικό κτέο τεχνικά. Θα μπορούσε να το ρυθμίσουν, ξέρω, και οι ίδιοι και... Το...
1: Ίσως χρειάζεται άλλη όμως επένδυση.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ξέρω. Είναι κάτι που δεν το ξέρω. Πάντως, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε για το... Καταλάβατε, μιλάμε για τα βαριά οχήματα, τα οποία, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστα. Αν γίνει...
1: Δεν είναι ανασφάλιστα, είναι ανέλεκτα.
0: Ανέλεκτα, ναι. Αυτό
1: είναι... Άλλο είναι ασφάλεια, άλλο είναι...
0: Όχι ασφάλεια, ναι. Αυτό που το καταλαβαίνουν όλοι. Το χτέο, θέλω να πω. Είναι χωρίς... Αν δηλαδή πάθουν κάποιο ατύχημα, αυτές τις μπούρδες που έχουμε βρει εμείς εδώ στο στοιχείο, ότι με απόφαση ότι την περιφερειάρχη παρατείνεται για 2 μήνες, αυτά είναι αντεγιά. Δεν υπάρχουν αυτά νομικά. Συνεπώς λοιπόν έγινε το ατύχημα, η ασφάλεια δεν τα αναγνωρίζει. Έγινε κάποιο άλλο ατύχημα, τροχαίο ή οτιδήποτε κλπ. Και η πετιότητα τεχνική την έφαγες. Δηλαδή σε σταματάει η τροχαία και θέλει να την ρίξει, τη ρίχνει. Η λήξη υπάρχει. Δεν ισχύουν αυτά τα οποία λένε περί παρατάσεως. Είναι δικά τους.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 2-10-32-080.
1: 8.30 ξεκινάει το βράδυ και θα υπάρχει και μενού à la carte.
0: Για
1: με
0: να τον κλείσετε θέση με Κοτσερασβίλη.
1: Ναι. Οπότε 8.30 το βράδυ της Τετάρτης μπορείτε να φάτε, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και την μουσική, λαϊκή μουσική. 2271-032-080 το τηλέφωνο του Golden Sand για να κλείσετε τραπέζι για την Τετάρτη, ξαναλέμε, που θα έχει μουσική βραδιά με τον Τάνο.
0: Και Κυριακή είχε κάτι τρεξίματα εκεί η προληπτική υπηρεσία. Και
1: όχι για φωτιά.
0: Συμπολίτης μας, ένα ατύχημα.
1: Ένα ατύχημα, κάποιος έκανε εργασίες αγροτικές εκεί στο χωράφι του, το οποίο ήταν κοντά στο φράγμα του Ζηφιά. Έπεσε για άγνωστο λόγο πάνω στην περίφραξη του χωραφιού και ένα σίδερο τον τρύπησε τον άνθρωπο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής και για να τον απεγκλωβίσει.
0: Τρυπήθηκε μπετόβαλε γαρδιά.
1: Και στο νοσοκομείο ξαναχρειάστηκαν οι πυρεσβέστες να κόψουν ένα τμήμα για να μπορέσουν οι γιατροί να το βγάλουν εντελώς. Ευτυχώς.
0: Και χειρουργοί οι πυρεσβέστες.
1: Όχι χειρουργοί,
0: βοηθοί χειρουργοί. Λοιπόν, εντάξει, έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια, νομίζω, από την πυροσβεστική, βέβαια, που έτρεξε πρώτη, το 100 που πήγε μπροστά να ανοίγει το δρόμο, το αστυνοφόρο που ακολούθησε, την πυροσβεστική που πήγε μέχρι και πριν το χειρουργείο να βγάλει την πετόβαργα. Εντάξει, όλα πήγαν καλά, μπράβο τους, μπράβο σε όλους, σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, και αστικά στον άνθρωπο, στο νοσοκομείο να συλλέβεται. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούσαν και πιστεύω ότι θα βγει από εκεί καλά. Ήταν μια περιπέτεια από τις άσκημες. Ευτυχώς δεν είχε άλλα παρατράγωδα. Ο Ποδιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας μας έχει στείλει μια επιστολή και πολλές φωτογραφίες από ένα μπετά είναι αυτά, πέδιλα είναι, εξκαφές είναι με τυχεία, όλα αυτά φαίνονται στο τηγάνι. Τηγάνι Σιδηρούντας. Ο σύλλογος ρωτάει να μάθει αν αυτά γίνονται με άδειες. Γιατί να πάρει άδεια ο άνθρωπος, αφού μα κάνει σαν χωρίς άδεια, ποιο φτύνει να τσόρκεται.
1: Καλά, γίνεται να ρίχνει μετά ανεφαδίας.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται. Πώς δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Σου βάζουν πρόστιμο. Τελειώνεις το πρόστιμο και τελειώνεις. Αφού τι χώρα έχουμε φτιάξει. Πάρεις άδεια, θες 2 χρόνια, περιμένεις. Το κάνεις και τελειώνεις. Για να πάει το δασαρχείο εκεί και ποιοι είναι εκείνοι οι πολεοδομίες, ποιες είναι αυτές, να δουν εκεί είναι, αν είναι τα πράγματα νόμιμα και ο άνθρωπος χτίζει
1: νόμιμο. Παράνομα θα είναι.
0: Νομίμως για τη μεγάλα του. Α, δεν είναι όμως, πρέπει να σταματήσει, ε. Λέμε τώρα. Για τον Αγαλημιώνα εξηγήσαμε πριν από λίγο, γιατί μας ξαναρωτάτε, ήταν μερικοί παρόντες στο περιστατικό. Η Εύη Καλκούνη είναι αυτή η οποία είδατε την ιστορία όλη μπροστά και την κατηγγείλε.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα του Μεγαλημιώνα.

Ενώ να πω ότι οι προσφορές του εντός ήταν μέχρι 12 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι το Σάββατο που μας πέρασε, αλλά πάτε και σήμερα, κάτι θα βρείτε που θα είναι σε προσφορά. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.

0: Οπότε πηγαίνετε από εκεί. Σήμερα εξάλλου εκεί δεν μυρίζει. Μυρίζει.
1: Ποιος?
0: Η Μυροβόλος.
1: Εδώ δεν.
0: Η Μυροβόλος.
1: Εδώ στο στούντιο.
0: Στο στούντιο δεν μυρίζει.
1: Δεν
0: απέξω.
1: Μυρίζει. Απέξω.
0: Εκεί στο βουλικό κέντρο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μυρίζει.
1: Περάστε και εξάλλου είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σε υποδέχεται στο νησί κατεβαίνοντας με το αεροπλάνο.
0: Αφού το νησί το λένε Μυροβόλο.
1: Και το τελευταίο που αποχαιρετάς είναι η Σκάτιλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν.
0: Πώς δεν ρίχνουν λίγο αποσμητικό?
1: Ναι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ, αυτή είναι αρμόδιοι. Λοιπόν, άνοιξε σε παρακαλώ πολύ το διαδικτύο και τη σελίδα μας. Δημοσιεύομαι την τελευταία εγκύκλιον του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Για ποιο?
1: Αριστερόθεν, για τους μισθούς.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
0: Δεν είναι και τόσο πολλά.
1: Ωραία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι μοχθούν για τα προβλήματά σας.
0: Δεν πρέπει να πληρώνονται.
1: Έτσι. Μοχθούν νυχθημερών.
0: Για παράδειγμα, λοιπόν, ένας δήμαρχος στοιχείου.
1: Ξεκίνα τον περιφερειάρχη. Δεν μπορείς να πας στον περιφερειάρχη.
0: Μπορώ να πάω και στον περιφερειάρχη.
1: Πήγαινε,
0: ο περιφερειάρχης παίρνει μεικτά.
1: Τώρα, καινούριο, έτσι.
0: Ναι. Μεικτά 5.121 ευρώ.
1: 5.121.
0: Είναι και το μέγιστο που μπορεί να πάρει κάποιος αιρετός με βάση τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
1: Εντάξει, είναι καινούργια κύκλιος αυτή. Παίρνει.
0: Μεικτά όμως, έτσι.
1: Μεικτά.
0: Άμα τα βγάλουμε καθαρά, μπορεί να είναι 4, ξέρω.
1: Ο καμένος, ναι. Λοιπόν, άλλο.
0: Αναπληρωτές περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες.
1: Να ξέρουμε, οι αντιπεριφερειάρχες, οι 7-8 που έχουμε στοιχείο.
0: Δεν έχουμε 7-8. Είχαμε παλιά.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Τρεις είναι τώρα.
1: Που μοχθούν για τα προβλήματα του τόπου.
0: Το 75% του αμοιβή του περιφερειάρχη, δηλαδή 3.840,75.
1: Μεικτά. Σιγά τώρα, 3.800. Μισή λεπτά πράγματα.
0: Πρόεδρε περιφερειακών συμβουλίων.
1: Πρόεδρος.
0: Το 25% του περιφερειάρχη, δηλαδή 1.280,25 μεικτά.
1: Πάμε και στους δημάρχους.
0: Δήμος από 20 έως 100.000 κατοίκους. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Εκεί είμαστε εμείς.
0: Εκεί είμαστε εμείς. Το 100 βέβαια είναι ασύλληπτο, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, από τόσο.
0: Το 20 είναι εφικτό.
1: Από τόσο μέχρι τόσο. Ναι.
0: Το 76% του ανώτατου, δηλαδή 3.891,96.
1: 3.900. Μεικτά. Μεικτά, 3.900. Γιατί δήμαρχοι. Ή καμιά δεκαριά που έχουμε, 25, πόσους έχουμε?
0: Το 55% του δημάρχου.
1: Το νούμερο πες μας.
0: Βάλε τα μισά και λίγο ακόμα.
1: Δηλαδή.
0: Πόσα είναι τα.
1: Το γράφει.
0: Δεν το γράφει, δεν το γράφει.
1: Δεν το γράφει. Γιατί ρε παιδί μου, 1,5 χιλιάρικο.
0: Εντάξει.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Αλλά μεικτά.
1: Μεικτά. Μεικτά.
0: Πρόεδρε Δημοτικών Συμβουλίων, το 21% του δημάρχου.
1: Ένα χιλιάρικο. Μεικτά.
0: Μεικτά.
1: Μεικτά. Όχι, γιατί ξέρεις, βγήκανε οι πολλοί και είπαν ότι η κυβέρνηση έδωσε αύξηση στους μισθούς Μητροπολιτών. Δεν έδωσε μόνο τους Μητροπολιτών, έδωσε και στους άλλους.
0: Εντάξει.
1: Κλάδους εργαζομένων.
0: Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι λένε δεν θέλουμε αντιμισθία, θα πορευτούμε με το μισθό μας, τη σύνταξή μας ή οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει έχουμε. Αυτοί όμως έχουν έξοδα παράστασης. Τα έξοδα παράστασης είναι το μισό αυτού που θα έπαιρναν, αν δεν τα αποποιούνταν.
1: Κατάλαβα. Όχι.
0: Αναλόγως και την περίπτωση.
1: Ναι, τα έξοδα παραστάσεως είναι εξτρά, δηλαδή οι συνεδριάσεις που παίρνουν μέρος.
0: Όχι, είναι ούτως ή άλλως.
1: Συμβουλία.
0: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Εσύ τα μπερδεύεις με τις επιτροπές της Βουλής. Είναι άλλο αυτό.
1: Άλλο είναι αυτό. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, ρημάδα φτώχεια. Ρημάδα. Πάμε για διαφημίσεις.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
8: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
9: Εντάξει.
8: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες? Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους?
9: Μάλιστα.
8: Δεν τους συγχωρώ.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 38 λεπτά. Είναι μια συγκλονιστική, θέλω να σας πω, συνέντευξη. Αυτή που θα δείτε την Πέμπτη στην τηλεόραση με την κυρία Παστολάκου.
1: Στενάχωρη μεν, απ' την άλλη όμως απίστευτα χρήσιμη, διδακτική, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία μας και όταν τη διηγούνται αυτοί που την έζησαν είναι ακόμη πιο συνταρακτικό.
0: Όλα αυτά βέβαια με αφορμή την έκδοση του βιβλίου, το βιβλίο των αδερφών Λαμπαζή για το ζήτημα των γυναικών.
1: Των εξορίστων γυναικών.
0: Των γυναικών που είχαν γίνει, των εξορίστων γυναικών του Εφηλίου Πολέμου 48-49. Όπου ένα από τα σημεία που είχε επιλεγεί για να απομονώνονται και να φυλακίζονται αυτές οι αγωνίστριες ήταν και η Χίος, το στρατόπεδο Γκιάλα, αμετά έγινε.
1: Και το 7ο Δημοτικό.
0: Ναι, τα δύο συγκροτήματα ήταν που φιλοξενούσαν πάνω από 1000 γυναίκες.
1: 1500.
0: Ένα
1: χρόνο,
0: περίπου. Ναι. Έγινε μια πολύ ωραία και ζεστή εκδήλωση το Σαββάτο το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Γεώργιος Κρόκος, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
1: Αλλά δείτε τη συνέντευξη της κυρίας Αποστολάκου, είναι
0: ναι, και
1: πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Νομίζω ναι, και αυτά τα οποία έγιναν εκεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και οι χαιρετισμοί του ΚΚΕ και τα αποκαλυπτήρια ενός έτσι
1: ψηφιδωτού μνημείου.
0: Ναι, όλα αυτά θα δείξει και η τηλεόραση. Πάμε λοιπόν σε ένα τηλέφωνο που έχουμε τώρα με αφορμή
1: μια έτσι δημοσιοποίηση, πώς να το πούμε.
0: Μια επιστολή. Την οποία έστειλε ο Γιώργος Μητσοτζής και η Μαρία Καραγκιά προς το Δήμο Χίου για το ζήτημα των ενισχύσεων των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένα μεγάλο θέμα έτσι για αλλιώς. Το οποίο έρχεται βέβαια καπάκι σε μια άλλη καταγγελία του κυρίου Απέσου, ο οποίος λέει ότι οι δουλειές εκεί στο Δήμο πάνε μάτια-μάτια. Δεν είναι καινούριο, κύριε Απέσο. Τέλος πάντων, το καταγγέλει ο άνθρωπος. Όλα γίνονται νόμιμα, που θα λέγει και ο Δήμαρχος. Όλα γίνονται νόμιμα. Και πάμε στον Γιώργη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα, Γιώργο Μησετζή.
2: Καλημέρα, Γιώργο Μησετζή, και καλημέρα, Μαρία Καλακιά. Είμαστε και οι δύο. Οπότε μπορούμε να μιλάμε και οι δύο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπράβο, ρε, παιδιά.
2: Και οι δύο έχουμε υπογράψει το χαρτί αυτό. Είναι... Το οποίο, εντάξει, κατ' ουσίαν δεν κρίνομαι κανέναν, έτσι, απλώς ένα παράπονο βγάζομαι και ένα γιατί μετά από 40 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς, και όλοι το ξέρουν αυτό το πράγμα, λίμωνο, έτσι δεν είναι, δικιάς μας δουλειάς πολιτιστικής, έχουμε πάει στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που κάνετε προτάσεις, δεν είναι ότι περιμένετε να σας πούνε.
2: Αυτό είναι, γιατί αν δεν κάναμε προτάσεις, εντάξει, δεν προτείναμε κάτι, δεν κάναμε τίποτα από εκεί. Και όμως εμείς έχουμε κάνει πολλές προτάσεις. Και κάποιες από αυτές έγιναν, ίσως γιατί δεν μπορούσε να μας αποφύγει άλλο ο Δήμος, έγιναν, αλλά με την αιγίδα του. Αιγίδα, ξέρετε, δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Απλώς ότι συμφωνεί να γίνει η παράσταση αυτή, τίποτα παραπάνω.
1: Μήπως σας παραχωρεί, ας πούμε, και το χώρο άνευ αντετίμου?
2: Όχι. Το χώρο δεν μας τον παραχώρησε καμία φορά. Ο χώρος παραχωρήθηκε στο εκάστοτε, γιατί έπρεπε εγώ για να κάνω την συναυλία, οποιαδήποτε είχα αποφασίσει ή τέλος πάντων είχαμε προγραμματίσει, έπρεπε να συνεργαστώ με κάποιο σύλλογο ώστε να μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν η αίθουσα. Και έτσι κάναμε.
1: Και γιατί να παραχωρηθεί στο σύλλογο και όχι σε εσάς?
0: Γιατί είναι ιδιώτες. Άντε, ξύπνα.
2: Γιατί είμαστε ιδιώτες.
0: Αυτό είναι. Είναι αμαρτωλή. Και ιδιώτες και επιχειρηματίες. Δύο αμαρτήματα.
2: Μπερδεύει, ακριβώς. Μπερδεύει. Ιδιώτες είμαστε, ναι. Αλλά εμείς κάνουμε πολιτιστικό έργο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από εκεί, κοιτάξτε, το πρόβλημά μου δεν είναι αν θα παραχωρηθεί κάποια αίθουσα ή όχι. Για μένα το πρόβλημά μου είναι ότι κάνουμε προτάσεις οι οποίες οι περισσότερες δεν είχαν καν την ευαισθησία να πούνε Γιώργο και Μαρία, δεν μας αρέσει αυτό που κάνετε. Είναι χάλια. Δεν διαφωνούμε. Ούτε αυτό.
1: Μα δεν νομίζω πως μπαίνει σε αυτή τη βάση.
3: σε καμιά βάση δεν μπαίνει, αυτό σε λέει ο άνθρωπος.
1: Πώς αξιολογείται.
3: Δεν πουλάει η λουκάνικα, πολιτισμό πουλάει.
2: Εξάλλου πρέπει να σκεφτούν οι υπεύθυνοι, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο της Χιού είναι αυτό, παιδιά. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα πολιτιστικά και δεν ξέρουν τι σημαίνει πολιτισμός. Δεν ξέρουν τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό στη Χίο. Είναι σημαντικότατο αυτό το πράγμα. Ένα οδείο δεν είναι μαγαζί. Δεν πουλάει ώστε να είναι μια επιχείρηση ιδιωτική που συνεργάζεται. Έτσι. Είμαστε ένας αγνωρισμένος πολιτιστικός οργανισμός, φορέας, 40 χρόνια. Εσύ Γιάννη πρέπει να το ξέρεις καλύτερα αυτό, γιατί μαζί ξεκινήσαμε.
3: Μα εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα, κάτσε να μιλήσεις εσύ. Γιατί εγώ μιλώ διαφορετικά, ξέρεις.
2: Εγώ πολύ... όσο με αφήνεις να μιλάω, οπότε...
3: είσαι πολύ ευγενής.
1: Ας πάμε συγκεκριμένα στο φετινό καλοκαίρι. Είχατε κάποια πρόταση?
2: Όχι καμία.
3: Τι να κάνουν πρόταση, αφού θα τους απορρίψουν την πρόταση.
1: Όχι, εκείνοι αν έκαναν.
2: Οπότε, δεν απορρίφθηκαν, με συγχωρείς.
3: Ναι.
2: Δεν απορρίφθηκαν, καμία πρόταση δεν απορρίφθηκε.
3: Δεν εξετάστηκε.
2: Αγνοήθηκε. Είναι χειρότερο αυτό.
3: Είναι χειρότερο.
1: Ναι, λέω, εσείς είχατε κάνει κάποια πρόταση για το φετινό καλοκαίρι?
2: Είχαμε κάνει πρόταση από την αρχή του χρόνου. Δύο ή τρεις προτάσεις από την αρχή της χρονιάς.
1: Του 2026 λέμε τώρα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Του 2026, ναι. Έχω και τα... ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο η πρόταση που κάνεις η έγγραφη. Γιατί εντάξει, η επίσημη είναι η έγγραφη και υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, οι έγγραφες. Αλλά υπάρχουν και αυτά που συζητάς με τους υπεύθυνους. Ξέρεις κάτι, Γιάννη, έχω αυτή την πρόταση. Πώς σου φαίνεται? Ναι, θα τη συζητήσουμε. Ξέρεις κάτι, Ειρήνη, έχω μια άλλη πρόταση η οποία είναι σοβαρότατη, ας πούμε. Ναι, θα τη συζητήσουμε.
1: Και δεν συζητείτε ποτέ.
3: Η Μαρία, πού είναι? Εμείς... η Μαρία? Η Μαρία είναι κοντά σου.
2: Δίπλα ακριβώς σας ακούω.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα.
1: Να υποθέσω ότι εξαιτίας όλων αυτών μπήκατε και ή υπήρξε και η ανάγκη για την δημιουργία ενός συλλόγου αποφύτων και φίλων του Οδείου Αιγαίας.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι, δεν έχουν μάθει εδώ στη Χίο, ή τουλάχιστον τώρα τελευταία συμβαίνει αυτό, το να παίρνουν σοβαρά ένα ίδρυμα όπως είναι ένα οδείο που παράγει πολιτισμό, βγάζει μουσικούς, βγάζει πολιτισμό και πρέπει δηλαδή αναγκαστικά να κάναμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν το κάνω αναγκαστικά, ήθελα χρόνια να το κάνω, γιατί θεωρώ ότι έχουμε κάνει πια τόσους απόφοιτους, έχει βγάλει το δύο τόσους μαθητές και τόσους απόφοιτους, που ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Να μαζευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μέσα από το δύο μας. Είναι άλλοι επαγγελματίες, άλλοι δεν είναι επαγγελματίες. Άλλοι έχουν ακολουθήσει την οδό του δασκάλου όπως και εμείς. Άλλοι ανθρώποι δουλεύουν στο ίδιο το δικό μας το οδείο. Τέλος πάντων, η ουσία όμως δεν είναι αυτή.
3: Η ουσία είναι ότι σας παίρνει το παράπονο. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς.
3: Έτσι δεν είναι, Μαρία? Η Μαρία τι λέει?
4: Έτσι είναι. Και δεν είναι ότι οι εκδηλώσεις μας, γι' αυτό αναφέρομαι και συγκεκριμένα εκδηλώσεις, δεν νομίζω ότι στερούσαν σε κάτι, ότι ο κόσμος δεν τις τίμησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες γέμισαν και ήταν κοινή αποδοχή ότι τι κάνετε εδώ πέρα, ας πούμε. Είναι καταπληκτικές οι εκδηλώσεις. Δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή, ποιος κρίνει το αν μια εκδήλωση είναι καλή ή δεν είναι για να μπορέσει να σταθεί? Δηλαδή, τόσο πια τα στάνταρ του Δήμου μας ότι αυτή η εκδήλωση είναι εντάξει ή δεν είναι εντάξει.
2: Κοίταξε, με συγχωρείς, Μαρία, καλλιτεχνικά είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν μια παράσταση που κάνει ο Δήμος είναι καλή ή όχι. Δεν μιλάω οικονομικά, οικονομικά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά καλλιτεχνικά θεωρώ ότι πολλές παραστάσεις του Δήμου ήταν φιάσκο. Πολλές παραστάσεις. Καλλιτεχνικά πάντα μιλάω, έτσι.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Για τις
2: περσινές τουλάχιστον. Ας πω κάτι, Ρε Σιγιάννη και Ειρήνη. Πέρσι κάναμε μια παράσταση η οποία βοηθήσατε πάρα πολύ και εσείς. Κάναμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μας συνθέτη, τον
4: Μίμη
2: Πλέσσα. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε 1450 άτομα μέσα στο Καστρομινά. Δεν είχε ξαναγεμίσει έτσι το Καστρομινά από τέτοια συναυλία. Βοηθήσαμε τη Λεφέδ, ένα σωματείο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έτσι. Ήρθανε όλοι και την παρακολουθήσανε από το Δήμο. Και ο Δήμαρχος ήρθε, εκεί ήταν. Την παρακολούθησε, την είδε, είπε ότι ενθουσιάστηκαν όλοι, ότι ήταν μια φοβερή παράσταση και ότι έπρεπε να ξαναγίνει κλπ. Κάνω πρόταση να ξαναγίνει, αυτό είναι το μεγάλο φάουλ. Κάνω πρόταση να ξαναγίνει και πρόσεχε, τελείωσα φιλοκερδός. Να ξαναγίνει, να βάλουμε ένα εισιτήριο, ας πούμε, 10-20 ευρώ, να μαζέψουμε τον ίδιο κόσμο, γιατί θα το μαζεύαμε, γιατί ήταν πολύ πετυχημένη η παράσταση, όλοι οι συντελεστές. Όλοι.
4: Εκτός από αυτούς που είμαστε εκεί εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, εκτός από αυτούς που ήταν καμιά πενηταριά.
4: Και όλοι οι χιώτες που είναι στην Αθήνα οι γνωστοί.
2: Έκανα την πρόταση όλοι οι γνωστοί χιώτες να συνεισφέρουν, να βοηθήσουν. Να μαζέψουμε λεφτά για την Αμανή. Για την,
4: και μάλιστα μας έκανε την τιμή και η κυρία Πλέσα όταν το έμαθε. Ήθελε και εκείνη να έρθει και να τιμήσει την εκδήλωση και να προσφέρει και εκείνη με τον τρόπο της.
2: Ναι. Λοιπόν, το έκανα πρόταση. Να σας πω την απάντηση. Παιδιά.
3: Την περιμένω.
2: Κάντε. Ωραία, παιδιά, θα την κάνουμε. Ξέρετε κάτι, θα έρθουν 4 άνθρωποι μαζί και η κυρία Πλέσα από την Αθήνα και πρέπει να, τουλάχιστον εσείς, να βάλετε τα εισιτήρια ή τέλος πάντων να βρείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ασχοληθεί
4: για να, τα εισιτήρια.
2: Για χορηγία, τα εισιτήρια τέλος πάντων και τέλος πάντων να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι μουσικός, δεν μπορώ να κάτσω να το οργανώσω εγώ από την αρχή όλο αυτό.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τείχος.
3: Τείχος, ναι. Εντάξει.
2: Τίποτα. Ναι. Ας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα θα μαζεύανε 30.000 ευρώ. Αν μου πεις τι είναι, σταγόνα του ωκεανό. Σταγόνα του ωκεανό. Αλλά ήθελα να βοηθήσουμε. Όλοι οι καλλιτέχνες ισχύουν.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό έπεσε στο... Έπεσε στο...
3: Σε τείχο, το έπεσε.
2: Σε στεπτάρι μας. Σε τείχο, σε τείχο ακριβώς. Και δεν σου λέω μόνο. Για μένα δεκάδες πράγματα έχουν γίνει. Και κάποια στιγμή λέω νησάφι πια, ξέρεις. Έλεος.
3: Έτσι, όπως το πες. Έλεος. Λοιπόν.
2: Δεν πάει άσμα άλλο η κατάσταση. Πρέπει κάποια στιγμή να πω και, να πω και εγώ δύο λόγια, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δεν έχω εγώ και η Μαρία δικαίωμα σαν χιώτες, καλλιτέχνες, να πούμε δύο λόγια, ποιος έχει.
3: Πολύ σωστά.
2: Αν δεν σέβονται εμάς. Αν δεν σέβονται εμάς σαν καλλιτέχνες, γιατί δεν μας σέβονται, έτσι, μας αγνοούν. Όλο, όλο το πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου μας αγνοεί παντελώς. Δεν μας ξέρει, έτσι, όχι, δεν όχι, μας αγνοεί, δεν μας ξέρει.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Εμείς ευχαριστούμε να... πάρα πολύ.
3: Τι να πούμε, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Εμείς ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
0: Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν βγάλει
1: δεκάδες,
0: 40 χρόνια τώρα. Δηλαδή οι 9 στους 10 μουσικούς έχουν πέσει από τα χέρια τους. Η συνεισφορά τους στον πολιτισμό, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι ζουν από αυτό και γιατί να μην ζουν. Μακάρι να μπορούν να ζουν. Αλλά τι να πω τώρα, ότι έπρεπε να τον έχουν το Μεσεντζή σύμβουλο στα πολιτιστικά. Δεν καταλαβαίνουν απλά πράγματα τώρα. Τι να πεις τώρα.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αν έχετε σκοπό σας ή έχετε ανάγκη ασφάλισης οποιασδήποτε μορφής, οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, νομική προστασία, είναι πάρα πολλά τα οποία μπορεί να ασφαλίσει κανείς, ζητήστε επαφή με την Δέσποινα Γεωργούλη, Αδαμαντίου Κοράη 4, 690-605-1419. Γιατί? Γιατί το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφαλίσεων και θα σας προτείνει την κατάλληλη εταιρεία η οποία κάνει για σας. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του εξειδικευμένο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να προσαρμόζεσαι εσύ, να κουμπώνεις εσύ πάνω σε μια εταιρεία, άσε την εταιρεία να κουμπώσει πάνω σε σένα. Κάνε μια τεχνική Δέσποινα, θα μας θυμηθείτε.
1: Φτάνουμε και στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Βγήκαν οι 4 ομάδες των ημιτελικών. Γαλλία εναντίον Ισπανίας, παιχνίδι που θα γίνει αύριο 10 το βράδυ. 10 ώρα Ελλάδας λέω, έτσι. Ενώ ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, παιχνίδι που θα γίνει μεθαύριο το βράδυ πάλι στις 10. Με την Κυριακή να έχουμε τον μεγάλο τελικό και φυσικά τον μικρό τελικό. Αλλά δεν ξέρω ποιος δίνει σημασία στο μικρό. Όλοι στο μεγάλο δίνουμε. Αυτές είναι λοιπόν οι 4 φιναλίστ. Ποιον είσαι? Γαλλία, Ισπανία. Αυτό θα μπορούσε να είναι και τελικός. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή.
0: Υπό την αιγίδα τι είναι οργήματα?
1: Της FIFA. Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Το προμηθευτής λέει υπό την αιγίδα του Δήμου. Δηλαδή υπό την προστασία του Δήμου.
1: Ναι,
0: αιγίδα.
1: Στα λόγια.
0: Έτσι.
1: Στην πράξη δεν σημαίνει κάτι.
0: Ήταν η Αμάλθια. Ήταν η Αμάλθια, ήταν μια έγα.
1: Η Αμάλθια ήταν κατσίκα, όντως.
0: Μπράβο. Ναι, την είπα εγώ έγα, το πας στο ξένα, στα ξένα το πας, η Αμάλθια.
1: Στα αρχαία.
0: Ναι, η έγα η οποία τάιζε το Δία, ήταν, τον είχε παρατήσει πάνω.
1: Όταν ήταν μωρό, τον έκρυψε η μάνα του για να μην τον φάει ο Κρόνος.
0: Το απέντε ο πατέρας του. Δεν το έφυγε λοιπόν εκεί, υπό την αιγίδα λοιπόν, υπό την αιγίδα, υπό την προστασία λοιπόν της έγας, της Αμάλθια.
1: Αχ, η αιγίδα βγαίνει από την έγα.
0: Είδες που το μάθες. Μπράβο. Από την προστασία λοιπόν της έγας, της Αμάλθιας, μεγάλωσε, γιατί ξέρετε είμαστε ατελή πτάσματα οι άνθρωποι.
1: Ατελή.
0: Ατελή. Έχεις δει άλλο το γατάκι, το βυζένει το γατούλα μια, δύο, πόσο καιρό, δύο, μια, ένα μήνα, τελειά. Είναι έτοιμο να πάει να κυνηγήσει ένα άνθρωπο σε 2-3 χρόνια. Είναι εντελώς.
1: Όχι να πίνει, να θυλάζει.
0: Μα το προσέχεις. Δεν είναι μόνο να θυλάζει, και είναι και να το προσέχεις. Δηλαδή θα σου κάνει, θα πάθει κακό, πώς το λένε. Πρέπει να τον έχεις υπό την αιγίδα σου, υπό την προστασία σου.
1: Μόνο 2-3. Τα παιδιά τα έχουμε υπό την αιγίδα.
0: Αν είναι και αγόρια, πρέπει να πάει 35 χρονών, 40 νωρίμως. Αυτό πάντως είναι η αιγίδα, είναι η προστασία. Εντάξει.
1: Από την έγα.
0: Από την έγα, την Αμάλθια του Δία βγαίνει.
1: Αυτό γράφεται με αλφαγιώτα.
0: Τι σου είναι αυτή η εκπομπή, ρε φίλε. Άντε καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Ταιριάζει σε κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάους, καλή εβδομάδα. Καλημέρα χάους, 4 λεπτά μετά τις 9. Μαζί εδώ και σήμερα στην πρωινή μας ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 50-55 λεπτά της μέρας μας. Μανώλης Βερβεράκης, το μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. 2-5-6-7-8 το τηλεφωνό μας. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, οτιδήποτε παιδιά, έτσι, τα σχόλιά σας, τα...

Λοιπόν, δόξα σε Θεός να λέμε, καλή εβδομάδα να λέμε, καλό ξημέρωμα να λέμε. Ναι παιδιά, γιατί τίποτα δεν είναι... πώς το λένε, δεν είναι τίποτα γραμμένο και υπογεγραμμένο. Ότι θα ξυπνήσεις το πρωί και θα έχει ρεύμα για παράδειγμα. Δεν θα έχει κλείσει ο ανεμιστήρας, δεν θα έχει κλείσει ο ερκοντίσιον, δεν θα έχουν κλείσει τα φώτα, δεν θα έχεις νερό, τίποτα, δεν το λέει κανένας. Σήμερα το πρωί 7 η ώρα, 7 παρακάτι λεπτά, τάκ, γενική διακοπή, κάνα τέταρτο, κάνα 20 λεπτό. Όπως διαβάζω εδώ και στην αλήθεια, προσθέθηκε μάλιστα στο αεροδρόμιο, λέω, ναι. Στο εργοστάσιο στο Κοντάρι έχει προσταθεί και μια νέα αεροστροβιλική μονάδα για να αντιμετωπίσει, λέει, το αυξημένο φορτίο του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν θα βγει η ΔΕΗ να πει κάτι, να πει ένα, ρε παιδιά, ξέρεις, έγινε ένα μπέρδεμα το. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Ευχές για καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις.

Λοιπόν, πάντως ο καιρός βοήθησε το Σαββατοκύριακο, έτσι. Εκδράματε, βγήκατε. Ποιον είδα και μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, πήγαμε, βρήκαμε πράγματα. Δεν το περίμενα ότι θα τα είχε στο... ότι θα τα είχε στο συγκεκριμένο μέρος που πήγαμε, στο συγκεκριμένο χωριό. Πού πήγατε ρε μας τώρα, του λέω, σωτή, μου λέει, στην... πήγαμε στο... στη Βολισσό. Εντάξει, τι δεν βρήκες, του λέω. Ρε φίλε, είχε ένα μαγαζάκι, μου λέει, εκεί το Βολισσό, στην πλατεία, εκεί στον Πιθώνα, ναι. Τρομερά πράγματα, μαγείο, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, αξεσουάρτα, και τα περισσότερα από Έλληνες δημιουργούς. Όχι, είναι σημαντικό το... είναι σημαντικό αυτό το, έτσι, το ότι είναι από Έλληνες, από Έλληνες δημιουργούς. Βολισσόπ στην πλατεία του Πιθώνα. Εκεί δίπλα είναι και το Χαρβάντι. Αυτό το εικονικό... αυτό το εικονικό μπαράκι, κοκτέιλ μπαρ. Κάθε μέρα ανοίγει το απογευματάκι μέχρι το βράδυ στην πλατεία του Πιθώνα, στη Βολισσό. Σου ρίχνα στα μάτια να πονά. Λοιπόν, να δούμε θερμοκρασίες. Ναι, σήμερα θα είναι λίγο πιο έντονη ζέστη. Είναι και 13 του μήνα, είναι Δευτέρα βέβαια σήμερα. Δες τώρα, από αύριο φεύγει αυτό το σήμα του ήλιου, του καυτού, το... γιατί μάλλον ανεβαίνει το βουριαδάκι. Δηλαδή έχουμε ζέστες και αύριο, αλλά κάτι πιο χαμηλό. Εκεί θα πηγαίνει 28-29. Δηλαδή τουλάχιστον όλη η επόμενη εβδομάδα δεν βλέπω καθόλου αυτό το σήμα, το... Ναι, το σήμα αυτό της λάβας, αυτό της ανυπόφορης ζέστης που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Χρόνια πολλά σήμερα. Δεν έχουμε καμία ονομαστική εορτή, έτσι το... Αύριο γιορτάζει ο Νικόδημος. Έχουμε τον Αγιοργούση, δεν έχουμε τον Πολύσταμα, ναι. Λοιπόν, γιορτάζει και ο Ακύλας. Αύριο γιορτάζει ο Φέρτος ο Ακύλας. Τετάρτη γιορτάζει ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν. Γιορτάζει η Ιουλία, ο Κήρυκος, Αγίων Κηρύκου. Κηρύκου και Ιουλίτης. Η Αγία Μαρίνα την Παρασκευή, Άγιος Μιλιανός το Σάββατο. Μπαίνουμε δηλαδή σε... μπαίνουμε σε δυνατές εορτές, επίπεδο Champions League. Καλημέρα στην Κατερίνα, γεια σου Λευτέρη. Βέβαια να δούμε γενεθλιάζοντες. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Πίτσα Λύκος. Ναι, η μία εκ της οικογένειας των Λύκων, η Στέλλα, έχει σήμερα τα γενέθλιά της, πολύχρονη, πολύχρωμη. Λοιπόν, τεχνέτη έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ο Γιάννης Ζανάρας έχει σήμερα τα γενέθλιά του, πολύχρονος. Για το χατήρι σου, σκάλισα στην πριμάτσα του κορκόνα θάλασσα. Αυτή ήταν η ανακοινώσιμη. Κι άλλοι έχουν γενέθλια, όσοι έχουν βέβαια να χαίρονται. Την καλημέρα μου στη Λαγκάδα. Η Λαγκάδα βρίσκεται σε έναν οργασμό εργασιών. Γεια σου Μαστροδημήτρη, καλημέρα. Ο Μαστροδημήτρης, ο Μαστροδημήτρης ο Γιοργούλης, ο γέρος εκεί στη Λαγκάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μίτσο, πώς πάνε τα έργα για να πιάσουν το... έχουνε μπει το, έτσι. Έχουνε μπει οι εργάτες μέσα τα... Βρε, δεν θα βγαίνει στα αγώνα έξω, θα τελειώσουν τα αντιπλημμυρικά. Άρθηκε ο Μουτζούρη στα εγγένεια το... είχε τώρα, πάντρευε το γιο του, ναι. Χαμός έγινε, πάντρευε το γιο του στην Αθήνα.

0: Το καλό είναι ότι έχει ωραίες μέρες τώρα αυτές τα Σαββατοκύριακα. Είναι ωραία ευκαιρία να εκδράμετε προς νότια, προς βόρεια, προς... Έγινε παιδιά το Σαββατοκύριακο στο πάρτι εκεί, το... είχε το Σέιλιν, είχε ένα πάρτι φοβερό το Σάββατο βράδυ. Το Σέιλιν στο λιμανάκι των Λιμιών εκεί το... Ό,τι είναι από εμάς θα το μάθετε τώρα, έτσι. Λένα, αν θες να κάνουμε για κάποιο διαγωνισμό, να δώσουμε κάνα δωράκι, κάνα κοκτέιλάκι, κάνα ποτάκι. Η Λένα μας, ναι. Εκεί στα Λιμιά μας βλέπει, μας ακούει. Λοιπόν, όσοι θέλετε τώρα να κλείσετε να πάτε, αν είναι κάνα παρτάκι που θέλετε να πάτε εκεί στο Σέιλιν και θέλετε να είστε παραπάνω άτομα, 2274-02-21-29. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο, εξ Αθηνών ορμόμενο. Καλή βδομάδα, 4 και σήμερα, και σαλπάρουμε για το νησί. Έρχεται στο νησί ο Λευτέρης Μάριος. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία. Καθώς προχωράει η Ευγενία Ισλανίδη, έβαλε εδώ ένα post. Καθώς προχωράει ο Ιούλιος και η Χίος έχει γεμίσει εκδηλώσεις πολιτισμού, με απασχόλησε η απουσία από αυτές του Οδείου Αιγαίας. Ένας φορέας με δυναμική παρουσία και προσφορά στα μουσικά πράγματα του νομού. Είμαι σίγουρη ότι η ανάγκη για χωρική επέκταση του μουσικού σχολείου σχετίζεται και με το έργο του Οδείου. Διαβάζω ότι πολλές από τις προτάσεις του Οδείου Αιγαίας έχουν πέσει στο κενό, και από Δήμο και από Περιφέρεια και από το... Μάλιστα. Όχι, έχουμε, νομίζω, και τα παιδιά εκεί, και ο Γιώργος και η Μαρία είναι ακροατές της εκπομπής μας. Τα τηλέφωνα μας, παιδιά, είναι ανοιχτά, έτσι. Και ο Δήμος να θέλει να πάρει και να μας πει γιατί δεν έγινε η συνεργασία με το 2 ή με το... Και το 2 να θέλει να πάρει να μας... Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλή εβδομάδα, να σε πάντα καλά, χαρούμενος και πάντα με υγεία. Εορτάσαμε και της Αγίας Όλγας 11 Ιουλίου. Εντάξει, ήταν μια περιπετειώδης μέρα, μας άφησε ένα σημάδι η 11η Ιουλίου, ένα νάρθηκα στο δάχτυλο. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, παιδιά, μη λέτε τίποτα. Θα μου πεις από την άλλη, είχαμε και ένα άλλο ατύχημα, ευτυχώς ατύχημα μόνο. Είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό στο Ζηφιά. Εντάξει, παιδιά, θα το διαβάσετε εδώ στο το πρωί της Κυριακής έγινε το... Κάπου στο Φράγμα κοντά, δεν... Στο Φράγμα εκεί στο Ζηφιά. Για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω στην περίφραξη που είχε εκεί πέρα μια μπετόβεργα. Τραυμάτισε σοβαρά τον... Ο άνθρωπος έκανε εργασίες στο χωράφι του και το... Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, είναι πολύ διβολή τέτοιο, έτσι το... Σκότωσε με, να έρθει η νύχτα να με πάρει, να... Λοιπόν, καλή εβδομάδα στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Good morning to Australia, to Adelaide, Australia. Mr. Jake Tubanakis, good morning my friend. Καλή εβδομάδα με υγεία και... Παιδιά, αυτό το υγεία να το λέτε και να το εννοείτε. Αυτό το υγεία να το λέτε και να το εννοείτε, έτσι. Τίποτα δεν είναι. Για εδώ. Λοιπόν. Πώς το λένε, με την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στα παιδιά εκεί στα εξωτερικά ιατρία, σε όλους, εξωτερικά, εσωτερικά, γιατί παιδιά τι νομίζετε ότι είναι τα νοσοκομεία, τι είναι, έτσι. Τι είναι το νοσοκομείο, το κτίριο είναι το νοσοκομείο. Έχουμε εδώ ένα κτίριο σε κατάσταση ετοιμορροπικότητας. Όχι όλο. κριτήρια το νοσοκομείο, είναι οι γιατροί, είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι οι εργαζόμενοι, το σχολείο, είναι οι δάσκαλοι, είναι τα... Βέβαια στην περίπτωση του μουσικού σχολείου είναι και το κτηριακό. Είναι και το κτηριακό, είχε πει, το βγήκε ο Μηταράκης, ο Νότης, γεια σας κύριε Νότη, καλημέρα. Το είπε ότι το πρόβλημα θα λυθεί, θα μιλήσει με τον υπουργό που είχε ένα φίλο, που είχε ένα φίλο, που είχε ένα φίλο, που θα το πει σε ένα φίλο, που είχε ένα φίλο μες στο Υπουργείο, στο Υπουργείο του Σχολείου της Παιδείας, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για το μουσικό σχολείο. Έχουν μείνει οι μισοί μαθητές, εμείνανε απ' έξω. Αχ, παλικάρι μου. Βγήκε όμως, είδα, έκανε ένα post στο Νότσο Μηταράκης ότι θα το πει του υπουργού να το δείτε το. Τέτοιες μέρες ήταν, του 24, ναι, δύο χρόνια πριν. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Η θέληση μετράει. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, να, η Μαρία από το Δύο Υγείας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μαρία, είδα ότι βγήκατε πριν στην εκπομπή του Γιάννη και της Ειρήνης. Και τα δικά μας τηλέφωνα βέβαια είναι ανοιχτά, αλλά νομίζω δεν... Αν θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος να βγούμε να μιλήσουμε κάνα δίλεπτο, γιατί ξέρεις ο χρόνος μας είναι το very pressed, ευχαρίστως να μας καλέσετε. Λοιπόν, τι λέγαμε, πώς φτάσαμε στο μουσικό.
1: Δεν βγαίνει ο ήλιος, ο καρτέρας.
0: Πώς φτάσαμε στο μουσικό το...

Είχαμε γενικά ένα έτσι δραστήριο Σαββατοκύριακο. Παρολίγο πνιγμός στο Μέγα Λιμιώνα. Κάποιος έβαλε μας μια φωτογραφία, μια φωτογραφία του Μέγα Λιμιώνα, που λέει από εδώ βρύση, από εδώ αλαξιέρα, από εδώ φαρμακείο, από εκεί σούπερ μάρκετ, από εκεί τέτοιο. Να μια γαλάζια σημαία, να και μια ροζ σημαία, να και μια κόκκινη σημαία, να και μια... Και με ρωτάει κάποιος, καλά μου λέει, την... τις σημαίες, λέει, τις πήραμε, σημαίες σε παραλία, χωρίς να βαγωσώστη, πώς διάβολο γίνεται και μας τη δόκανετε. Ο Καραμαλής το κάμε. Σαν και τότε που μας έβαλε στην ΕΟΚΑ και τους την εφέραμε. Έτσι πήραμε και τη γαλάζια στη ΜΕΑ, τους την εφέραμε.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε σημειώσει, έχουμε κρατήσει πολλά από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, δόξαση ο Θεός, παιδιά. Λοιπόν, είδαμε αυτό με τον αβαγωσώστη που δεν υπάρχει στο Μεγαλημιώνα. Λες, δεν πάω Μεγαλημιώνα, θα πάω το... Πού να πάω, Μερσινίδη.
1: Το σκοτάδι χυμίξε από το παράθυρο.
0: Στο Μερσινίδη δεν έχει, ντουζιέρα νομίζω δεν έχει, όχι. Έχει όμως αλαξιέρα.
1: Το κρασί σου.
0: Έχει μπει αλαξιέρα. Έχει μια επιστολή εδώ στην αλήθεια. Η κυρία Δώρα Βαρβαρέσου δημοσιοποίησε ένα περιστατικό που αποτύχει, όπως λέει και η ίδια, δεν κατέληξε σε τραγωδία. Μία αλαξιέρα, αυτές οι αλαξιέρες που δεν κλείνουν οι πόρτες, που είναι και το... που άμα είσαι πιο κοντός, άμα είσαι με στρούμφ, δεν μπορείς να μπεις μέσα να αλλάξεις. Φαίνεται το πουλάκι σου, φαίνεται το... Συγγνώμη, κύριε Σπορεπρόεδρε. Λοιπόν, την αλαξιέρα αυτή, εκεί που ήταν στο Μερσινίδη, ξαφνικά την παρέσυρε ο αέρας και έπεσε μερικά εκατοστά δίπλα στην οικογένεια της κυρίας Δώρας, δίπλα στα δύο μικρά παιδιά που καθόταν στην πετσέτα. Και λες, ρε φίλε, δηλαδή, κατά τύχη, έτσι, κατά τύχη δεν έχουμε θρηνήσει, ας πούμε, στις παραλίες μας. Κύριοι του Δήμου, το εύκολο είναι να γίνει κάτι. Το εύκολο είναι να γίνει ένα έργο. Το εύκολο είναι να γίνει, ας πούμε, η Φάρκαινα. Το εύκολο είναι να γίνει η μικρή Φάρκαινα στα Λιβάδια εκεί, στον Άγιο Λουκά. Το εύκολο είναι να τελειώσει ο κήπος και να εγκαινιαστεί. Το εύκολο είναι αυτά. Το δύσκολο σε αυτά είναι να συντηρηθεί. Αυτό είναι το δύσκολο, να συντηρηθούν και να μην πιάσουμε εμείς και γυρίζουμε στους 6 μήνες και πάμε και κάνουμε ρεπορτάζ.

0: Θέλειο, θέλειο αϊστή, θέλειο ή τέλειο. Μπορείτε να το πείτε και τέλειο. Είναι της ποτοπίας του Πάκη. Εγώ είπες αυτό με τα φρούτα και το and vibrant. Το vibrant είναι, με τα γεύση Λουίζα. Σε αυτό το φυτό το ωραίο το... Λοιπόν, κάτσε να απαντήσω στο τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα. Μαρία, εσύ είσαι.
1: Είμαι η Μαρία Καλαγκιά. Ναι, καλημέρα σε σένα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν.
1: Σ' ακούω που μιλάω, σ' ακούω που είπες και για το μουσικό σχολείο. Θα ήθελα να πω και γι' αυτό δύο λόγια.
0: Λοιπόν, για πες μας για τις προτάσεις που καταθέσατε στο Δήμο, στην Περιφέρεια. Πού τις καταθέσατε?
1: Λοιπόν, οι προτάσεις έχουν κατατεθεί από την αρχή του χρόνου και όχι μόνο φέτος. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 2,5 χρόνια αυτά. Γι' αυτό είναι και όλο αυτό το παράπονο. Mm. Προς το Δημοχείο. Γενικώς πάντα βλέπεις ότι και οι παραστάσεις μας όλες έχουν πιο πολύ φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πάντα να βοηθήσουμε, πάντα να είμαστε κοντά σε όποιον υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο το κέρδος ή μη φανταστεί και ο κόσμος. Είμαστε ένας πολιτιστικός φορέας, δεν είναι αυτός ο σκοπός της όλης μας... της όλης μας παρουσίας, τέλος πάντων, σε αυτόν τον τόπο, πέραν της προσφοράς.
0: Ναι.
1: Απλώς και όπως είδες, κάποιες έχουν γίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε καταθέσει προτάσεις, κάποιες μάλιστα έχουν γίνει. Αλλά το μόνο πάντα που παίρνουμε ως απάντηση είναι ότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθούν. Μπορούμε την αιγίδα. Αυτό, την αιγίδα, ξέρετε, έχουμε ξαναπεί με αυτή την αιγίδα.
0: Η αιγίδα τι σημαίνει τελικά? Είναι η μικρή κατσικούλα, η έγα?
1: Δεν ξέρω. Τα άκουσα πριν που τα εξήγησε και ο Γιάννης. Δεν ξέρω να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτό, υπό την προστασία. Εντάξει, θα το βάλουμε και στο site του Δήμου, έτσι σαν μια προώθηση. Αλλά τίποτα, αλλά δεν θα αναφέρετε το οδείο σας. Δεν θα... Τίποτα άλλο.
0: Και για ποιο λόγο, συγγνώμη, αυτό το ότι δεν θα αναφέρετε, για ποιο λόγο?
1: Ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα ο Δήμος. Το λόγο αυτό εξηγώ και εμείς, αυτό που προσπαθούμε να πούμε. Ο λόγος ποιος είναι? Είμαστε ένας αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος ο λόγος, δηλαδή, με προσφορά? Δεν είναι ότι είναι θέμα... κέρδους.
0: Καλά, συγγνώμη.
1: 40 χρόνια στον τόπο προσφοράς. Ποιος ο λόγος?
0: Εγώ διαβάζω τώρα, ο Δήμος Χίου έχει βγάλει μια ανακοίνωση για μια παράσταση με τις τριάδες.
1: Τροάδες.
0: Ναι, με τις τροάδες. 44.640 ευρώ.
1: Εντάξει, θα το κρίνω εγώ αυτό. Είναι 20... μια μεγάλη παράσταση. Σίγουρα τα αξίζει τα χρήματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και 20, καλά, για άλλο ρωτάω, η συνεργασία του Δήμου με ποιον έχει γίνει? Δεν έχει γίνει με ιδιωτική?
1: Αυτό ακριβώς. Με κάποιο ιδιωτικό οργανισμό έχει γίνει που ανεβάζει αυτή την παράσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα θα φανεί, λέει, διαφημιστικό, σαν διαφήμιση.
0: Μήπως είχατε παλαιότερα εκφράσει τη συμπάθειά σας προς άλλη δημοτική παράταξη και τώρα δεν σας πολυπέζουν?
1: Εννοείται, είμαστε 40 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις οι παρατάξεις αλλάζουν.
0: Τις έχετε περάσει όλες, αυτό είναι σίγουρο.
1: Τις έχουμε περάσει όλες, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, εννοείται αυτό. Έχουμε πάρει μέρος και σε όλες τις παρατάξεις να μας απευθυνθούν προς εμάς, ώστε να γίνει μια συναυλία, να γίνει ένα θέατρο γενικά. Και χώρια ότι η δουλειά μας έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και ακόμα και από τις περσινές τις παραστάσεις που έγιναν, ο κόσμος κλείνει πάντα όλες τις παραστάσεις.
0: Ναι,
1: και ειδικά,
0: ναι.
1: Θυμάσαι τον Πλέσσα, τον Μίμη Πλέσσα.
0: Αυτό πήγα να πω. Και μάλιστα βγαίνετε μετά και κάνετε πρόταση να γίνει ξανά η συναυλία αυτή,
1: ναι,
0: για να διατεθούν τα έσοδα στην Αμανή.
1: Όλα τα έσοδα, όλοι τότε ειδοποιοί, όλοι μας μίλησαν οι καλλιτέχνες και εκτός και οι καλλιτέχνες οι γνωστοί μας, ότι παιδιά είμαστε μαζί σας, πάμε να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία, 20 άτομα, 20 τραγουδιστές. Πάμε και μάλιστα και με την παρουσία τότε, επειδή ήταν και η κυρία Πλέσσα,
0: ναι,
1: θα έρθω κι εγώ. Ήταν τότε πολύ ζεστό όλο το πράγμα.
0: Καλά,
1: έρχομαι κι εγώ να βοηθήσω τη Χίο, να βοηθήσω τη Βολισσό, να βοηθήσω την Αμανή.
0: Ωραία. Και τι, η απάντηση, για ποιο λόγο δεν...
1: Η απάντηση έπεσε στο κενό, θα σου πω γιατί. Γιατί ζητήσαμε ότι θα πρέπει, σας παρακαλούμε, να καλυφθούν τα 4-5 εισιτήρια.
0: Ναι.

0: αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν στοιχείο. Πώς θα γίνει, κάπως έπρεπε και αυτό να καλυφθεί.
1: Μιλάμε για απειροελάχιστο. Μιλάμε για ένα απειροελάχιστο έξοδο, έτσι δεν ήταν.
0: Θα μπορούσε να βρεθεί και μια χορηγία από τόσα πρακτορία στοιχείο. Δηλαδή ήταν τόσο από μια εταιρεία αεροπορική.
1: Ναι,
0: τόσο
1: ναι.
0: Πρόβλημα και αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτό έπεσε στο κενό. Και αυτό. Εκεί σταμάτησε κάθε συζήτηση.
1: Όχι, ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση. Επειδή γνωρίζοντας και τη δράση σας και λίγο εσάς, το να φτάσετε πια στο σημείο να βγείτε δημόσια, όχι να καταγγείλετε, να εκφράσετε ένα παράπονο.
0: Ακριβώς, είναι παράπονο.
1: Ναι,
0: και πάντα με σκέψη ότι οι παραστάσεις μας, δηλαδή δείτε τις όλα αυτά τα χρόνια, έχει κάποιος να πει κάτι για αυτές, στερούν σε κάτι. Είναι κάτι λιγότερο, κάτι που δεν αρέσει στον κόσμο. Βλέπετε ότι όλες γεμίζουν. Ποιος ο λόγος δηλαδή όλης αυτής της απαξίωσης προς το οδείο μας, προς την προσφορά μας, προς τα άτομά μας το κάτω-κάτω. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό το πράγμα.
1: Και στο μεταξύ όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές καλοκαιρινές εκδηλώσεις από τον εκάστοτε Δήμο που έχουν πάει όχι άκλαυτες. Δηλαδή δεν πήγανε ούτε οι συντελεστές που λέει ο λόγος.
0: Αυτό ισχύει, αυτό από τις περσινές τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Φάνηκε δεν πήγανε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν πήγανε καλά. Εντάξει, και αυτό σου λέω, δεν θέλω να το κρίνω. Εγώ, ο κόσμος βλέπει και όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω τις εξετάσεις μας τις έχουμε δώσει, και εγώ και ο Γιώργος.
1: Τις έχετε δώσει, έχετε περάσει τα σήματα, σας κόψανε στην οδήγηση.
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Τώρα αν θέλεις να σου πω και για το μουσικό σχολείο, γιατί είπαμε και γι' αυτό.
1: Πολύ σύντομα, αν θέλεις.
0: Πολύ σύντομα θα σου το πω. Όλα αυτά τα χρόνια το οδείο μας εννοείται ότι στηρίζει το μουσικό σχολείο. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον από τα παιδιά που περνάνε μέσα για την εισαγωγή τους, εμείς εννοείται ότι τα προωθούμε από το οδείο να πάνε στο μουσικό σχολείο και κάθε χρόνο αν δεις τα μισά περίπου που έχουν εισαχθεί είναι παιδιά του οδείου μας, αυτό μπορούν να σου το
1: πούν.
0: Ακόμα και το δικό μας το παιδί πήγαινε εκεί και με μεγάλη χαρά φίτησε και αποφύτησε πλέον. Εξαιρετικό σχολείο και εννοείται πάντα θα το στηρίζουμε και πάντα και είναι και στηρίζω εννοείται και τον αγώνα των γονιών να μπουν όλα τα παιδιά αφού όλα τα παιδιά πέρασαν. Ποιος ο λόγος να μείνει έστω και ένα παιδί απ' έξω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αφού όλα κρίθηκαν και τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία εξετάσεων τα παιδιά έτσι.
1: Ναι,
0: μια
1: ναι.
0: Πολύ δύσκολη διαδικασία για ένα παιδάκι πρώτη γυμνασίου να του πεις μπες εξετάσεις και μετά το απορρίπτεις. Για ποιο λόγο.
1: Δυστυχώς.
0: Για ποιο λόγο.
1: Μαρία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θέλω να παροτρύνω και όλους τους συλλόγους που είναι με τη μουσική, που είναι τα σωματεία, όλα να μπουν μπροστά. Πρέπει να μπούμε όλοι μπροστά.
1: Γιατί
0: δεν έχω δει ακόμα,
1: θέλω
0: να το δω από όλους.
1: Έτσι, μπράβο. Και εγώ προσπαθώ, δηλαδή λένε να κάνεις το θέμα, με βρίσκουν αρκετοί και γονείς, ανεβάστε το θέμα. Λέω, παιδιά, πρέπει και οι γονείς, οι μαθητές, οι σύλλογοι, πρέπει να βγείτε όμως να το φωνάξετε.
0: Βεβαίως,
1: αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς είμαστε εδώ να το μεταδώσουμε.
0: Εννοείται. Πρέπει να μπουν όλοι μπροστά.
1: Μάλιστα. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν θέλω να σου τρώω το χρόνο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήλιε μου, σε παρακαλώ, που λέει και ο Γιώργος Σονταλάρας, δώσε φώτιση. Δώσε φώτιση. Τώρα τυχαία μου έβγαλε έτσι ένα ωραίο. Μου έβγαλε ένα πολύ ωραίο του Αρκά. Ρε φίλε, μας παρακολουθούν ο Facebook, ο Mr. Facebook μας παρακολουθεί. Λοιπόν, γράφει εδώ στην καλημέρα του ο Αρκάς, ο ιδιαίτερος γελιογράφος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του πολιτικού που λέει ψέματα είναι η μνήμη του ψηφοφόρου. Ο μεγαλύτερος εχθρός ενός πολιτικού που λέει ψέματα είναι η μνήμη του ψηφοφόρου που τον κάνει πολιτικό. Πολύ ωραίο. Βέβαια εμείς ως ψηφοφόροι έχουμε λίγο μνήμη κουτσομούρας. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. την τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Ναι, καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-0 43 100.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9:36. Ωραία ξεκινήσαμε, δηλαδή για Δευτέρα. Έτσι παιδιά, να βράζει λίγο το, να βράζουν λίγο τα αίματα, να βγαίνει ο κόσμος, να μιλάει. Άμα δεν μιλήσετε θα κάνουμε τίποτα. Άντε. Άμα δεν βγείτε να μιλήσετε, πώς το λένε, άμα δεν κλάψει το μωρό, δεν το ταΐζει η μάνα. Λοιπόν, 9:37, καλημέρα Χάος. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος ο Μυριστής μας γράφει εδώ, άκουσα τη Μαρία την Καλαγκιά τώρα για άλλη μια φορά με τα, με τα λεγόμενά της. Ανέδειξε τα χάλια του πολιτικού κρατικού φορέα σε όλα τα θέματα. Ενώ ο Αιγαίας είναι ένα καταξιωμένο μουσικό οδείο, τρώει και αυτός πόρτα. Κρίμα, κρίμα για τα χάλια μας. Νίκος Μυριστής, έτσι εγώ σας λέω και τα ονόματα. Είναι από τους ανθρώπους που δεν... Είναι από τους ανθρώπους που βγαίνει και μιλάει και τα λέει και τα πράγματα σαν που, σαν που πρέπει, έτσι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Τι σιδερούν τα παιδιά εκεί το... Τι έχουμε, τι είτε... Είδα κάτι φωτογραφίες, είδα κάτι... Έβγαλε κάτι φωτογραφίες εδώ ο πολιτιστικός σύλλογος Σιδηρούντας με το... Εκεί στην παραλία το τηγάνι. Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το έργο, αν έχει εγκρίσεις, αν έχει άδειες. Είναι ένα πράγμα ρε παιδί μου, σαν βάση εκτόξευσης, πυράβλουτο. Καλά, και εκεί στη Σιδηρούντα, παιδιά, μην νομίζετε κατευθείαν. Μην νομίζετε, μπορεί και να μην είναι ανθρώπινη κατασκευή. Να περάσω, δε μ' αφήνει. Μπορεί να έχουν έρθει εξωγήινοι και να φτιάχουν τώρα... Να έχουν έρθει εξωγήινοι και να φτιάχνουν διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη με το παρεάκι όλο εκεί πέρα που μας ακούει. Τελικά παιδιά υπάρχουν εξωγήινοι. Κάμετε μια βόλτα έξω και θα το πιστέψετε.
1: Καβάλα στο
0: Δελφίνι. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Παιδιά, τελειώνουν και οι μέρες για τα φαρμακεία του αυτοκινήτου, τα φαρμακεία, τα γυλαίκα, τους πυροσβεστήρες, τα... Σας έχω πει ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Πι και Φι, στην Αργέντη. Σε πολύ καλές τιμές, προνομιακές τιμές, έτσι δεν. Εκεί που πάτε για τα ρούχα, για τα παπούτσια, για τις βαλίντσες. Εκεί που πάτε και βγάζετε τα κλειδιά σας. Εκεί που πάτε και βγάζετε τα κλειδιά τα άλλα, τα ακριβά, τα immobilizer. Αργέντη 4 και 6. Είναι ο Μιχάλης ο Τσακός. Κάνει και τον κλειδαρά, το ξέρετε βέβαια αυτό, έτσι. 43-651. Λοιπόν, για να μην νομίζετε μάλλον ότι λέμε μόνο τα μαύρα και τα άσχημα και τα... Σήμερα ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα από το Δήμο Χίου. Έχει δώσει μια σχετική συνέντευξη ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Χριστάκης. Ένα μεγάλο μέρος προγράμματος στήρωσης αδέσποτων γατών. Να γεία μου, πώς δεν την πιάσει τη γάτα παιδιά. Ύψους 17.000 ευρώ. Το πρώτο μέρος που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα προβλέπει στήρωση 284 γατών. Καλά, εν είχατε να βάλετε κάνα 2 ευρώ ακόμα να το κάνετε 290 ή να το κάνετε 300. Τον Αύγουστο θα γίνει το δεύτερο μέρος. Ο στόχος είναι να στηρωθούν περισσότερες από 500 γάτες, κυρίως μέσα στην πόλη, έτσι. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε για το θέμα με το Δήμο, υπάρχει το τηλέφωνο 2271-3-53-116. Το άλλο το τηλέφωνο του Δήμου που είμαστε, να ξεβρωμίσουμε λιγάκι, περνάς από τους κάδους και έχουν πετάξει μέσα την μπρίκα τους. Την μπρίκα που πήρανε στο γάμο τους. Έχει, παιδιά, ένα τηλέφωνο ο Δήμος. 2271-3-50.000. Τι πιο απλό. 2271-3-50.000. Παίρνεις τηλέφωνο, κύριε, γεια σας, παιδιά, το. Έχω να πετάξω κάτι ντιβάνια, κάτι κασέλες, κάτι τραπέζια, κάτι ρούχα, κάτι παιδιά. Πότε να τα βγάλω έξω για να μην ενοχλώ. Ας γίνομαι ανθρώποι λιγάκι πια, ας ξεβρωμίσουμε λιγάκι. Βρωμοβρωμιάριδες είμαστε. Όλοι.
1: Σου είπαν πως είμαι δελαλής, άντρας βαρύς και τερτυλής.
0: Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου, παιδιά, στο... Την καλημέρα μου στον καταράκτη, στο... εντάξει, παιδιά. Πήγαμε την Κυριακή μετά το μπάνιο, μετά τη θάλασσα, που θα πάμε νότια, Μόλος Καταράκτης. Γιώργος Ορφανός, δεν υπάρχει αυτό το μέρος, παιδιά, έτσι. Τρομερό φαγητό, πολύ καλές τιμές. Πεντακάθαρο το... Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να πάτε στο Μόλο, το... τα τηλέφωνά μας 61-292, έτσι. 61-292. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Στέφανος. Στέφανος Λεμπέσης from the, from Lesbos Island. Λοιπόν, ο Στέφανος μου λέει, σήμερα στο νησί μας θα είναι ο Τσίπρας να μιλήσει με διαφόρους για διάφορα θέματα. Δεν μου λες. Το τυχαία το έβαλα το. Τυχαία το έβαλα να τα αφιερώσω το. Να τα αφιερώσω στον Αλέξ τον Τζίπρα που ήρθε να σας μιλήσει. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, Αλέκο. Ο Αλέξ ο Τζίπρας, παιδιά, δεν ξέρω αν θα έρθει σε εμάς. Λογικά σήμερα είναι Μυτιλίνη, αύριο θα πάει Λέσβο. Δεν ξέρω. Λογικά ή σήμερα Λέσβο, αύριο Μυτιλίνη.

Λοιπόν, έβλεπα τώρα τη βενζίνη. Άκου πως κλαίει ο βενζινάς. Ο μπαγλαμάς, λάθος. Λοιπόν, παιδιά, η φτηνότερη βενζίνη που θα βρείτε στο νησί μας είναι όπου τη δείτε 1,88. Έχει 1882, 1889. Αυτά είναι. Τέσσερα πρατήρια είναι κάτω από 1,90. Μετά από εκεί και πέρα στα πάνω της η βενζίνη είναι 2,06. Στο 2,06 στα ψαρά σου, στην ηρωική νήσο των ψαρών 1989. Ένα πρατήριο είναι στα ψαρά και την έχει 1989. Από σήμερα λέει έχουμε καπέλο. Καπέλο για να μας πιάνει ο ήλιος, όχι το. Καπέλο 20 λεπτά στην Αντλία με το μαύρο χρυσό σε προπολεμικά επίπεδα. Λοιπόν, έχουμε λέει το φαινόμενο Rockets and Feathers. Πυράβλη και φτερά. Έγινε και πάλι εμφάνιση στην ελληνική αγορά. Ο πύραυλος περιγράφει την εκτόξευση των τιμών, έτσι όταν γίνει επεισόδιο, ενώ τα φτερά στην πολύ αργή μείωση της τιμής όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό που λέμε καμιά φορά, ρε φίλε, συνδεδεμένοι είναι με το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν και το με το που φάνε τον πύραυλο ανεβαίνουν οι τιμές μονάχες τους. Είναι το φαινόμενο Feather and Rockets. Έτσι λέγεται έτσι λέγεται το φαινόμενο αυτό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μέχρι χθες Κυριακή τη βγάλαμε με πίτσα λύκος το... Τη βγάλαμε με πίτσα λύκος. Ναι, παιδιά, είδαμε κάτι... Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο σας άρεσαν τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι υπήρχαν και κάτι σπροξήματα τώρα. Εντάξει, η Αργεντινή νομίζω ότι ψιλοσπρώχθηκε τώρα, έτσι το... Αυτή η κίτρινη κάρτα που άλλαξε χέρια και έγινε κόκκινη και το... Το άλλο το γκολ του Μπέλιγχαμ που είχε ακουμπήσει πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και κατέβηκε κάτω το...

0: πολύ αναμονή. Μπάλα, πάκα, πούκου, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα. Δεν μπορώ να πω τώρα, έτσι. Να δούμε, μακάρι την Τετάρτη που έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Να δούμε έτσι ένα ωραίο, το Αργεντινή, Αγγλία. Έχουνε μεταξύ τους, έχουνε και... έχουνε παλιά... Λοιπόν, με πίτσα λίγους τη βγάλαμε αυτά τώρα μέχρι την Κυριακή, μέχρι τα παιχνίδια. Εντάξει, σήμερα και αύριο είναι κλειστά, έτσι να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 5:30, πίτσα λίγους στο παράρτημα εκεί στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα ή στο τηλέφωνο γεύσης 27 27 7. Λες και καλημέρα χάος, σου έρχεται δώρο και το... σου έρχονται δώρο και τα, πώς το λένε, τα τυροπιτάκια, τα λύκους, τα πολύ ωραία, τα... πολύ δυνατά, έτσι. Ναι, πρέπει να πεις στην παραγγελία σου καλημέρα χάος. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Τα συγχαρητήρια μου. Έβλεπα παιδιά χθες μια πολύ ωραία εικόνα με τον με τον πρόεδρο. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Άρη, είναι, ποιος είναι αυτός που με τις υπογραφές, με τα συμβόλαια. Λοιπόν, χθες είχε και γενέθλια ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου. Χθες 12 Ιουλίου του 26 έκλεισε τα 18 του. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο. Ο Δήμετρος διεθνής αθλητής είναι ο shooting guard που απέκτησε ο Άρης από τον Βαόλ Χίου. Μόλις σε ηλικία 15 ετών οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο στην τρίτη εθνική, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της ΕΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους κατά μέσο όρο. Λοιπόν, τι να πούμε, να ευχηθούμε και εμείς στο Χρυσόστομο του Χατζηλάμπρου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και πολλές επιτυχίες με τον Άρη. Το μπασκετικό του, το πρώτο του επαγγελματικό μπασκετικό σπίτι. Εντάξει παιδιά, είναι μεγάλη δουλειά, έτσι. Μεγάλη δουλειά, μπράβο. Τελικό να σ' αγαπούν και να σου το λένε. Λοιπόν, χθες ήταν το πανηγύρι μας για την έβρεση της Κάρας Αγίας Ματρόνας στα Πλατάνια στην Κατάβαση. Μου γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος, είχαμε πολλούς προσκυνητές και ευτυχώς που δεν έκαναν το λάθος να πάνε μέσα στο χωριό, γιατί μέσα στο χωριό της Κατάβασης το ύψος των χόρτων είναι πάνω από το κεφάλι, έτσι το. Περιττό να πούμε για την παντελή απουσία των δημοτικών αρχόντων. Λοιπόν, δεν εμφανίστηκε κανείς αρχοντάς, δημοτικός άρχοντας. Ήταν η μεγάλη γιορτή της Αγίας Ματρόνας εκεί στο χωριό στην Κατάβαση. Η έβραση της Κάρας της Αγίας Ματρόνας εκεί στα Πλατάνια δεν επάτησε κανένας. Πες μου γιατί δεν πιες. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ειρήνη τη Βασιλάκη. Απόστολος και Ειρήνη, δρόμος New Jersey, New York. Κυρία Ειρήνη, καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω που μας ακούτε. Κάτι δεν έβγαλα καλά από το μήνυμα, μάλλον κάτι το ταφενιά σας έκανε σας... Τέλος πάντων, δεν πήγε άνθρωπος, ερετός δεν πήγε κανένας. Λοιπόν, Γιώργο, το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή, έτσι. Η τιμωρία του πολιτικού που είναι ψεύτης, που είναι απατεώνας, που δεν κάνει τα έργα και τα τέτοια, η τιμωρία των πολιτικών αυτών είναι η καλή μνήμη του ψηφοφόρου. Η μνήμη. Αυτό που λέτε τώρα όλοι που βγαίνετε και βλέπετε τα σκουπίδια ξέτρουλα και βλέπετε ένα βουνό τζέγκα με σακούλες σκουπιδιών και λες ρε παλιό κερατά, δεν θα κάνουμε εκλογές άμα ρε σε ξαναψηφίσω να το... Α, Αυτό είναι. Να υπάρχει η μνήμη που θα παραμείνει άλλα 2, 2,5, 3 χρόνια. Πόσο είναι το. Στο πάτωμα χαρά. Έτσι, η μνήμη είναι η τιμωρία του πολιτικού. Τώρα που έβαλα την Ασλανίδου το. Παιδιά, τι μαγική βραδιά στο Ντεστίλ. Μάλιστα τα παιδιά έβγαλαν και έτσι μια ανακοίνωση. Ευχαριστούν όλον αυτόν τον κόσμο που στήριξε τις προσπάθειες. Το Ντεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα. Δεν μας έστειλε μήνυμα και η Άννα. Η Άννα που κέρδισε μέσα από την εκπομπή μας το τραπέζι, το VIP. Η Άννα Σιαβάκη. Εντάξει, ελπίζω να πέρασαν καλά. Το Ντεστίλ παραμένει εκεί. Έρχεται, θα έρθουν κι άλλες τέτοιες βραδιές. Και θα τις ακούσετε μέσα από εδώ από την εκπομπή μας. Όποτε θέλετε πάτε, πρωινό, μεσημεριανό. Έχει φοβερά κρύα πιάτα, αλμυρά, γλυκά, ποτά. Αιώνη πικρή για μένα.
1: Σταλαζούν στη καρδιά μου.
0: Ανάμορ, γιατί δεν πήγανε. Βγήκε το νομοσχέδιο για τη μισθοδοσία. Ο νέος νόμος 5.314 του 2026 είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιώργο, γι' αυτό δεν ήρθανε στην Αγία Ματρώνα, γιατί περιμένανε να ψηφιστεί το τέτοιο. Η νέη μισθή των δημαρχών. Η αντιμισθία των δημάρχων καθορίζεται πλέον με βάση συγκεκριμένα ποσοστά επί το μισθό του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας παίρνει 5.121 ευρώ. Μεικτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Αυτά τα λεφτά τα παίρνει ένας δήμαρχος. Α, πρέπει να είναι ο Δήμος μεγάλος, 200.000 κάτοικοι. Από 100 μέχρι 200, όχι, δεν είμαστε εμείς. Η Μυτιλίνη, ο Μυτιλινιός, ο δήμαρχος, ας πούμε, παίρνει 4.608 ευρώ. Ο Χιώτης δήμαρχος. Ο Χιώτης δήμαρχος, που είναι στους δήμους από 20 έως 100.000 κατοίκους, παίρνει 3.891,96 ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, έχω 4 λεπτά να σας τα βάλω, να τα κάνετε 3.892. Οι περιφερειάρχες θα παίρνουν το. Α, ο περιφερειάρχης το παίρνει όλο. 5.121. Ο κύριος Μουτζούρης παίρνει 5.121 ευρώ. Οι αντιπεριφερειάρχες παίρνουν 3.840,75 ευρώ. Oh my god. Oh my god. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα, ήταν μια υπέροχη βραδιά. Τους είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η παρέα μου δεν είχε ξαναπάει και τους άρεσε πολύ. Λοιπόν, κάτσε, γιατί ο χρόνος ολοκληρώνεται. Να δούμε λίγο, παιδιά, πώς πάει αυτή η εβδομάδα τώρα καινούρια. Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά, ναι. Έχει ξεκινήσει η knockout εβδομάδα. Με εργαλεία είναι αυτή η εβδομάδα, έτσι. Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα McLaren. Με τσάντες, μπαταρίες, φορτιστές. Από 275 ευρώ. Γωνιακός τροχός DeVolt. Α, είναι εργαλεία της DeVolt, έτσι. 18 βολτός. Τι καλώδια, βρε, και τέτοια. Παιδιά, βδομάδα knockout στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά στην Καλουτά 29. Συνεχίζεται και η προσφορά για το λάστιχο ποτίσματος, 25 μέτρα είναι, κάνει παντού, είναι unisex, μπαίνει σε όλες τα τέτοια. Πολύ δυνατό, φίλε μου, δεν υπάρχει αυτό, έτσι, μόνο στον Κοκολιά θα τα βρείτε αυτά. Εντάξει. Πραγματικά είναι πολύ πολύ δυνατός. Λοιπόν, δεν θα μας έρθει ο Τσίπρας, γιατί μας είχε έρθει, νομίζω, την άλλη φορά, έτσι το. Θα μας έρθει όμως ο Ανδρουλάκης, ο Νικολής ο Ανδρουλάκης. Σε 12 μέρες, 25 Ιουλίου, θα είναι στοιχείο. Θα διοργανώσει, λέει, μια ημερίδα το Πασόκ. Α, μάλιστα. Στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου. Ποιο νότιο λιμενοβραχίωνα, βρε παιδιά? Ποιο νότιο λιμενοβραχίωνα? Τα ακούει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και τρίζουνε τα κόκαλα. Που έκανε τις συγκεντρώσεις στην πλατεία τότε ο Παπανδρέου, Μητσοτάκης, ο μπαμπάς. Έκανε τις συγκεντρώσεις τότε και το... και ο κόσμος έφτανε. Ναι, το ξέρω, είδε εκείνα φεραντούτα, έχετε δίκιο, ναι, θα τα... Λοιπόν, κύριοι του Πασόκ, αν θέλετε να μείνουν ευχαριστημένοι ο κόσμος, ανεξάρτητα με το τι ακούσουνε, τα κεράσματά σας και τα γλυκά σας θα είναι από τη Βενιζέλου 84, Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Ό,τι θέτε, μασουράκια, αμυγδαλωτά, τι θέλετε να τα... Μαστιχάκι, μανταρινάκι, ροδίνι, τσουρεκάκι, χειροποίητο, γαλακτομπουρεκάκια, μπακλαβαδάκια. Να πάθει ο κόσμος ντάντανο. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή προσφορά και θα το δω. Βενιζέλου 84, Ζάχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Εδώ λέει η Ιερωνήμου Γοργία, λέει η μητέρα μου που μένει εκεί πέρα το. Δεν έχει πατήσει ποτέ κανένας να μαζέψει σκουπίδι. Όποτε μπορέσω εγώ, σκουπίζω το δρόμο μας, την Ιερωνήμου Γοργία. Και είναι και η Αγία Παρασκευή, παιδιά, που είναι θαυματουργή, και άμα δεν σας βλέπει εκεί πέρα, δεν θα το... έτσι είναι αυτό το θέμα. Και το χυλάκι του που τρέχει. Λοιπόν, έχουμε και μείωση σε 12 κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ. Πρώτα όμως έχουμε πολύ ιδιαίτερα προγράμματα. Νέα ενεργειακά και ασφαλιστικά προγράμματα στο γραφείο Λύσης. Το γραφείο Λύσης εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο Τσακού Φράγκου. Μετά τη μεγάλη σύμβαση με τον Ήρων, έρχεται η μεγάλη σύμβαση που έχει κάνει με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει τους περισσότερους τα τηλεθεατές. Πώς το λένε, πελάτες. Γραφείο Λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου, παιδιά. Για ρεύμα, ασφάλεια, κοινόχρηστα πολυκατοικιών και πληρωμές όπου έχετε ανάγκη. Καλή σας μέρα, πρώτα ο Θεός, αύριο 9 και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 2271 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου που βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει ημερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από αυτήν να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου που ειδοποιήθηκε. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστικής στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο σκελίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλούμε το Δημοχείο, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία, καταγγέλει ο Σύλλογος, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Η Χίος δεν έχει ανάγκη από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το φυσικό της περιβάλλον. Έχει ανάγκη από προστασία, σεβασμό και διαφάνεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε μία από τις πιο κοντινές παραλίες και δημοφιλείς παραλίες που διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαχοσώστη. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και ευτυχώς έγινε αντιληπτή. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνει τη σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός στην απάντησή του αναφέρεται σε όλα τα δρομολόγια που είναι εν εξελίξη από και προς στοιχείο, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί με νέο διαγωνισμό στις 23 Ιουλίου η γραμμή Λαβρίου Μεστών, ενώ η Χίος εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα που εκτελεί το Blue Star Μύκονος. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονοτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στο πρώτο μέρος του προγράμματος προβλέπεται η στήρωση 284 γατών, ενώ τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου, Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιώτας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω GOV για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχα, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το μεσημέρι. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αρχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Δευτέρα, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπου, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και την στη συνέχεια διαδρομή του. Μία εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Παράσταση στο νησί μας θα δοθεί αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λυθή» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το, ρίχο, και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, την σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Συνεχίζεται στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανινάφτη στο Μάρμαρο Καρδαμήλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφέ Θέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και τον νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Μπούρτζι. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σημαντικές επιτυχίες είχαν χιώτες αθλητές και αθλητρίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K23 που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρες. Η Μάρθα Νεαμονίτη που αγωνίστηκε με τον Οφ Κασερών πήρε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ο Αργύρης Λιόβαρης του Εφήβου ήρθε τρίτο στο δέκαθλο και η Ειρήνη Ταντάρου ήταν τέταρτη στα 5.000 μέτρα και ένατη στα 1.500 μέτρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ και Γκρι με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία.

0: Θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
1: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλ είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
2: Κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
6: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
7: Εντάξει.
6: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλές ειδήσεις να ακούμε. Δέκατη τρίτη μέρα του Ιούλη σήμερα. Ζέστη σήμερα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που οι βοριάδες θα έχουν ένταση 4 από βόρα. Αύριο θα δροσίσει λίγο στους 32 βαθμούς, ενισχύονται οι άνεμοι, 35 βαθμούς θα έχουμε και πάλι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Παρότι το βοριαδάκι θα φτάνει τα 5 μποφόρο μέχρι και το Σάββατο.

δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται. Άλλη μία δόθηκε στη δημοσιότητα της GPO με την Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο ποσοστό των 25,7 μονάδων, δεύτερη Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5, ενώ σημειώνεται πτώση για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Στην πρόθεση λοιπόν ψήφου παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία με 25,7%, καταγράφοντας μικρή πτώση από το 26% της προηγούμενης μέτρησης. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σταθερή στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,5% από 10,2%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 6,1% από 9,2% στην πρώτη επίσημη καταγραφή. Της, μικρή άνοδο παρουσιάζουν η πλεύση ελευθερίας και η φωνή λογικής, η οποία μάλιστα φαίνεται στην δημοσκόπηση αυτή να διεκδικεί και την είσοδό της στη Βουλή. Η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφονται στο 8%, ενώ σταθερά κινούνται και τα υπόλοιπα κόμματα. Πάντως στην ερώτηση πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης, το 68,6% απαντά μάλλον αρνητικά ή αρνητικά και το 31% πολύ ή μάλλον θετικά. Σε μια άλλη ερώτηση που τέθηκε, ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές, το 68,5% απαντά τα θέματα της οικονομίας και η ακρίβεια. 49,9% τα ζητήματα της διαφθοράς. 41,8% τα κοινωνικά ζητήματα, υγεία, παιδεία, στεγαστικό, εργασία. 30,8% οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων. 29% το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού. Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής το 23,1%, ενώ οι υποψήφοι βουλευτές το 9,9%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είπαν 1,2%.

Μία είδηση που νομίζω ότι δεν της δόθηκε η δημοσιότητα που θα έπρεπε είναι ο θάνατος του 20χρονου από το Άργος μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξής του. 21 πυροβολισμοί είναι καταγεγραμμένοι σε βίντεο. Ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή χθες. Όπως καταλαβαίνετε, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς. Και περιμένουμε όλοι αυτόν τον αθάνατο και πόσους άλλους, αν σκεφτεί κανείς, να μην τον δεχτούμε έτσι. Θα δούμε πώς προβάλλεται και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σε λίγο.

Ενώ στη Μέση Ανατολή ξανά στο μηδέν οι διπλωματικές προσπάθειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεκάδες στόχους στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν, με την Τεχεράνη να διαμηνεί ότι οι διπλωματικές προσπάθειες επέστρεψαν στο μηδέν.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
9: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
10: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Έτοιμοι για εφημερίδες, έτοιμοι για Αθηναϊκό Τύπο. Πάμε να διαβάσουμε τα νέα. Όσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα μετά την Κυριακάτικη Αργία, ανοίγουν φάκελ. Με ποιες υποθέσεις δεν είμαι αρφήν. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες, που επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Οι βάσεις σε 100 σχολές που διαμορφώνονται, εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Από το πρώτο πεδίο δίνει η εκτίμηση για την νομική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι 17.850. Στο δεύτερο πεδίο 21.080 αρχιτεκτώνων Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών 18.830 και τέταρτο πεδίο διοίκηση επιστήμης ΟΠΑ 18.305. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 με 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση, εμφύλη και στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε στην απογευματινή. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει έρευνα της απογευματινής? 750 έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξοδος το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Τι συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Παραστάσεις, ο λόγος βέβαια είναι η έλλειψη προσωπικού και τα κενά που υπάρχουν στην υπηρεσία. Παραστάσεις, 10 αρχές, κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Η εφημερίδα των συντακτών, εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο Τραμπ φοβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, καλλιτέχνες ή αυτοδιοικητικοί γυναίκες. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Αποκάλυψη, υπόθεση Μαρφίν, τι λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά. Τρίτη φορά ισχυρίζεται ότι εξιχνιάζει την επίθεση η ελληνική αστυνομία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Έγκλημα στη Μαρφίν, οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση, οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας. Δολοφονία Βάγιας Νέστορας, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες, Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις. Το τρίγωνο της Βερμούδας, Σοκράτης Αλέξης Παύλος, ο Ικέτης, ο Γεμόνας και ο γνωστός Σαψής των Σφακίων. Πάμε στην κόντρα, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηθιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης, το κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Λήξη πρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ποιοι ωφελούνται? Κομματική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ραντεβού σήμερα δίνει η εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα. Ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης? Ήγησε το 112 συναγερμός χθες στη φωτιά του μπάντμιντον Άργος, κατέληξε ο 20χρονος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Είναι η πρώτη εφημερίδα που βλέπουμε το θέμα αυτό. Η εστία. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μία αποστροφή του ανιψίου του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς. Συνωστισμός στην Αθήνα. Με ΙΑΗ εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Ο Μιχλώδης, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Εξομολόγηση του Γιώργου Μιλωνάκη. Έχω την εικόνα της κατάρρευσής μου να με βάζουν στο ασθενοφόρο. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Πίσω από μισό αιώνα Κρήτας Ορθοδοξίας στην έρημο του Ιορδάνη. Νέο ύπουλο σχέδιο του Σουλτάνου στα κατεχόμενα. Τι προωθεί αθόρυβα και συστηματικά στο ψευδοκράτος. Η Δημοκρατία. Ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την Παραμεθόριο με πρόσχημα τη δημοσιονομική εξυγίανση. Φιάσκο εν όψη, ένα ανώνυμο email δεν αρχεί για την παραμποπή. Φοβερές σκηνές, ρεσάλτο Πολάκη για την κατάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική. Στη μέγενη χαμηλών μισθών, υψηλών φόρων σε απόσταση το ρομίστιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Ρύθμιση οφειλών, θέμα ημερών, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τις 72 δόσεις. Επόμενο πρωτοσέλιδο της One Voice, καίνε τα στοιχεία, τρέμουν την κοβέση. Βάζουν φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να εξαφανίσουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έχει όλους ως συρτάρι της. Νέα ήθη, πρώτα ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι πάει και μετά τις ελέγχει εξοργιστική πρακτική από την επιθεώρηση εργασίας. Μητσοτάκη για τους αστυνομικούς δολοφόνους. 21 σφαίρες σε ένα παιδί αμαία από αυτές που δεν χρησιμοποιεί η αστυνομία. Ολοταχώς για ρεκόρ εσόδων λόγω Μουντιάλ. Πάμε όμως στον Sky όπου ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010, μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά την σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενο στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και, όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπλεξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 Ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάφνοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Πτώση κατέγραψαν ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο με τις τιμές ενέργειας να ισχύονται κατά 1,6%. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διακυβερνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της Ανοδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στον κυκλοφοριακό. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίου και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με drones κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Η επιδρομή με δεκάδες drones στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Μόσχας. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρέμιερα κάνουν τέλος σήμερα οι εθερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία. θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την πετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλαγικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεχνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βονταφών. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις. Το αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στη Χίο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστος.

0: 69 77 71 29 91.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι οι γονείς που τα παιδιά τους είχαν πετύχει στο μουσικό σχολείο επανέρχονται για το θέμα της λειτουργίας δύο τμήματων στην πρώτη τάξη του σχολείου. Αφού να θυμίσουμε ότι η έλλειψη χωρών, η απόφαση που έχει ληφθεί, ενώ υπάρχουν 39 μαθητές που έχουν πετύχει, είναι να γίνει ένα τμήμα των 24 μαθητών και οι υπόλοιποι να μείνουν εκτός. Οι γονείς τώρα ζητούν το θέμα να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έστειλαν επιστολή στο Δήμαρχο Χίου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και της παρατάξης της αντιπολίτευσης και ζητούν να τοποθετηθούν δύο λιώμενες αίθουσες και να λειτουργήσουν δύο τμήματα και να εισαχθούν όλα τα παιδιά που έχουν πετύχει.
1: Με λεμονάδες σπιτικές τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζο αρχικό.
0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλή εβδομάδα. Αύριο το πρωί γύρω στις 11 παρά 25, 11 παρά 20 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις

0: αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25 260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιληναίος αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδη Ζανικού. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
7: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
8: Εντάξει.
7: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Χαιρετώ κύριε Διοπαλμή, και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: όλες δεν σε αφήνουν. Παραμένει στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις επιθέσεις. Από το Ιράν τώρα απειλούν με νέα ακόμη πιο σοβαρά επεισόδια στα στενά του Ορμούζη. Φρούρη.
1: Και να φύγω πριν βήσει. Όχι, δεν θα μπορέσω άλλη να εξηγήσω.
0: Εννοείται ότι όλο αυτό προκαλεί συναγερμό στις αγορές. Νέο άλμα στο πετρέλαιο.
1: Τα σκοτάδια σου πάει.
0: Και ο Θεός βοηθός.

Από την κυβέρνηση τώρα προχωρούν σε δομικές αλλαγές, σε ίδρυυση, αποχέτευση και άρδευση. Έχουμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου που αφορά τα δίκτυα, τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Προωθούνται και συγχωνεύσεις επί της ουσίας.

0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Και με λόγια ντυμένα στο ψέμα, με ματρώσαν σε στήρα εποχή.
0: Και άκου να δεις τώρα.
1: Φλόγα που μέσα μου καίει.
0: Βγαίνει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης, και με βάση τις αναλύσεις του Ινστιτούτου μας λέει ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα, δυστυχώς, και εμείς το έχουμε διαπιστώσει αυτό στην ακριτική Χίο. Το θέμα όμως δεν είναι να διαπιστώνουμε το πρόβλημα. Το θέμα είναι οι προτάσεις που έχουν να καταθέσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, διαχειριστές της εξουσίας όλων αυτών των ετών, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και μέχρι τώρα τέτοιες ουσιαστικές προτάσεις δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει να υλοποιούνται, ώστε να αντιστραφεί αυτή η καθοδική πορεία. Από 1500 παιδιά ανά 1000 γυναίκες το 2008-2009, οι γεννήσεις περιορίστηκαν στα 1240 παιδιά ανά 1000 γυναίκες το 2025-2026.

Είχαμε αρκετά περιστατικά στην Χίο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά και στο αλήθεια.gr. Είχαμε μία αλαξιέρα η οποία την πήρε και τη σήκωσε στην παραλία του Μαρσινιδίου και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Είχαμε ένα παρολίγο πνιγμό, όπως γράφει το αλήθεια.gr, στο Μέγα Λιμιώνα. Είναι μία από τις παραλίες που δεν έχουν αβαγοσώστη. Ενώ είχαμε και ένα σοβαρό τραυματισμό αγρότη στον Ζηφιά, όταν συμπατριώτης που έκανε εργασίες στο χωράφι, κοντά, το οποίο βρίσκονταν κοντά στο φράγμα Ζηφιά το πρωί της Κυριακής, έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα να τον τραυματίσει σοβαρά. Επενέβη στο περιστατικό και η πυροσβεστική με 3 οχήματα μάλιστα και ένα διασωστικό και το ΕΚΑΒ. Κόπηκε επιτόπου η μπετόβεργα να μπορέσει ο τραυματίας να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και εκεί χρειάστηκε πάλι με την καθοδήγηση των γιατρών επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή της μπετόβεργας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του. Του Ιούλη σήμερα και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή εδώ στη Χίο του καλοκαιριού, τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Σήμερα το πρωί είχαμε και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο για να δουν πώς θα κινηθούν οι υπηρεσίες και πώς θα συντονιστούν για να μπορέσουν οι προσκυνητές να πάνε χωρίς πρόβλημα στην Αγία Μαρκέλα και να επιστρέψουν σόι και ευλαβείς. Εκεί γνωστοποιήθηκαν και τα μέτρα της τροχέας και της πυροσβεστικής και από την πολιτική προστασία της ενέργειας που θα κάνουν και από την καθαριότητα και το ΕΚΑΒ και οι γιατροί που πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αντιμετώπιση περιστατικών. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Αμανής, τον κύριο Ρημική, να δούμε πού κατέληξαν και θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από την σημερινή σύσκεψη στην οποία ήταν η Ειρήνη Αναγνώστου.

Άρωμα εκλογών, δεν πιστεύω να μην το έχετε μυρίσει και στην Χίο. Να πούμε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι στις 25 Ιουλίου θα είναι εδώ στο νησί ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο μιας ημερίδας που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο λιμένο Βοραχίωνα, στο νότιο λιμένο Βοραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, για την ναυτιλία. Μάλιστα, για αυτή την ημερίδα θα είναι εδώ προσκεκλημένοι ως ομιλητές η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη του τομέα ανάπτυξης του κόμματος, και ο βιροβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, καθώς και ο βουλευτής και του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Παράλληλα, θα πάρουν μέρος και εκπρόσωποι διοικητικών συμφουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Επαναλαμβάνουμε, Σάββατο 25 Ιουλίου, στο νότιο λιμένο Βραχίωνα, στο λιμάνι. Στη Μυτιλίνη νωρίτερα πήραν άρωμα εκλογών. Σήμερα είναι εκεί ο Αλέξης Τσίπρας από τον Ελλάς, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον Παναγιώτη Χριστόφια, και με τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα Μουτζούρη, με επίκεντρο των συνομιλιών με τον Περιφερειάρχη, τι άλλο παρά την κρίση που πλήττει το γειτονικό νομό στην κτηνοτροφία λόγω αυθόδους πυρετού. Να πούμε παράλληλα ότι Κυριακή και σήμερα παραμένει στην Λέσβο και η Ελίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία μάλιστα χθες εγκαινίασε τον μεσαιωνικό πύργο του Αμπελικού. Ένα έργο το οποίο, όπως σημειώνει στο σελίδα της Λέσβου στο νησί, είχε ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί στο κοινό από τον Αύγουστο του 2025. Εντάξει μωρέ, με ένα χρόνο καθυστέρηση έγιναν τα εγγένεια, τώρα έχουμε εκλογές. Πότε θέλετε να τα εγγενιάσουμε? Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, Θεέ μου. Στην Ελλάδα που σβήνει σταδιακά, γιατί επανέρχομαι στο δημογραφικό, είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, εμείς ακόμα παίζουμε. Τα παιδεία της πολιτικής παίζει με τα εγγένεια και με τις κορδέλες. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από την σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Δημαρχείο για το πώς θα μπορέσουμε χωρίς προβλήματα να γιορτάσουμε την 22 Ιουλίου την εορτή της Αγίας Μαρκέλας, που πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος συγκεντρώνεται στην Βόρεια Χίο. Splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Πάμε λοιπόν στον αντιδήμαρχο Μανίας, στον Κώστα τον Τωρημική, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε πού κατέληξε η σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο για την προετοιμασία του εορτασμού της Αγίας Μαρκέλας. Κύριε Ρημική, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Αυσιλή.
0: Περιμένετε αρκετό κόσμο φέτος?
1: Όπως κάθε χρόνο ακούγονται ενθαρρυντικά στοιχεία ότι έχουμε. Είναι συζητάμε για την Αγία Μαρκέλα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι και φαίνεται και από την κίνηση που αποτυπώνεται και στα χωριά σας εκείνες τις μέρες, γιατί έρχονται και οι ομογενείς, οι Αθηναίοι. Έχετε και επισκέπτες δηλαδή στα τουριστικά καταλήμματα, έχετε κάποια εικόνα?
1: Έχει επισκέπτες αρκετούς. Είναι τώρα σε συνεργασία και με μία έκθεση που γίνεται πάνω στην Ομανή. Εκείνες τις μέρες θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα κάναμε το συντονιστικό που κάνουμε κάθε χρόνο. Καλέσαμε την περιφέρεια, τη Μητρόπολη, την πολιτική προστασία, γιατί βασικό αυτό το κομμάτι θα περάσει πολλοί κόσμος. Ήρθε η τροχέα για να συζητήσουμε πώς θα γίνει η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Εντάξει, ήρθαν όλοι να δούμε τι θα κάνουμε με γιατρούς, το ΕΤΑΒ. Ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση όλοι.
0: Επειδή οι περισσότεροι προσκυνητές πηγαίνουν και στο αγίασμα όταν ανεβαίνουν πάνω, και όχι μόνο στη χάρη της, αλλά και όλο αυτό το διάστημα του καλοκαιριού που έχουμε και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, η πρόσβαση στο αγίασμα είναι ομαλή, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα?
1: Εντάξει, όσο ήταν δυνατόν αποκατασταθήκαν, αν και αυτό το κομμάτι περισσότερο είναι της Μητρόπολης, αλλά εντάξει, όσο μπορούμε βοηθάμε κι εμείς, αν και με λίγο προσωπικό που έχουμε.
0: Δηλαδή η βατότητα είναι καλή σχετικά?
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Καλή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά από θέμα καθαριότητας του χώρου, περιμετρικά για χορτοκοπές, εντάξει, γιατί είχαμε και φέτος είχαμε και ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί εκεί την πλευρά της θαλάσσης το είχε πάρει. Είχε με την κακοκαιρία αυτή που έγινε.
0: Μα γι' αυτό ρωτώ, επειδή και εκεί είχαν προβλήματα, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι. Εκεί μπροστά στην αυλόγυρο της Αγίας Μαρκέλας είχε πάρει το μισό δρόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς η περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα και αποκαταστάθηκε. Δηλαδή είμαστε τώρα, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Οι χώροι στάθμευσης που έχουν εξασφαλιστεί εκεί, πόσα αυτοκίνητα μπορούν να φιλοξενήσουν?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία σε αυτό.
0: Αυτά που ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια θα ισχύουν και τώρα, κύριε Ρημική, στο κομμάτι αυτό?
1: Ναι, το κομμάτι το ίδιο ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι. Θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, θα γίνουν κάποιες απαγορεύσεις. Γιατί πρέπει σε ορισμένα σημεία να σταματήσουν τα πούλμαν, γιατί οπωσδήποτε θα έχει πούλμαν. Μπορεί να μην έχουμε χτέλα, αλλά νομίζω ότι τα πούλμαν ιδιωτικά θα ανοίγουν επάνω.
0: Μάλιστα, άκουσα που λέγανε ότι θα έρθουν και κάποιοι προσκυνητές από τη Μυτιλίνη οργανωμένα.
1: Από τη Μυτιλίνη, ναι, με πούλμαν δικά τους.
0: Με την καθαριότητα τώρα, κύριε Ρημική, τι γίνεται? Θα έχουμε ενισχυμένο δίκτυο δρομολογίων εκείνες τις ημέρες? Γιατί άκουσα και τον πρόεδρο της κοινότητας της Βολισσού, τον κύριο Μαδιανό, να λέει ότι επειδή είναι Τετάρτη της Αγίας Μαρκέλας, στην ουσία και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει κίνηση πάνω αυξημένη. Θα έχει μέτρα και τότε και το Σαββατοκύριακο πριν της Αγίας Μαρκέλας, ή περιορίζεστε παραμονή και ημέρα?
1: Όχι, ζητήσαμε μέτρα να πάρει το αστυνομικό τμήμα Καρδαμήλων λίγο πιο ενισχυμένα για το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ πιστεύω ότι συζητήσαμε και με τον πρόεδρο ότι εκείνες τις μέρες από Παρασκευή βράδυ πιστεύω μέχρι την Τετάρτη που είναι της Αγίας Μαρκέλας θα περάσει πολύς κόσμος. Και άρα πρέπει και το Σαββατοκύριακο που προηγείται να λάβει μέτρα ή οπωσδήποτε το ΑΦΑΤΑΦ Καρδαμήλων. Και εντάξει, όσο για την καθαριότητα που αφορά εμάς, θα στείλουμε press container, θα στείλουμε μια καρότσα μεγάλη, θα είναι στα μπάι υπάλληλοι της καθαριότητας, να δείξουμε όσο μπορούμε καλύτερη εικόνα.
0: Να είναι καθαρά. Τι σηματοδοτεί για τους μόνιμους κατοίκους της Αμανής η γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, κύριε Ρημική?
1: Εντάξει, είναι περνάει. Πολλοί κόσμος δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε όλοι.
0: Είναι η δική σας αρχή του καλοκαιριού?
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα αρχίζουν να έρχονται οι ξένοι, να έρχονται οι Αμερικάνοι, να έρχονται, γιατί κυρία Ψηλή, μέχρι τη Βολισσό, μέχρι την Αγία Μαρκέλα, την Βόρεια Χίο, την γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Από εκεί και πάνω υπάρχει το πρόβλημα, το μεγάλο.
0: Τα γύρω χωριά,
1: Τα γύρω χωριά είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο.
0: Μετά τη φωτιά, σε ποια κατάσταση βρίσκεστε?
1: Ξαναπήραμε μπροστά, ξανάρθαμε στους ρυθμούς μας, όχι όσο 100%, αλλά ένα 80% έχουμε ξανάρθει στους ρυθμούς μας. Εντάξει, αυτοί πάλι που θα έρθουν να γεμίσουν τα χωριά, έρχονται κάθε χρόνο και από ό,τι συζητάω και βλέπω και φέτος θα έρθουν οι ίδιοι. Πάλι οι ίδιοι, δηλαδή να πω και ότι σε ορισμένα χωριά θα έρθουν και περισσότεροι.
0: Δηλαδή, επειδή καμιά φορά ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, έχετε καταλάβει αν κάποιοι δεν έρχονται επειδή δεν θέλουν να πικραθούν βλέποντας το χωριό τους, από το χωριό τους να έχει εξαφανιστεί το πράσινο?
1: Αυτοί που έρχονται κάθε χρόνο. Θα έρθουν και τώρα.
0: Θα έρθουν και τώρα.
1: Εγώ δηλαδή κάποιους που έχω συζητήσει, λέει, θα έρθουμε. Μια ίσα-ίσα, εντάξει. Θα έρθουν, δεν νομίζω.
0: Ωραία, να ζωντανέσουν.
1: Δεν έχω ακούσει για κάποιον ότι δεν έρχομαι γιατί... Εντάξει, την πίκρα την πήρανε πέρσι που... Εντάξει,
0: αλλά οι ρίζες είναι ακόμα εκεί. Οι ρίζες είναι εκεί και οι δικές τους.
1: Ναι. Πουλώθηκε ένα μέρος και πιστεύω ότι θα έρθουν όλοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, για τα μέτρα ειδικότερα της τροχέας, της πυροσβεστικής κλπ. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Και να το απολαύσουν όσοι ανέβουν πάνω.
1: Καλά,
0: με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Και να μην έχουμε και τα προβλήματα με τις καταναλώσεις αλκοόλ και αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
1: Πολύ βασικό, τα βράδυ που περνάει, που κυκλοφοράει ο κόσμος, να έχει φακουδάκι μαζί του, να τους βλέπουμε στους δρόμους, να μην καταναλώνουν αλκοόλ. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να προσέχει ο κόσμος, να προσέχει. Δεν είναι μόνο ευθύνη δική μας, αλλά είναι και ευθύνη των ιδίων.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Γεια
0: σας. Γεια σας. Yeah. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφοντας θα ακούσουμε ειδικότερα και τα μέτρα της αστυνομίας. Παραμονή και η μέρα της Αγίας Μαρκέλας. Και όπως φαίνεται, θα έχουμε και μέτρα το Σαββατοκύριακο πριν την εορτή.
2: Τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον. Φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στο Ομάν έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την πρόταση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Άλεξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δικογλού. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό. Μετά από 52 χρόνια διεξόδου, αποκαλύπτει η Βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουν κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Αμνίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσίαζε απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, ωραία Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θερμός καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια... Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η My Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. My Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. My Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βονταφών. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις. Το αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρέα της Δέλτα Χίους την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω».

0: και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
2: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ακούσαμε ξεκινώντας σήμερα τον κύριο Ρημίκη, τον Αντιδήμαρχο Αμανής, προετοιμαζόμενοι για τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, τα μέτρα που θα ληφθούν. Πάμε να τα εξειδικεύσουμε στο κομμάτι που αφορά και την αστυνόμευση, ακούγοντας τι είπε στη σύσκεψη ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Χίου, ο κύριος Παντελής Καλανδρόπουλος.
1: Τροχέα αυτά αναπτύσσονται κλιματικά από τις μεσημεριανές ώρες της παραμονής της Χάρης Αγίας Μαρκέλας, τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Χίου Αμανής, όσο και στο Χίου Αυτονίμο. Στατικές δυνάμεις και εποχούμενες είναι σε όλο το οδικό δίκτυο, με περισσότερο εστιασμό στην περιοχή της Λίμνου προς τον ναό της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και τις νυχτερινές ώρες θα είναι η ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η συντομία ΕΕΠΤΑ με επικεφαλή αξιωματικό για την βεβαίωση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων λόγω της μεγάλης εισόρευσης οχημάτων και πεζών εξαιτίας της Χάρης Αγίας. Εδώ θα ήθελα λίγο να συστήσω προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας και επισκέπτες του νησιού. Οι οδηγοί να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφύγουμε την επίδειξη ικανότητας οδήγησης, επικίνδυνους ελιγμούς, τη χρήση, την κατανάλωση ενοπνεύματος, διότι δεν σας κρύβω, όπως κάθε χρόνο, οι δυνάμεις θα είναι εκεί και θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις οι οποίες αντιλαμβάνονται και πέφτουν στην αντίληψή τους. Όσον αφορά τώρα για τους πεζούς, και εδώ να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από αυτό των οχημάτων, δηλαδή αυτοί που ανεβαίνουν καλό είναι να κινούνται στο αντερχόμενο προσκείο, με χρήση ανακλαστικών ρούχων, φακού ο οποίος δεν θα βλέπει τον οδηγό παρά μόνο κάτω το οδόστρωμα, ώστε να γίνεται ευκολότερα αντιληπτός από τον οδηγό, ώστε να αποφύγουμε το οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός και όλοι να πάρουμε την χάρη της Αγίας.
0: Τώρα, φτάνοντας στο προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας, αναλαμβάνει το κομμάτι της αστυνόμευσης το αστυνομικό τμήμα Καρδαμήλων και για το που θα παρκάρετε και όλα τα υπόλοιπα, ενημέρωσε ο διοικητής του τμήματος, ο κύριος Αποστόλης Γεώμελος.
2: Το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο αφορά φτάνοντας στην Αγία Μαρκέλα, είτε ο πεζός είτε εκείνος που κινείται με δίκυκλο ή με αυτοκίνητο, να διοχετευτεί αναλόγως στους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν. Ο ένας είναι μπροστά στο ναό και οι άλλοι πάμε, ας πούμε, στην πίσω πλευρά του ναού.
3: Με ειδική, με...

0: κεντρική Αγγλία.
1: Ναι, πάτε, αυτό το πρώτο πάρκινγκ, ο πρώτος χώρος στάθμισης είναι με κάποια άδεια που δίνεται από την Ιερά Μητρόπολη, την οποία εμείς έχουμε αστυνομικό εκεί και βλέπει την, αν υπάρχει αυτή η άδεια. Και οι υπόλοιποι κινούνται στους υπόλοιπους χώρους στάθμισης, οι οποίοι πρέπει να είναι καθαροί. Και εκεί χρειάζεται και υδροφόρα, γιατί είναι με χώμα και έχουμε και κάποιο θέμα όταν φυσάει και τα λοιπά. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθούμε να είναι ομαλή η κίνηση και μετά μπαίνοντας και στο ναό να υπάρχει εφταξία στο προάβλιο και κατόπιν και στην είσοδο του ναού για τους προσκυνητές. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Πάτερ...

0: τώρα, στο κομμάτι της πυροσβεστικής θωράκισης και η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία Δήμου και Περιφέρειας, αλλά και αρκετοί εθελοντές, θα είναι επιποδός το συγκεκριμένο διήμερο. Παραμονή και ανήμερα της Αγίας Μαρκέλας. Ακούμε τον κύριο Λιώτσιο από την πυροσβεστική.
1: Στην υπηρεσία μας έχουμε κάνει ήδη ένα διασωστικό όχημα στον κόμπο Βοησού, ένα άλλο υδροφόρο το οποίο θα είναι πλησίον αυτού, θα είναι ο υπηρεσιακός αξιωματικός. Θα είναι μια ομάδα ύφεστος με δύο μοτοσυνθέτες, οι οποίες θα κυρωθεί καθόλου το μήκος της διαδρομής που θα κυρωθεί και οι πολίτες. Θα θέλουμε όπως κάθε χρόνο και μια υδροφόρα του πολιτική προστασία. Αυτό θα είναι η πρόκληση που προαναφέρθηκε τον κύριο Ζώτη. Τώρα θα δούμε για την προηγούμενη μέρα το δίκτυο της κοινότητας και αν είναι να βγει, να είναι σε αυτά και ένα μηχάνημα του δίκτυου. Θα δούμε το δίκτυο της κοινότητας και θα μιλήσουμε με την
0: προηγούμενη. Τώρα βέβαια, για να δείτε και σε τι κοινωνία ζούμε, επειδή συζητάμε για τα ζητήματα της πυροπροστασίας, για να μην καούμε μπας περιπτώσει της Αγίας Μαρκέλας πάνω στη Βολισσό, που θα έχει αρκετό κόσμο και μάλιστα έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα και λόγω της έκθεσης του οργανισμού ΝΤΕΟ που γίνεται στο σχολείο της Βολισσού. Ήταν αποκαλυπτικό αυτό που είπε ο Γιώργος Ζώας για τον πυροσβεστικό κρουνό που θα μπορεί να δίνει νερό στην περιοχή Αγίου Μαρκελάκη. Είναι εκεί στον κόμβο Βολισσού Λιμιών. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Γιώργος Ζώας.
2: Ο υδροφόρα θα χρειαστεί να βρει πώς μπορεί το δρόμο. Το πάρκι από την παραμονή θα είναι υδροφόρας πολιτικής προστασίας πάνω. Μόνο νερό θα παίρνουμε πρόεδρε από το Αγιομαρκελάκι για γιατί παιδιά στην Αγιομαρκελάκι, το κάνω και το να το ξέρετε, έχω βάλει Αγιομαρκελάκι, ο κόμβος πάει Βολισσό,
3: Λιμιά.
2: Έχω βάλει, υπάρχει ένας κουρνός, έχω αλλάξει φέτος τρεις φορές το δοστόμιο και τις τρεις φορές μας έχουν εκλέψει. Αν χρειαστεί τώρα να πάει πυροσβεστικό να πάρει νερό, δυστυχώς δεν θα έχει. Το είπα και στον Δήμαρχο, στον πρόεδρο, έχετε να το δούμε. Γιατί θα παίρνουμε νερό, πού θα παίρνουμε, πρόεδρε.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνετε, υπάρχει ο κρουνός, υπάρχουν κάποια εξαρτήματα πάνω στον κρουνό για να το υδροστόμιο, για να μπορεί να πηγαίνει η πυροσβεστική, να κουμπώνει και να παίρνει νερό. Τρεις φορές έχουν βάλει, λέει, αυτό τον εξοπλισμό πάνω στο συγκεκριμένο κρουνό, γιατί πάει κάποιος και τον κλέβει. Τώρα, τι μυαλό έχει αυτός που πάει και κλέβει το συγκεκριμένο εξάρτημα από τον κρουνό σε μια περιοχή που πέρσι κατακάηκε. Θα μου πείτε λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες όμως δυστυχώς δείχνουν το πρόβλημα που υπάρχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Και δεν πρέπει πλέον τέτοιες συμπεριφορές να είναι ανεκτές.

Αυτό που είπε πάντως από τα ψέα ο Γιάννης ο Κουντουριάδης είναι ότι ενώ πέρσι είχαν και μοίραζαν εθελοντικά κάποια νερά και χυμού στους περιπατητές, φέτος η περιφέρεια δεν θα έχει αυτή την δυνατότητα, να το ξέρετε όσοι θα πάτε περπατώντας, να έχετε τις προμήθειές σας μαζί. Βέβαια στο δρόμο θα συναντήσετε και τις ερυθροσταυρίτισσες, κάθε χρόνο εκεί στον κόβο των διευχών περίπου βρίσκονται. Ενώ θα είναι stand-by και το ΕΚΑΒ με αστυνοφόρο στην Βόλισσο και με δύο αστυνοφόρα στην πόλη, και αν χρειαστεί ένα από αυτά τα δύο θα φύγει για Βόλισσο, ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Ρίξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της? Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
6: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το σποτ για την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Είχαμε το Σάββατο και την παρουσίαση του βιβλίου για τις εξόριστες γυναίκες στην Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Η παρουσίαση έγινε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί υπάρχει και μια φωτογραφία σε αυτό το βιβλίο που δείχνει ανάμεσα στις εξόριστες γυναίκες και μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με την μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, το βρέφος εκείνης της περίοδου, βρέθηκε το Σάββατο στην Χίο και κατέθεσε την ιστορία της στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου. Βέβαια, αναλυτικά η ιστορία της και οι απόψεις της ξετυλίγονται για στην εκπομπή Αυτοπροσώπος που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, γιατί μίλησε στο Γιάννη Τζούμα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον χαιρετισμό που απίθυνε στην εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Παραρτήματος Χίου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού για την παρουσίαση του βιβλίου.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν φυλακής στον Απέδαφο. Ο αδερφός μου εκτελέστηκε 21 χρονών στη Λαμία. Ήταν στο Δουσουέ. Αφού μπήκε ο μπαμπάς μου φυλακή, ανέβηκε στο βουνό, γιατί τον κυνηγούσανε να τον πιάσουν. Πιάστηκε όμως, δικάστηκε στη Λαμία, 7 φορές σε θάνατο και εκτελέστηκε. Κατόπιν πιάσανε τον άλλο μου αδερφό, που έμεινε μεγάλος, γιατί τα βόρια ήταν 4 και εγώ 10 χρόνια μικρότερη από το μικρότερο μου αδερφό. Πιάσανε τον άλλον που έμεινε μεγάλος 17 χρονών και τον πήγανε στην Ικαρία με τους ανήλικους. Αμέσως μετά πιάσανε τη μητέρα μου, την πήρανε στην ασφάλεια στο Εγάλεο που ήταν στο σπίτι μας κοντά, τη βασανίσανε στην ασφάλεια ως Μπυρούνιας. Ο ασφαλίτης την κακοποίησε με το στυλιάρι στο κεφάλι και ένας άλλος ασφαλίτης καθόταν στην καρέκλα και παρακολουθούσε τα βασανιστήρια και γυρίζει απελπισμένος πια, γιατί την έβριζε βέβαια, βουλκάρα, πες μας με ποιους έκανε, συνεργαζότανε ο Αποστολάκος και τη χτύπαγε με το στυλιάρι. Κάποια στιγμή απελπίστηκε και το γύρισε το στυλιάρι, δεν την αποκεφαλίσει. Βέβαια, ο ασφαλίτης που καθόταν και παρακολουθούσε, έπιασε το στυλιάρι και καλά να μην την αποκεφαλίσει. Εν συνεχεία την πήγε στο σπίτι, έδειχνε φωτογραφίες, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος και ο άλλος. Τέλος πάντων το ερήνεται. Την πήρανε πάλι και την πήγανε στον Πειραιά στο μεταγωγό. Στο μεταγωγό, τη νύχτα, της χτύπησε ένας άλλος ανθρωποφύλακας το παράθυρο και της λέει, Αποστολάκια, είμαστε πατριώτες. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω, ξέρω ότι έχεις παιδιά στο σπίτι και είναι μόνα τους, να τα ειδοποιήσω, να μου πεις πού είναι το σπίτι, να τα ειδοποιήσω να έρθουν το πρωί, γιατί θα σε πάνε εξορία. Πού θα σε πάνε δεν ξέρω. Η μητέρα μου του είπε ότι έχει ένα μωρό το οποίο θα πεθάνει, γιατί δεν αφήνουν να πλησιάσουν το σπίτι μας ούτε συγγενείς, ούτε η γειτονιά. Μάλιστα, εμένα με πήρανε στη γειτονιά ένας κύριος, τέλος πάντων, στην οικογένειά του, για να μην πεθάνω, που είναι μωράκι. Και τον εκαλέσανε στην ασφάλεια και του είπανε στείλε το παιδί στο σπίτι του, γιατί θα έχει την ίδια τύχη του Αποστολάκου. Αυτός αναπάντησε, είπε ότι εγώ θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου, γιατί αυτό το μωρό θα πεθάνει. Ο χωροφύλακας πήγε στο σπίτι μας, ορμήνευσε τα παιδιά, τι θα κάνουν για να μπορέσει η μητέρα μου να με πάρει στην εξορία μαζί της. Είπε ότι ο μεγάλος θα διπλώσει το παιδί σε μία κουβέρτα, τα άλλα τα μικρότερα θα κάνουν φασαρία, θα κλαίνε, θα φωνάζουν, να αποσπάσουν την προσοχή των χωροφυλάκων και να μαζευτεί κόσμος, ώστε να βρει την ευκαιρία ο μεγάλος που με κράταγε, να με, κυριολεκτικά, να με πετάξει στα χέρια των γυναικών. Έτσι και με πήρε η μητέρα μου μαζί της. Εγώ βέβαια ήμουνα πολύ μικρή. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά δεν είχαν σταματήσει. Βρισκόντουσαν μεταξύ τους οι γυναίκες μετά που γυρίσαμε και τα λέγανε συνέχεια αυτά που περνάγανε στις εξορίες. Έτσι μου έχουν αποστηθεί στο μυαλό μου, σαν να τα έχω ζήσει όλα. Και τα έχω ζήσει βέβαια, αλλά ήμουν μικρή.

Λοιπόν, ακούσαμε την μαρτυρία της Μαρίας Αποστολάκου, η μικρότερη εξόριστη στο στρατόπεδο εξόριστων γυναικών στην Αχία, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Φιλοξενείται, επαναλαμβάνουμε, στην εκπομπή του Γιάννη Τζούμα αυτοπροσώπος την Πέμπτη, σε 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, όπου εκεί βέβαια κάνει μια πολύ μεγαλύτερη, αναλυτικότερη αναφορά, όχι μόνο σε αυτές τις ιστορίες, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Προδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710
7: 20. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Είχαμε και μια παρέμβαση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιδηρούντας αναφορικά με κάποιες εργασίες κυροδότησης που γίνονται κοντά στην παραλία Τηγάνη. Όπως σημειώνει ο Σύλλογος, είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπουμε ένα κατασκευαστικό έκτρωμα να αλλοιώνει ένα τόσο ξεχωριστό τοπίο. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το έργο, ούτε αν διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Αυτό όμως που βλέπουμε προκαλεί έντονο προβληματισμό και εύλογη ανησυχία, ανέφερε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας τον Δήμο, το Βασαρχείο και κάθε αρμόδιο, όπως λέει η υπηρεσία, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και για ποιο σκοπό. Να σας πούμε ότι το πρωί και εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μια άκρη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι είδους εργασίες είναι αυτές. Μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον εισπράξαμε επικοινωνώντας με διάφορες υπηρεσίες του Δήμου είναι ότι δεν έχει δοθεί κάποια άδεια για κάποιο έργο στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, επειδή ένα ανάλογο περιστατικό συνέβη και στην περιοχή Γιώσονα στα Καρνάμηλα, υπάρχει μια πιθανότητα, όπως μας έλεγαν, να το συγκεκριμένο έργο να συνδέεται με τις υποδομές εγκατάστασης οπτικών ινών. Για τη σύνδεση στα συγκεκριμένα σημεία με τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών. Προφανώς και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες.

Στο θέμα της λειτουργίας δύο τμήματων στην πρώτη τάξη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου επανέρχονται οι γονείς, επιμένουν. Θυμίζουμε ότι φέτος έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον για εγγραφές παιδιών και μάλιστα όσα παιδιά δήλωσαν ότι θέλουν να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Μουσικού Γυμνασίου πέρασαν και από τις εξετάσεις του σχολείου. Έχουμε λοιπόν 39 μαθητές και μαθήτριες στον προθάλαμο για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Ωστόσο, η λήψη χώρων, αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι θα λειτουργήσει ένα τμήμα με 24 μαθητές, που σημαίνει ότι 15 παιδιά, αν και πέτυχαν στις εξετάσεις, θα βρεθούν έξω από το συγκεκριμένο σχολείο. Οι γονείς λοιπόν επανέρχονται και με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Χίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τις Δημοτικές Παρατάξεις, ζητούν να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να λειτουργήσουν δύο τμήματα. Να μοιραστούν δηλαδή οι 39 μαθητές στα δύο τμήματα και αυτό που ζητούν από το Δήμο είναι να προχωρήσει άμεσα στην εξέβρεση λύσης με την τοποθέτηση λιώμενων αίθουσων στο χώρο του μουσικού. Αυτό αναφέρουν από τη δική τους την πλευρά στην επιστολή οι γονείς, την οποία δημοσιοποιούν και στα μέσα ενημέρωσης.

Θα περάσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων για τη συνέχεια της εκπομπής. Ο λόγος στην Ζάνα Χατζηδημητρίου και επιστρέφοντας θα δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από αυτήν να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου που ειδοποιήθηκε. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστικής στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκελίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλούμε το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία, καταγγέλει ο Σύλλογος, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Η Χίος δεν έχει ανάγκη από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το φυσικό της περιβάλλον. Έχει ανάγκη από προστασία, σεβασμό και διαφάνεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε μία από τις πιο κοντινές παραλίες και δημοφιλείς παραλίες που διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαχοσώστη. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και ευτυχώς έγινε αντιληπτή. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνει τη σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός στην απάντησή του αναφέρεται σε όλα τα δρομολόγια που είναι εν εξελίξη από και προς στοιχείο, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί με νέο διαγωνισμό στις 23 Ιουλίου η γραμμή Λαβρίου Μεστών, ενώ η Χίος εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα που εκτελεί το Blue Star Μύκονος. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοταριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στο πρώτο μέρος του προγράμματος προβλέπεται η στήρωση 284 γατών, ενώ τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιώτας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω GOV για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχα, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το μεσημέρι. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αρχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Σκορδαλός και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Δευτέρα, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα μεστά. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπους, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και την στη συνέχεια διαδρομή του. Μία εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Παράσταση στο νησί μας θα δοθεί αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, την σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον άβλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Συνεχίζεται στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανινάφτη στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση Μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλιο, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Μπούρτζι. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σημαντικές επιτυχίες είχαν χιώτες αθλητές και αθλητρίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών ΚΑΠΑ 23 που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρες. Η Μάρθα Νεαμονίτη που αγωνίστηκε με τον Όφκα Σερών πήρε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ο Αργύρης Λιόβαρης του Εφήβου ήρθε τρίτο στο δέκαθλο και η Ειρήνη Ταντάρου ήταν τέταρτη στα 5.000 μέτρα και ένατη στα 1.500 μέτρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. χρωστάνε 13.000 ημέρες άδειας στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη «Οικονομία». Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη «Απόψεις». Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδη Ζανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή.

0: Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε.

0: δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει την πληροφόρηση ότι η εγκατάσταση οπτικών ινών συνδέεται με αυτό το τσιμέντινο φρεάτιο στην περιοχή Τηγάνης Σιδηρούντας. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Σιδηρούντας, ο Ανδρέας Τσουτσουρής. Να θυμίσουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος έκανε μία ανακοίνωση καταγγελία λέγοντας ότι δεν γνωρίζει κανένας τίποτα για κάποιες εγκαταστάσεις περίπου 10 τετραγωνικών μέτρων πάνω από την παραλία Τηγάνη Σιδηρούντας με τσιμέντο, ένα φρεάτιο γίνονταν εκεί. Δασαρχείο, Δήμος ενημερώθηκαν μέσω της συγκεκριμένης καταγγελίας, κανένας δεν γνώρισε τίποτα. Τελικά ο Ανδρέας Τσουρής λέει ότι ψάχνοντας να βρουν άκρη, ενημερώθηκε από τον κύριο Βουδούρη, από την κλιματική υπηρεσία, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκτός Χίου. Κανένας τοπικά δεν είχε γνώση, κεντρικά ελήφθησαν οι αποφάσεις και το συγκεκριμένο φρεάτιο, όπως και το φρεάτιο που έγινε στην περιοχή Γιώσονας, θα υποδεχθούν τον υποθαλάσσιο αγωγό. Στη Σιδηρούντα θα συνδέει με οπτική ίνα την περιοχή με την Εύβοια και στο Γιώσονα θα συνδέει την περιοχή με τη Μυτιλίνη, η οποία Μυτιλίνη στη συνέχεια θα συνδέεται με Λίμνο και από εκεί με Καβάλα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Ανδρέας Τσουρής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Σιδηρούντας για το συγκεκριμένο ζήτημα όταν ρωτήθηκε από την συνάδελφο την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Έγινε στο Τηγάνι της Σιδηρούντας.
2: Την Κυριακή το πρωί, χθες, ανακαλύψαμε ότι κάποιες εργασίες έχουν γίνει, έχουν πέσει κάποια μπετά. Είχε γίνει ένας μεγάλος λάκκος, γύρω στα 10 τετραγωνικά περίπου. Και μέσα στο λάκκο είχε τυχείο με σίδερα, με σκυρόδεμα κανονικά, και δίπλα από το λάκκο αυτόν η αποχωμάτωση που είχε γίνει είχε στην κορυφή της ένα τεπόζιτο πλαστικό μαύρο. Ρωτήσαμε, εγώ έστειλα μήνυμα στον αντιδήμαρχο, δεν είχε ιδέα. Ο πρόεδρος του χωριού δεν είχε ιδέα. Στην αστυνομία που πήραμε τηλέφωνο δεν ήξερε κανείς για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εργασίες. Τελικά, για να μην πολυλογούμε, σήμερα πριν περίπου μία ώρα δέχτηκα τηλέφωνο από υπάλληλο της υπηρεσίας, της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, και με ενημέρωσε ότι θα έρθει το καλώδιο, η οπτική ίνα από την Εύβοια θα βγει στο Τηγάνι, γι' αυτό γίνονται οι εργασίες αυτές εκεί. Είναι φρεάτιο δηλαδή για την οπτική ίνα, και μέσω της περιοχής εκεί στο Τηγάνι θα πάει στο Γιώσονα, από το Γιώσονα στη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη στην Καβάλα. Το θέμα είναι ότι, όπως του είπα, έπρεπε να έχουν ενημερώσει έστω έναν κάτοικο, τον πρόεδρο του χωριού. Τι άλλο καλύτερο, να μην ξέρει ούτε ο δήμαρχος ούτε ο αντιδήμαρχος ότι γίνονται εργασίες σε αυτόν τον τόπο. Και θα μπορούσαν, πιστεύω, να γίνουν σε κάποια άλλη θέση και όχι στο Τηγάνι που έχει τόση επισκεψιμότητα, τόσο κόσμο, Ιούλιο μήνα, να σκάβουν και να γίνονται τέτοιες εργασίες. Θα μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλη περιοχή, πιο εγκαταλελειμμένη, πιο απόμακρη. Τώρα νομίζω ότι το Τηγάνι, ναι μεν δεν θα φαίνεται τίποτα γιατί θα είναι υπόγειο, αλλά δεν ξέρω από εκεί η οπτική είναι μέχρι να φτάσει στο Γιώσονα τι άλλο θα σκαφτεί και τι άλλο θα γίνει. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και ο υπάλληλος που με ενημέρωσε της κλιματικής υπηρεσίας, ο Τάσος ο Βουδούρης, ο άνθρωπος είναι εκτός υπηρεσίας, είναι στην Αθήνα, και επειδή είδε όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και αυτή την αναστάτωση που υπάρχει, με πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα, που είναι για δικούς του λόγους, για προσωπικούς του λόγους, με πήρε τηλέφωνο να με ενημερώσει. Έχω πάει στην αστυνομία, χθες πήγα στην αστυνομία και κατέθεσα. Κάποιος άλλος έχει κάνει καταγγελία στο δασαρχείο, ούτε το δασαρχείο, κανείς δεν είχε καμία ενημέρωση. Και αυτό, η απάντηση ήταν ότι είναι από την κεντρική διοίκηση του κράτους και θεωρεί ότι δεν πρέπει να ενημερώσει είναι υπερβολή.
1: Υπήρξε και διαδικασία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα τον Τζουρί, εντάξει, στοιχειώδης ευαισθησία, θα προέβλεπε ότι τουλάχιστον θα ενημερωνόταν η τοπική υπηρεσία της θεματικής, θα ενημερωνόταν ο Δήμος ενδεχομένως, κάποιος ρε παιδί μου να ξέρει τι γίνεται, γιατί υπήρχε μια έντονη κινητικότητα και από πολίτες, έτσι, οι οποίοι απευθύνθηκαν στις δημόσιες αρχές. Αυτά από τον Ανδρέα τον Τζουρί. Πάμε για τη συνέχεια στον Γιώργο το Ζώα. Ακούγοντας τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ακούγοντας κάποια αποσπάσματα από την σύσκεψη για τον εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας και τα μέτρα που θα ληφθούν, παραμονή και ανήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο πριν την Αγία Μαρκέλας, επισημάναμε κάτι που είπε ο Γιώργος ο Ζώας. Και το ακούσαμε, που έλεγε για τις κλοπές που γίνονται από έναν κρουνό που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Βολισσού Λιμιών, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχει και χειρότερα. Ναι, έχει και χειρότερα από αυτό. Σε αυτόν τον τόπο που έχει καεί Πολάκης, κάποιοι πάνε και κλέβουν το νερό από τις δεξαμενές, τις οποίες γεμίζει η πολιτική προστασία, εν ώρα ανάγκης, εν ώρα φωτιάς, να πηγαίνει το πυροσβεστικό όχημα και να εφοδιάζεται με νερό πιο κοντά στον τόπο του συμβάντος. Λοιπόν, έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Γιώργο Ζώα που έκανε την σχετική καταγγελία στους συναδέλφους.
1: Τι έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα?
2: Ναι, μετά από έλεγχο που κάναμε σε κάποιες δεξαμενείς πυρόσβεση, συγκεκριμένα στη Νέα Μονή και αυγόνιμα προς Ελίντα, διαπιστώσαμε ενώ ήταν οι δεξαμενές γεμάτες. Δυστυχώς μετά από 10 μέρες που κάναμε τον έλεγχο είχαν αδειάσει τελείως. Με αποτέλεσμα, αν χρειαστεί σε μια ανάγκη το νησί μας νερό από τη δεξαμενή, να μπορεί να είναι άδειε οι δεξαμενές, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει η πυροσβεστική. Το ίδιο βρήκα και στη δεξαμενή αυγόνιμα προς Φά. Αυτή δεν ήταν τελείως άδεια, ήταν η μισή. Και στον κουρνό που υπάρχει στην περιοχή Βολισσού, Άγια Μασκελάκη λέγεται, είναι ο κόμβος που πηγαίνει για Βολισσό και άλλο για Λιμιά. Υπάρχει ένας κουρνός, ο οποίος προσωπικά εγώ έχω βάλει 2 φορές το στόρς, αυτό που κουμπώνει πάνω η σωλήνα, και δυστυχώς κάποιος επιτίδιος πάει και το παίρνει. Τώρα για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Θέλω να ξέρουν όλοι αυτοί ότι ήδη έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Γυρίζουν τον δρόμο από πάνω και οι κάμερες. Αν συλληφθεί κανένας θα τιμωρηθεί όπως το αξίζει.
1: Για ποιο λόγο λέτε ότι γίνονται οι κλοπές? Δηλαδή το νερό ποιος να το παίρνει?
2: Το νερό κάποιος μάλλον το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Αν το παίρνουν για να βγαίνει έξω ή να είναι τρύπια δεξαμένη, όχι, το έχουμε κοιτάξει. Δηλαδή να τρέχει το νερό έξω στο δρόμο, όχι, κάποιος το χρησιμοποιεί. Τώρα ποιος, εννοεί το νομίζω.
1: Σημαίνει ότι πηγαίνει με
2: κάποιο βιτίο και το παίρνει.
1: Γίνονται τακτικοί έλεγχοι στις δεξαμένες και στο...
2: Κοιτάξτε, οπότε κάνουμε περιπολίες και εγώ και νομίζω και η πυροσβεστική το ίδιο. Σταματάμε πάνω από τις δεξαμένες και τις ελέγχουμε αν είναι γεμάτες ή όχι. Και αν είναι έχει κάποιο πρόβλημα ή λείπει κάποιο τον καιρό το νερό, στέλνουμε την ιστεροφόρηση και το γεμίζουμε. Ήδη ξεκινάμε πάλι τώρα ξανά από αύριο το πρωί να κάνουμε πλήρωση των δεξαμένων αυτών.
0: Εντάξει, μετά από αυτό έλεος, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι αυτά συμβαίνουν στην κατακαμένη Χίο. Αλλά αν έχεις να κάνεις με καμένα μυαλά, πού θα τη βρεις την άκρη? Γι' αυτό ας χαλαρώσουμε, ας βάλουμε διαφημίσεις και επιστρέφοντας ας πάμε σε πολιτιστικές δράσεις. Μουσική και ζωγραφική ακολουθούν.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
7: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
9: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
10: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μουσική και για ζωγραφική. Ξεκινάμε με τη μουσική, διότι με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Αρχείου, με ψυχή το θεολόγο Μιχελή, συνεχίζει και φέτος ετήσιες δράσεις του. Σήμερα, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενώ αύριο στις 7.30 το απόγευμα το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν και γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Αιγαίου. Ας ακούσουμε τι είπε στη συνάδελφο Ειρήνη Αναγνώστου ο θεολόγος Μιχελής.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε για 9η χρονιά εδώ στη Χίο, στις καθιερωμένες ηχογραφήσεις. Όπως βλέπετε πίσω μου, έχουμε μια πολυκάναλη ηχογράφηση περίπου 40 παιδιά, την οποία θα επεξεργαστούμε και θα πάμε να κάνουμε βίντεο κλιπ στα χωριά της Χίου, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό αυτού του νησιού, του υπέροχου νησιού και τη δουλειά των παιδιών μας. Ταυτόχρονα έχουμε και μία πρωτότυπη εκδήλωση αύριο. Θα κάνουμε ένα ανοιχτό εργαστήρι στην πλατεία των Μεστών. Όταν λέω ανοιχτό εργαστήρι, δηλαδή θα πάρουμε το εργαστήριο όπως είναι εδώ και θα πάμε να παίξουμε ανοιχτά για τον κόσμο, χωρίς ηχεία, το πρόγραμμά μας σαν μία ανοιχτή πρόβα. Αυτό ελπίζουμε να μας πετύχει ως εγχείρημα, γιατί αν πετύχει, νομίζω ότι το project των επόμενων χρόνων είναι οι μουσικές πλατείες της Χίου. Το εργαστήρι θα πηγαίνει σε κάθε πλατεία μία φορά το χρόνο και θα παρουσιάζει το έργο του με παραδοσιακά και όχι μόνο τραγούδια, τιμώντας και τον τόπο και την παράδοση και την τέχνη της μουσικής. Και την Τετάρτη το πρωί θα πάμε στα χωριά για να κάνουμε δύο βίντεο κλιπ. Θα πάμε στην Καλαμωτή και στους Ολύμπους, όπως κάθε χρόνο εδώ και 9 συνεπτά έτη.
2: Τα παιδιά από πού είναι?
1: Τα παιδιά είναι Χιώτες, είναι από εδώ, είναι ταλαντούχα παιδιά με όρεξη για μουσική, μελέτη και αλληλεπίδραση. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί κλείνω 9 χρόνια. Το 17 ήρθα στο Μουσικό Σχολείο της Χίου ως εκπαιδευτικός και από τότε στήσαμε αυτό το μουσικό εργαστήρι με ιδιωτική πρωτοβουλία, το Μουσικό Εργαστήριο Νέων Χίου, και νομίζω ότι είναι 9 χρόνια προσφοράς για τον τόπο και όχι μόνο για τον τόπο, για όλη την Ελλάδα, γιατί εμπνεύσαμε πάρα πολλά μέρη που έκτισαν εργαστήρια, κάνανε βίντεο, κάνανε ηχογραφήσεις και μας χαροποιεί πάρα πολύ ότι εμπνεύσαμε κόσμο. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος της τέχνης και εν γέννη της μουσικής.
2: Φαντάζομαι το δέχεται και ο κόσμος με ενθουσιασμό, έτσι όπου πάτε.
1: Έτσι είναι. Έχουμε εισπράξει πολύ αγάπη, δοτικότητα και μας δίνει δύναμη αυτό, ξέρετε, γιατί η αγάπη, το χαμόγελο και το χειροκρότημα είναι η δύναμή μας να συνεχίσουμε. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά από το θεολόγο Μιχελή, ο οποίος ήρθε στην Χίο το 2017 ως εκπαιδευτικός και έβαλε τις βάσεις για το οικοδόμημα του Μουσικού Εργαστηρίου Νέων και κάθε χρόνο τέτοια περίοδο περίπου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Πάμε τώρα στην βιβλιοθήκη Χίο Αδαμάντιος Κοραής. Είχαμε ένα εγχείρημα φέτος, αρχές της Άνοιξης ξεκίνησε την λειτουργία της μία έκθεση ζωγραφικής χιωτών καλλιτεχνών. Συμμετείχαν 36 καλλιτέχνες, εκτέθηκαν 111 έργα. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα παρουσίασής τους και σχετικές δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Αδαμάντιος Κοραής, ο κύριος Παύλος Καλογεράκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του και θεωρώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκθέσεις, ενδεχομένως και θεματικές, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Την έκθεση ζωγραφικής χιών καλλιτεχνών, η οποία θα θυμάστε ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Θα πρέπει να πούμε ότι ως έτσι μία πρώτη βασική ανάλογη προσπάθεια από τη Βιβλιοθήκη Κοραή, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι κυρίως από τη συμμετοχή των συναδέλφων συμπολιτών καλλιτεχνών και από τον αριθμό των έργων που έφεραν. Πολύ περισσότερο όμως χαιρόμαστε γιατί και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες χάρηκαν ιδιαιτέρως για την συμμετοχή τους αυτή και για την έκθεση που κάναμε. Όλο αυτό το διάστημα οι ίδιοι οι καλλιτέχνες έφερναν εδώ φίλους και συγγενείς πέραν των όσων περνούσαν να δουν είτε από καλλιτεχνικό ενδιαφέρον είτε από περιέργεια. θέλω να σημειώσω ότι αυτό είναι ένα ξεκίνημα που μπορεί να δώσει έτσι έναυσμα και για άλλες θεματικές εκθέσεις, όπως θα τους προτείνω σε λίγο εδώ στους καλλιτέχνες, ακόμα και αν δεν βρεθούν όλοι μαζί, αλλά 3, 4, 5 μαζί για μια θεματική έκθεση ή για μια επαιτειακή έκθεση θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετέχουν. Ακόμα και εκείνοι οι καλλιτέχνες που δεν ήταν στην παρούσα εδώ έκθεση θα χαρούμε να το δηλώσουν. Θα έχουμε κάποιες σκέψεις, ίσως κατ' φθινόπωρο ή Μάρτι. Οι επαιτειακές μπορεί να είναι και επαιτειακές πατριωτικές, γιατί είδα ότι έχουν κάποιοι καλλιτέχνες αρκετά καλά και ενδιαφέροντα έργα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως, ευχαριστούμε και εσάς που αναδείξατε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας της βιβλιοθήκης. Έχουμε επίσης, πρέπει μάλλον επίσης να σημειώσω ότι πάρα πολλά σχολικά τμήματα μέχρι το Μάιο για 2 περίπου μήνες ερχόταν και έπαιρναν μια γεύση, και γνωρίζετε ότι μεταξύ των μαθητών και μαθητριών είναι πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτά και για εκείνους ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό ερέθισμα. Και αυτό το σημειώνω ότι είναι στα θετικά. Θα κλείσω με ακόμα άλλο ένα ευχαριστώ στους καλλιτέχνες, συμπολίτησες και συμπολίτες που έτσι μας χαροποίησαν με αυτή την συμμετοχή τους, με αυτά τα υπέροχα καλλιτεχνικά έργα. Εστόλισαν την βιβλιοθήκη μας για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί οι επισκέπτες εκτός από το κτίριο Β ερχόταν και εδώ, και πολύ σημαντικό, αναδείξαμε και έναν άλλο χώρο. Και να το πω και δημόσια, θα το πω και σε εκείνους, εάν θέλουν να αφήσουν κάποιο έργο στη βιβλιοθήκη, εμείς θα το τιμήσουμε ιδιαιτέρως. Και θα ξεχωριστό καρτελάκι ενημέρωσης με το όνομα θα υπάρχει και μόνιμη εγκατάσταση του έργου τους αυτού θα υπάρχει. Όσοι θέλουν, θα το πω και σε εκείνους ξεχωριστά.
0: Λοιπόν, συμμετείχαν, είπαμε, 36 καλλιτέχνες, εκτέθηκαν 111 έργα. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε τόσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, να είμαστε γεροί δυνατοί. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και είναι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων μετά το νέο γύρο ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε τι εκτιμούν παράγοντες της αγοράς για τις επόμενες ημέρες. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο για μείωση της τιμής σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
1: Η μέση τιμή σήμερα είναι στο 1,98 η βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,84 το πετρέλαιο κίνησης. Δυστυχώς αύριο που ξανατιμολογούν τα δηληστήρια θα έχουμε και μια ακόμα μικρή αύξηση.
2: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το πεντάλεπτο αυτό που θα δούμε σαν έκθεση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν έκλεισε και ο φάκελος της Μαρφίν με τις τρεις συλλήψεις, διαμηνύουν οι αρχές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες συλλήψεις. Τους δράστες της επίθεσης στο σπίτι της Βολουδάκη αναζητεί η αστυνομία.
3: Τη μία φορά είναι προκηρύξεις, την άλλη φορά είναι πανό. Γράφουν συνέχεια σε πόρτες, σε τείχους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο, να τρομοκρατήσουν και να εκφοβήσουν.
4: Αυτό το οποίο μου προκαλεί εντύπωση είναι πώς είναι δυνατόν να προσεγγίζουν αυτά τα άτομα και να γράφουν αυτές τις απειλές, γιατί αντί για μπελάνι θα μπορούσε να ήταν πάλι γκαζάκι ή κάτι άλλο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή με προβληματίζει η δυνατότητα προσέγγισης και δεύτερον το μήνυμα, το οποίο είναι μια ξεκάθαρη απειλή.
0: Τι προβλέπει το σχέδιο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, διέρευσε σε βρετανικά μέσα, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις, λένε αναλυτές.
5: Για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
0: Και επιτρέψτε μας κάποιες παρεκκλήσεις από τη βαριά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αναζητάμε και ένα θέμα στιγμιότυπο που να ξεφεύγει. Περιοχή Άλιμος. Πρωταγωνιστής σε σημασμένος για τις ατάκες σε πρωινές εκπομπές του Sky. Θέμα η λαγοκέφαλη και όσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από κάποιους, κάποιες που λένε ότι τους δάγκωσαν οι λαγοκέφαλοι.
6: Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες, ναι, οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Της τυμπάει μια γόπα, ναι, και φωνάζουν λαγοκέφαλος και κάνουν ζημιά.
0: Γόπες είναι, παιδιά, γόπες, όχι λαγοκέφαλοι. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε τέτοιες ανάσες, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης δεν ξέρω τι νέα μας επιφυλάει στην αρχή της εβδομάδας. Καλώς τον, καλώς τον, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλά και όχι, ναι, τόσο καλά νέα. Ναι. Τα καλά νέα έχουν να κάνουν με την κυκλοφορία. Είναι βελτιωμένη σήμερα, κατάτη, η κυκλοφορία, αλλά τα άσχημα νέα είναι πως όταν η κυκλοφορία μειώνεται, αυξάνουν τα ατυχήματα. Πολλά ατυχήματα από το πρωί, Σπύρο. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι. Εντάξει, βρίσκουμε ελεύθερο δρόμο, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ναι, ναι. Και τώρα που μιλάμε, έγινε τώρα πριν από λίγα λεπτά, 2-3 λεπτά, ενημερώθηκα ένα τροχαίο ατύχημα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, κοντά στις Τρεις Γέφυρες. Ούτως ή άλλως είχε κίνηση στο σημείο λίγη κίνηση, είναι ένα από τα δύο σημεία που έχει κίνηση, η άνοδο της Κηφισού, αλλά μιλάμε για 7 λεπτές το πολύ καθυστερήσεις. Και ως Καραμαγκάς είναι το δεύτερο σημείο βεβαίως. Στο κέντρο της Αθήνας καλά τα πάμε, πυκνή ροή μόνο στη Σταδίου και ο Πειραιά, που έχουμε και εκεί τροχαία ατυχήματα πολλά από το πρωί, είναι κατά τη δυσκολότερος, γιατί και η Ακτή Μιαούλη έχει κίνηση προς την πλατεία Ρολογιού και η 34η Συντάγματος Πεζικού. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Εμείς αρχίζουμε από τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας. Βρίσκεται στα χέρια των αρχών και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη δολοφονία των υπαλλήλων στη Μαρφίν, στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου, όταν οι δράστες είχαν πυρπολήσει την τράπεζα και σκότωσαν τρεις ανθρώπους. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, η μία γυναίκα ήταν έγκυος. Η αστυνομία είχε ήδη συλλάβει δύο άντρες. Σήμερα είχαμε τη σύλληψη και μιας γυναίκας, και μάλιστα όχι σε ελληνικό έδαφος. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χανιωτάκης, ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι βρετανικές αρχές πέρασαν λοιπόν χειροπέδες στην 46χρονη πολύ νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, κατόπιν ενεργοποίησης Ερυθράς Αγγελίας από την Ιντερπόλ. Η 46χρονη εργαζόταν στο αεροδρόμιο, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Κρατείται αυτή τη στιγμή από τις βρετανικές ελληνικές αρχές και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα, κάτι που βέβαια στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από το βαθμό συνεργασίας της με τις βρετανικές αρχές εδώ. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε, η 46χρονη ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία τουλάχιστον 7 χρόνια, στην πόλη του Μπράιτον, συγκεκριμένα νότια του Λονδίνου, και εργάζεται για αρκετό διάστημα ως πολίτρια στο αεροδρόμιο Γκάτουικ, ενώ ασχολείται και με τον χώρο της φωτογραφίας.
0: Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει κάποια δήλωση οι βρετανικές αρχές. Θα ήταν και ασυνήθιστο για τον τρόπο που λειτουργούν οι αρχές στη Βρετανία αν έδιναν πληροφορίες, Γιάννη.
8: Έτσι ακριβώς, δεν έχει γίνει κάποια δήλωση, και σε όποια επικοινωνία είχαμε μαζί τους τις τελευταίες ημέρες και σήμερα το πρωί, αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν κάτι και μας παραπέμπουν στις ελληνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο, για αυτή την τελευταία εξέλιξη. Να δούμε ποιο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα, η οποία είναι το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν μετά τη σύλληψη δύο ανδρών, δύο 42χρονων, 16 χρόνια μετά την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική επίθεση, την τρομοκρατική επίθεση, η οποία προκάλεσε, όπως είπαμε, το θάνατο των υπαλλήλων τριών ατόμων. Μία γυναίκα ήταν έγκυος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χρυσοχοίδη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης το πρωί μίλησε στον Sky και αναφέρθηκε όχι μόνο στα άτομα τα οποία συνελήφθησαν να έχουν κατά το κατηγορητήριο ενεργό συμμετοχή στη δολοφονία, αλλά τη συμπεριφορά και κάποιων άλλων ατόμων εκείνη την ημέρα στην Οδό Σταδίου.
9: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους.
0: Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εμπόδιζαν, και αυτό έχει καταγραφεί και στις κάμερες, δηλαδή υπάρχει υλικό από τις κάμερες και τις δημοσιογραφικές αλλά και κάμερες ασφαλείας, άτομα τα οποία εμπόδιζαν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα του ΕΚΑΒ την ώρα που στο μπαλκόνι της τράπεζας είχαν βγει άνθρωποι, με αγωνία προσπαθούσαν να σώσουν τη ζωή τους. Εκείνες τις στιγμές νομίζω ότι μας έχουν σημαδέψει το Μάιο του 2010. Έχουμε τον Γιάννη Σουλιώτη. Πριν προχωρήσουμε στα άλλα ηχητικά αποσπάσματα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Σουλιώτη, τον δημοσιογράφο του Sky και της Καθημερινής, γιατί ο Γιάννης με τα ρεπορτάζ του έχει ρίξει φως σε κάποια σημεία τα οποία δίνουν να καταλάβουμε πώς έφτασαν οι αρχές στη σύλληψή τους, αλλά και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να μιλάει για άτομα τα οποία ήταν εκείνη την ημέρα και εμπόδιζαν τα πυροσβεστικά και το ΕΚΑΒ. Θέλω μαζί να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου. Η κυρία Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, αναφέρεται στη σύλληψη της 46χρονης, αλλά λέει και κάτι άλλο που θα ζητήσω τη βοήθειά σου.
11: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται.
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες?
11: Είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πριν πάμε να δούμε τι είναι 46χρονη, τη νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι οι αρχές λένε ότι αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και νέες συλλήψεις, Γιάννη.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που ισχύει είναι ότι την Παρασκευή, εκτός από την εκτέλεση των ενταλμάτων σε βάρος των 2-42χρονων και τη διαδικασία που έχει κινηθεί για την 46χρονη κοπέλα από το Ηνωμένο Βασίλειο, το ανθρωποκτονιών, έκανε έρευνα και στα σπίτια ακόμα δύο ανδρών εδώ στην Αθήνα, τους οποίους θεωρεί ότι είχαν συμμετοχή, ενεργό συμμετοχή στα γεγονότα εκείνης της μέρας, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, με βάση τη διαδικασία που ακολούθησε, τη διαδικασία της έρευνας, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να τους ταυτοποιήσει. Και υπάρχει μια μικρή πιθανότητα και, εν πάση περιπτώσει, η αισιοδοξία από μέρους των διοικητικών αρχών, ότι από τις καθήκον έρευνες και όλο το υλικό που πήρε από τα σπίτια των δύο υπόπτων, ότι ενδεχομένως να μπορέσει να βρει κάποια εμπασχετώσει στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Δεν φαντάζει ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο, όμως είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο μετά και τις δύο κατοίκων έρευνες που έκανε την Παρασκευή. Αυτό εννοεί η κυρία Δημοκλήρου.
0: Καταλαβαίνω έτσι όπως θα λες ότι για τις συλλήψεις που προηγήθηκαν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δένουν μια δικογραφία.
10: Κοίταξε να δεις, αυτό λένε οι αστυνομικές πηγές, αυτό λένε και τα στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αυτό αμφισβητούν οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων μέχρι αυτή την ώρα, οι οποίοι μάλιστα συνήγοροι προγραμματίζουν και μια συνέντευξη τύπου για σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να παραθέσουν κάποια στοιχεία, τα οποία κατά την γνώμη της υπεράσπισης ουσιαστικά είναι και τα δύναμα σημεία της δικογραφίας αυτή, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως πριν από 10-15 χρόνια ήταν οι δικογραφίες που έκαναν αναφορά στο DNA, εδώ προφανώς έχει να κάνει, δηλαδή η υπεράσπιση, να χτυπήσει την αξιοπιστία μιας έκθεσης που έχει συντάξει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση την οποία γίνεται αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης.
0: Μεγάλο μέρος της ταυτοποίησης γίνεται μέσα φωτογραφικό υλικό, αν καταλαβαίνω.
10: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είχαν δοκιμαστεί στην πορεία αυτών των 16 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τότε που έγινε το περιστατικό μέχρι και σήμερα.
0: Γιάννη, δεν ξέρω... Όχι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω μέχρι πού φτάνει η έρευνα και τα στοιχεία τα οποία έχεις σε γνώση σου, αλλά επειδή μπορεί οι ακροατές... Να δημιουργείται η απορία μάλλον στους ακροατές, επειδή δρούσαν με κουκούλες αυτοί οι άνθρωποι και λένε ότι από φωτογραφίες αναγνωρίσαμε τρεις. Τι έχουν συγκρίνει για να μπορέσουν να καταλήξουν ότι είναι αυτοί οι τρεις?
10: Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν τις φωτογραφίες των επεισοδίων, στις οποίες σε πάση περιπτώσει έχει δοθεί σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στα επεισόδια και ένας αριθμός ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα να ξέρεις να τους βάλεις με ονοματεπώνυμο. Και υπάρχουν και κάποιες μαρτυρικές καταθέσεις που λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ψηλός, δηλαδή το νούμερο 8, σπάει τη βιτρίνα, το νούμερο 9 πετάει τη μολότοφ και το καθεξής. Αυτό το φράγμα, αν θέλεις, της ανωνυμίας μπόρεσε, σύμφωνα με την αστυνομία, να σπάσει όταν το ανθρωποκτονιόν που έκανε τελευταίο την έρευνα συσχέτισε κάποια ευρήματα από μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής το 2020 και συγκεκριμένα ένα φωτογραφικό αρχείο, ένα αρχείο με φωτογραφίες από διακοπές που είχαν κάνει κάποια άτομα το 2009. Αυτό, εκεί λοιπόν στις διακοπές έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Αυτό το αρχείο το στέλνει τα τόπινα αλληλογραφία σε Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο ανθρωποκτονιών, λέγοντας ότι σε αυτές τις φωτογραφίες είναι ο Σουλιώτης, ο Μάλης και τα λοιπά. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι όμως για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, φαντάζομαι όμως ότι δεν πήραν μία μεζούρα από το φωτογραφικό υλικό διακοπών και είπαν ο Γιάννης Σουλιώτης είναι ένα 80. Α, ένα 80 βλέπουμε και κάποιον που σπάει τη βιτρίνα, ας πάμε το Σουλιώτη κατηγορούμενο.
10: Όχι, σε καμία περίπτωση. Προφανώς σε πληροφοριακό επίπεδο μπορεί να υπήρχε η εικασία, η εκτίμηση, εκτίμηση ότι στα επεισόδια συμμετέχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, αν έχω σωστή ενημέρωση, αυτό που ουσιαστικά χτύπησε λίγο το καμπανάκι στους αστυνομικούς ανθρωποκτονιών είναι ότι σε αυτές τις φωτογραφίες, που προφανώς είναι άτομα του χώρου, επαναλαμβάνω, ήταν μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής του 20 στα πλαίσια μιας έρευνας για εκρηκτικά και όπλα και το καθεξής, ότι σε αυτές τις φωτογραφίες υπάρχει ένα άτομο που φέρει ένα σακίδιο το οποίο έχει κάποιες παρεμβάσεις, δηλαδή δεν έχει τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά αυτό το σακίδιο, αλλά έχει κάποιες ζωγραφιές,
0: δεν θα μπορούσαμε εγώ και εσύ να έχουμε αγοράσει από μαγαζί αυτή την τσάντα.
10: Ναι, άρα σου λέει, αυτό το σακίδιο εσύ το βλέπουμε που το είχε το νούμερο 8. Ποιος είναι στις φωτογραφίες των διακοπών, η Αντιτρομοκρατική έχει κάνει την αναγνώριση και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Άρα λοιπόν αρχίζεις και ταιριάζεις υπόπτους με συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτή είναι η βάση της νέας στροφής.
0: Λύσε μου και άλλη μια απορία την οποία έχω...
10: Αν επειδή είναι κρίσιμο και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στις επόμενες ώρες, και εκεί νομίζω ότι είναι και το σημείο που θα δοθεί μάχη σε επίπεδο δικονομικό. Αυτό που λέει λοιπόν η υπεράσπιση είναι ότι εδώ δεν έχουμε με βάση το πόρισμα της, των εγκληματολογικών εργαστήριων, δεν έχουμε αναγνώριση προσώπων, έχουμε αναγνώριση αντικειμένων. Και αυτό ας πούμε είναι, δηλαδή αναγνωρίζεις και ταυτοποιείς την τσάντα.
0: Αντιλαμβάνομαι και όχι το πρόσωπο. Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτό σε επίπεδο δικαστικό. Λύσε μου και μια τελευταία πορεία. Το έχω δει να μπαίνει πολύ στη δημόσια συζήτηση και στα κοινωνικά δίκτυα. Τι είναι αυτό το mail που προκάλεσε τις έρευνες?
10: Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει mail. Αυτό τώρα θα έλεγα ότι είναι μια παρεξήγηση, αν θέλεις, στο 80%.
0: Να πούμε λίγο για τον κόσμο που να μην το γνωρίζει, που δεν το γνωρίζει.
10: Στο 80% των δικογραφιών που ζητάσουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν ουσιαστικά τη διαδικασία που προηγήθηκε και τις πηγές από όπου άντληθαν τις πληροφορίες, τι κάνουν, λένε ότι μας πήρε κάποιος ένα τηλέφωνο, ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, ένα ανώνυμο email, κάποιος άφησε ένα στικάκι με κάποια αρχεία. Και έτσι ξεκινούν την παράθεση των γεγονότων. Αυτό λοιπόν, δηλαδή κάποιος που έχει εξοικείωση τον αδιάβαστο, τη μελέτη των δικογραφιών, θα το ήξερε. Αυτό έχει γίνει και τώρα.
0: Έχει σχέση με...
10: Να περιγράψει με λεπτομέρεια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει την ταυτοποίηση, λέει ότι πάσο δεχτήκαμε ένα ανώνυμο email και έχει
0: κάποιες προφόρειες. Κάνει την έρευνα πιο διαβλητή ή λιγότερο διαφανή σε μια τέτοια μέθοδο?
10: Όχι.
0: Είναι καθαρά διαδικαστικό από ό,τι κατάλαβα. Και περισσότερο.
10: Θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν είναι διαδικαστικό ή αν είναι θέμα ουσίας. Ουσία δεν έχει. Αλλά αν θέλεις για τους δικηγόρους, στις περισσότερες λοιπόν ποινικές δίκες αυτού του, του τύπου, εμφανίζονται τέτοια email ανώνυμα. Τα δικαστήρια το έχουν συζητήσει και οι δικηγόροι είναι κάτι το οποίο έχουν θίξει κατά επανάληψη ως ένα με δεικτικό τρόπο.
0: Κατάλαβα.
10: Οπότε να πω αυτό δεν είναι καθόλου καινούριο ούτε ως...
0: Κατάλαβα.
10: Ούτε για το ακροατήριο.
0: Κατάλαβα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Σουλιώτης με τις πληροφορίες του, τις εκτιμήσεις του, ο δημοσιογράφος του Sky και της Καθημερινής, όλα αυτά για την υπόθεση της Μάρφιν. Και τώρα ερχόμαστε στο άλλο μέτωπο, το οποίο συναντάμε και θα συναντήσουμε όσοι μετακινηθούμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο διακοπών. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Και νομίζω ότι οι ακροατές που σε ακούνε έχουν καταλάβει γιατί πράγμα θα μιλήσουμε. Έριξα και εγώ το ότι θα το βρούμε μπροστά μας στις μετακινήσεις. Σου λέει τι άλλο, αυτοί οι δύο για τη βενζίνη θα μιλήσουν.
12: Ναι, έχουμε θέμα ξανά, γιατί να θυμίσουμε ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα δεν επέστρεψαν στις 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή λίγο πριν από την επίθεση τότε, τις πρώτες επιθέσεις που έγιναν και όταν ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς τιμές των πετρελαίων είχαν φτάσει. Και πριν προλάβουν να φτάσουν σε αυτές τις επίπεδες οι χώρες τιμές, θα εξηγήσουμε γιατί δεν συνέβη αυτό, φτάσαμε να έχουμε μια νέα άνοδο, όχι μεγάλη τόσο στις διεθνείς τιμές. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν. Για παράδειγμα, εξηγούμε. Η τιμή του ντίζελ, θα δούμε ότι είναι ήδη σε μέσα επίπεδα στο 1,84 και έχει ανέβει περισσότερο από ό,τι η αμόλυβδη, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί από το πάγωμα των εξαγωγών του δεύτερου παγκοσμίως παραγωγικού χώρας που είναι η Ρωσία. Η Ρωσία έχουν χτυπηθεί τα δηληστήριά της από την Ουκρανία και έχει πρόβλημα στην παραγωγή. Αυτό λείπει από την παγκόσμια παραγωγή και οι τιμές, οι αυξήσεις στο ντίζελ είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις στην αμόλυβδη. Η αμόλυβδη αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα, σε μέσα επίπεδα πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ. Είναι εκεί κοντά στο 1,97 σε μέσα επίπεδα στα επίσημα. Αρκετά πρατήρια πλέον αρχίζουμε και τα βλέπουμε εκεί στο 1,99 με 2 και στην Αθήνα, κάτι που θα συνεχιστεί η άνοδος και αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή περιμένουμε στην ουσία από Πέμπτη να δούμε μια μικρή σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των τιμών με τα τωρινά πάντα δεδομένα.
0: Με τα τωρινά δεδομένα λοιπόν, ο Νίκος Φιλιππίδης μας λέει ότι μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα βλέπουμε ανηφόρα. Από τα μέσα της εβδομάδας και αν δεν προκύψει κάτι,
13: Λέμε τώρα για μια ομαλή κατάσταση. Ίσως δούμε μια αποκλιμάκωση. Αλλά σίγουρα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας πάμε σε άνοδο.
12: Ναι, γενικώς όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι επηρεάζει πάρα πολύ την ιστορία ξανά πληθωρισμός, πάνω που δεν επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον δεν βλέπαμε με τα τελευταία στοιχεία το 5 μπροστά, άρα αναζωπυρώνεται ξανά η υπόθεση ακρίβεια που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και θα είναι και βασικό θέμα συζήτησης και εν ώψη ΔΕΘ αλλά και στην προεκλογική περίοδο.
13: Το έτρεξε και καλά κάνεις, γιατί είναι το θέμα το οποίο σε όλες δημοσκοπήσεις, δηλαδή χρειάζονται δημοσκοπήσεις, το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι που λέμε, ότι αυτό καίει την κάθε οικογένεια, τον κάθε νοικοκυριό. Μισό λεπτό, μας λες ότι δηλαδή μπορεί να φύγει πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη.
12: Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
13: Ωραία. Ακριβώς. Πού μπαίνει το 5λεπτό και το 10λεπτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πού μπαίνει σε αυτή την ιστορία?
12: Κοίτα, θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για την οικειοθελή έκπτωση την οποία θα προσφέρουν τα δηλητήρια της χώρας. Ακριβώς. Επί της ουσίας είναι 4, είναι τα 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil, τα οποία λειτουργούν στην χώρα μας. Και έσπευσαν σε αυτό το στάδιο οικειοθελώς να προσφέρουν μία έκπτωση προκειμένου να μαζευτεί. Ένα μέρος θα μαζευτεί. Είναι σίγουρο ότι όταν μιλάμε την περίπτωση ειδικά του πετρελαίου κίνησης που η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει, νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα δούμε να μειώνει, θα δούμε να συγκρατεί τις αυξήσεις.
13: Αν έχω φάει όμως μία αύξηση που μου έχει στείλει στα 8, 9, 10 λεπτά τις τελευταίες ημέρες στη βενζίνη, μία ή άλλη θα μου έρθει, δηλαδή θα με γυρίσει πίσω εκεί που ήμουνα.
12: Όπως ακριβώς το λέτε, να θυμίσουμε ότι οι ανακοινώσεις τους κάνουν λόγο για 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
13: Και από ό,τι μας είπες εσύ προηγουμένως, το πετρέλαιο κίνησης ήδη. Αυτό το πεντάλεπτο νομίζω έχει λίγο...
12: Το πιο πεντάλεπτο τώρα. Για να καταλάβεις, από την Παρασκευή, σε μέσα επίπεδα, φαντάζομαι, όχι σε ακραία. Ναι, ναι. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα έχουμε αυξήσει 3 και 4 λεπτά και στα 2 καύσιμα.
13: Οπότε και αυτά σε μέσες τιμές. Δεν λέμε μέσα τώρα για το νησί κάποιος που μας ακούει και θα πάει σε τίποτα Κυκλαδονήσια, σε τίποτα 12. Εκεί θα βρει άλλες τιμές, έτσι.
12: Εκεί θα δει τιμές οι οποίες θα περνάνε το 2-10. Στα νησιά ειδικά του Αιγαίου και των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, το 2-10 θα είναι ο κανόνας και σε κάποιο θα είναι και ακόμα υψηλότερα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι, ναι, ναι, το καταλαβαίνουν, ναι, ναι, ότι υπάρχουν τα μεταφορικά εκεί που ανεβάζουν τις τιμές.
13: Αυτά στο επίπεδο καυσίμων. Για το ρεύμα έχεις κάποια παρατήρηση, έχεις κάποια εκτίμηση?
12: Κοίτα, οι τιμές του φυσικού αερίου...
13: Επειδή και με όλη σαν τρελή αυτή την περίοδο, έτσι, με κλιματιστικό στο φουλ, γι' αυτό λέω.
12: Και οι τιμές δεν μπορώ να πω ότι έχουν ανέβει σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θα έλεγα ότι είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Οι τιμές του φυσικού αερίου τις τελευταίες μέρες έχουν κινηθεί ανωδικά προς τα 50 ευρώ θερμική μεγαβατόρα. Ανεβαίνουν και σήμερα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεγάλη με επίπεδα μήνα στην τιμή της χονδρικής, που θα προειδέαζε να περιμέναμε κάποιο είδους αύξηση το επόμενο μήνα. Γιατί γι' αυτό το μήνα οι τιμές, να θυμίσουμε ότι σχεδόν οι περισσότεροι πάροχοι τις διατήρησαν σταθερές. Παρά τη μικρή αύξηση που είχε η τιμή της χονδρικής σε μέσα επίπεδα. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθούμε. Καλά, σωστά το ρώτησες, γιατί οι μεγαλύτεροι κατανάλωση πλέον, οι μεγαλύτεροι κατανάλωση παρατηρούνται ετησίως. Ετησίως, είναι εντυπωσιακό, δίνει του χειμώνα. Είναι τώρα αυτό το μήνα, Ιούλιο, Αύγουστο, δεδομένου ότι και αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας λόγω των τουριστών, αλλά και δουλεύουν τερκοντήσεων στο φουλ.
13: Νίκος, ευχαριστώ.

0: κλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
12: Μην το πει.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου
8: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
16: Επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως, τέτοια ώρα θα το έχετε μάθει, πηγαίνουμε να δούμε τις εξελίξεις εδώ της γειτονιάς μας, στο πεδίο της γεωπολιτικής και όχι μόνο, με τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον, καλή εβδομάδα Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
16: Είναι μια είδηση που βγαίνει σήμερα, έρχεται από τη Βρετανία. Ο Independent έχει βγάλει την πρωτοβουλία αυτή της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, της Ολγκίν. Είναι ένα σχέδιο για το Κυπριακό που αναλύει. Λένε ότι γέρνει προς την Τουρκία. Θα ακούσουμε σε λίγο και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη, γιατί σας έβλεπα το πρωί που αναλύεται τα θέματα στην τηλεόραση του Sky. Δεν ξέρω αν υπάρχει αντίδραση από την Τουρκία γι' αυτό. Έχεις δει κάτι να γράψεις?
17: Μέχρι στιγμής όχι, αλλά η Τουρκία ήδη πριν από λίγη ώρα διέρευσε μια άλλη πληροφορία ότι σχεδιάζει την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου στην βόρεια Κύπρο.
16: Από Τουρκία στα κατεχόμενα,
17: Μάλιστα, μάλιστα.
16: Ναι. Ήταν ένα σχέδιο των Τούρκων που πάτησε το κουμπί, δηλαδή, να το υλοποιήσει αυτό.
17: Αλλά νομίζω και η Τουρκία αυτό που επιθυμεί είναι στο σχέδιο αυτό, όπως αναφέρεται, είναι δηλαδή μια λύση συνομοσπονδίας, όπου, ναι, υπάρχουν κάποια εδαφικά που συζητούνται πολλές φορές, μήπως δώσουν κάποια εδάφη κλπ. Αλλά όσο περνάει, είναι αυτό που λέμε στο Κυπριακό, όσο περνάει ο καιρός, τα σχέδια που έρχονται θα είναι όλο και χειρότερα. Θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα υπόσχονται καλύτερες μέρες, αλλά να ξέρουμε είναι ότι ό,τι έρχεται θα είναι χειρότερο. Και μάλιστα με

0: Συρία, με Τραμπ, που να θέλει λύσεις γρήγορες, δίχως διπλωματία, με επιχειρηματικούς όρους κτλ. Αυτά βλέπουμε σε άλλες περιοχές, είναι μια περίοδος δύσκολη για την Κύπρο.
1: Ναι. Και όχι μόνο, δηλαδή μας είπες για τον, εκτός από το σχέδιο, για τον αγωγό που σχεδιάζεται, νομίζω πως οι βλέψεις της Τουρκίας και προς την Συρία σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ΑΟΣ δεν είναι κάτι που νομίζω το έχει αφήσει στην άκρη άγκυρα, είναι κάτι που συνεχίζει να το δουλεύει.
0: Οπωσδήποτε και μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Πάντως το θέμα που κυριαρχεί και είναι λογικό, γιατί βλέπει η Τουρκία πως έχει μείνει πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, εξακολουθούν να είναι οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες, ένα παζάρι αν θέλεις για S-400, F-35. Και εκεί πάνω είχαμε και δηλώσεις Φιντάν.
0: Ναι, διότι τώρα έχουμε ουσιαστικά διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας, Ρωσίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Κατάρ και βεβαίως Ισραήλ, που αντιτίθεται σε αυτό. Άρα έχουμε ένα παζλ δύσκολο,
1: ναι,
0: το οποίο η Τουρκία ομολογεί ότι η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή, ο Φιντάν το δήλωσε, είναι για τα 6 F-35, τα οποία τα έχει πληρώσει, δεν τα έχει παραλάβει. Θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν αυτό. Αφού όμως φύγουν οι S-400 από την Τουρκία με μια προοπτική πώλησή τους είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή στο Κατάρ, θα δούμε τι ανταλλάγματα θα συζητήσει η Ρωσία. Αλλά εκεί που λέγανε τώρα τελειώνει η συμφωνία, θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, δεν έχει συνέβη κάτι τέτοιο. Ωστόσο φαίνεται ότι γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες.
1: Προφανώς, ναι, προφανώς δεν είναι και εύκολο. Πρέπει να δοθεί η άδεια από τη Μόσχα, που φαίνεται ότι είναι σε συνομιλίες, δηλαδή με τα λεγόμενα τα δικά σου και τις αναλύσεις σου. Εγώ, Μανώλη Κωστίδη, ακούω και τα λέω αυτά, δεν τα λέω από μόνος μου. Οπότε φαίνεται το ταξίδι του Φιντάν στη Μόσχα. Άλλες κινήσεις δείχνουν ότι είναι. Το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτό το πιστεύεις? Θέλω να πω.
0: Έχει σχέση με το Ισραήλ και τα υπέρ, διάφορα.
1: Θέλω,
0: ναι,
1: να πω ότι μόνο εάν είναι ένα μέρος που το έχουν επεξεργαστεί και οι Αμερικανοί, θα μπορούσε να αποτελέσει.
0: Νομίζω, ναι, ναι, σε αυτά τα πλαίσια.
1: Αλλιώς, τα Εμμυράτα γνωρίζουμε ότι έχουν τραβήξει έναν άλλο δρόμο.
0: Εγώ πιστεύω. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ακόμα και να τα κάψουν, θα ήθελα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία στους 400. Δηλαδή, αν υπήρχε δυνατότητα να εξαϊλωθούν. Είναι ένας μεγάλος μπελάς επιλογής της τουρκικής κυβέρνησης που θέλει να απεμπλακεί τώρα από τους S-400. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζουν ότι δεν θα δουν τα F-35. Τώρα θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
1: Ναι.
0: Η φόρμουλα που ήθελαν να αποθηκευτούν κάποιοι σε μια αμερικανική βάση.
1: Κάποιος να πάρει τα κλειδιά τους. Κάποιος έτσι, κάποιος αλλιώς, δεν.
0: Όχι. Ούτε, δηλαδή, αυτό που σας είπα. Δηλαδή, μπορεί να εξελιχθεί όλο το σύστημα σε μια νύχτα ή με κάποιο τρόπο. Αυτό θα το ήθελαν πάρα πολύ.
1: Πολλές φορές τα λες με έναν τρόπο που, ναι, φεύγουμε από το κομμάτι της διπλωματίας, αλλά ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα. Καταλάβαμε όλοι αυτή τη στιγμή πώς σκέφτεται η Τουρκία. Εντάξει.
0: Αφού είναι άχρηστα. Εδώ και 6-7 χρόνια δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία. Δέχτηκε 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, δεν άνοιξε τα ραντάρ, χρησιμοποιεί νατοϊκά συστήματα, Patriot, δανεικά όλα, και έχει μια Ελλάδα που έχει 24 Rafale και 50 F-16 Viper που αυτή τη στιγμή πετούν στους εθέρες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Του χρόνου θα έχει F-35 η Ελλάδα. Το Ισραήλ διαθέτει F-35 που δεν φαίνεται στα ραντάρ.
1: Και η Τουρκία έχει σε μια αποθήκη κλεισμένα τα S-400.
0: Ακριβώς, ναι, και μαχητικά τρίτης γενιάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τον πιο εύλογο τρόπο για την θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σας είπα και πριν ότι ο Κωνσταντίνος Φίλης σχολίασε τις εξελίξεις για το Κυπριακό. Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky. Επαναλαμβάνω, η βρετανική εφημερίδα, ο Independent, έβγαλε ένα σχέδιο για λύση του Κυπριακού που διαφοροποιείται από τα προηγούμενα. Δεν έχει δοθεί επισήμως, είναι πληροφορίες της εφημερίδας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που όμως, όπως λένε αλλανητές, πλησιάζει τις τουρκικές θέσεις για δύο ξεχωριστά κράτη. Ακούμε τον κύριο Φίλη.
2: Η πρόταση είναι για αναγνώριση της κυριαρχίας ισότητας των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή ουσιαστικά σαν να έχουμε δύο ανεξάρτητα κράτη, ναι, τα οποία θα συναντώνται σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και πολιτικές για να συστήσουν όχι πλέον μία ομοσπονδία δικοινοτική, διζωνική, όπως έλεγαν μέχρι σήμερα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ναι, αλλά μία χαλαρή συνομοσπονδία. Αυτό σε μεγάλο βαθμό ικανοποιεί το αίτημα Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων.
1: Και επιστρέφουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε και δημοσκοπήσεις. Ανεβαίνουν λιγάκι και οι τόνοι, όπως ήταν αναμενόμενο, παρότι καλοκαίρι, σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά είμαστε. Και ο επικεφαλής, ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατσολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Καλώς σας βρήκα.
1: Με τον Πρωθυπουργό να δίνει έμφαση σε θέματα καθημερινότητας και αν μη τι άλλο, ο Γολγοθάς του Κυκλοφοριακού, αυτό και αν είναι καθημερινότητα, πήγαινε σήμερα να εγκαινιάσει μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς ένα έργο που μπορεί να δώσει κατά ένα μέρος λύση. Είναι ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, είπε εκεί ο κ. Μητσοτάκης.
4: Σκεφτείτε και μόνο ότι η δυτική περιφερειακή του ΕΓΑΛΟΥ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου.
1: Το άλλο πεδίο είναι το πεδίο της οικονομίας.
5: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που ξεχνάμε, ήταν μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
6: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
7: Μέτρα σημαντικά, κάποια χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Δεν θέλουν να τα υλοποιήσουν, διότι πολύ απλά δεν τα πιστεύουν. Έχουν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο για τη χώρα, το οποίο, όπως είπα, ικανοποιείται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
1: Δεν θα κάνουν διακοπές φέτος. Έτσι θα πάμε. Και τον Αύγουστο.
3: Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Σπύρο.
1: Δηλαδή, άλλες εποχές, μέσα Ιουλίου θα είχαν πέσει τώρα, αλλά εδώ βλέπουμε κανονικά προεκλογικές εκστρατείες.
3: Και μετά λες, γιατί λέει ο Πρωθυπουργός πάμε Απρίλιο, αλλά εγκαινίασε πάλι σήμερα, ανακοίνωσε. Ναι. Μια μεγάλη ανάσα η αλήθεια είναι για την περιοχή, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο.
1: Μα κοίταξε, φαντάσου τώρα, Κηφισός και άλλοι δρόμοι, τι ταλαιπωρία καθημερινή είναι για χιλιάδες ανθρώπους. Βεβαίως. Οπότε αυτά τα έργα, κατά την να βελτιώσουν την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη, τα της οικονομίας, είναι παιδεία αυτά που αναμένεται να κινηθεί.
3: Του φώναξαν στο τέλος και το 28, το 29 εδώ θα είσαι πάλι. Και λέει αυτά θα τα αποφασίσει το ελληνικός λαός. Είχε και εκλογική χρειά δηλαδή.
1: Ο ελληνικός λαός τι λέει με τις δημοσκοπήσεις, τι λέει απατώντας σε δημοσκοπήσεις, Αντώνη.
3: Ο ελληνικός λαός αυτή τη δημοσκόπηση για το
1: GPO,
3: η εφημερίδα, έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε στην πρώτη πεντάδα τους γνωστούς. Να το πω σε εισαγωγικά, αποκαταστάθηκε η τάξη. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, ναι. Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούνιο μένει στα ίδια, στο 29,3. Σχεδόν στα ίδια και η Ελλάς στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πια, στο 16,6 αν θυμάμαι καλά. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ που έχει τη μεγαλύτερη πτώση, πέφτει στο 10,8 από το 11,5. Και μετά βλέπουμε κατά σειρά Ελληνική Λύση Κομμουνιστικό Κόμμα. Με την κυρία Καριστιανού να περνάει πλέον πιο κάτω στην έκτη θέση. Να συνεχίζει
1: αρκετά,
3: ναι, αυτή την πτώση που λέγαμε. Και την πλεύση ελευθερίας και εκείνη να είναι στο 4,6%. Νομίζω υπάρχει μια τάση που διαμορφώνεται, αυτή η πολύ μικρή αυξητική τάση του κυρίου Τσίπρα. Η σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας ως αυξητική τάση σε άλλες δημοσκοπήσεις. Με την πτώση της κυρίας Καριστιανού, όπως είπαμε, όπου κερδίζει η Ελληνική Λύση. Γιατί γίνεται εκεί μεταξύ του. Ναι. Ανταλλαγή πληθυσμού.
1: Ναι, μετακινήσεις ψηφοφόρων. Είναι λογικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνω να βρω τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δημοσκόπηση.
3: Πήγαινε κάτω-κάτω.
1: Τόσο, ε.
3: Ναι, είναι στο 1,6 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην εκτίμηση ψήφου.
1: Εκεί, Αντώνη, είχαμε εξελίξεις και μέσα στο Σαββατοκύριακο και συνεχίζονται από θέλω να πω από μεμονωμένα από βουλευτές οι εξελίξεις. Ο κύριος Κεδίκογλου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, τότε φεύγει.
3: Φεύγει, θα παραιτηθεί και θα ακολουθήσουν και άλλες παραιτήσεις. Έτσι και ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιοι να περιμένουν τη σημερινή πολιτική γραμματεία που απλώς τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα έχει απαρτία πάντω πάλι όπως την προηγούμενη Πέμπτη. Θα επικαιροποιήσει ή θα επιβεβαιώσει το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής ότι εμείς πλέον θα κατέβουμε αυτόνομα και δεν ισχύει η απόφαση της 6 Ιουνίου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι κακή ερώτηση που θα κάνω, αλλά εσύ διόρθωσέ με, γιατί θα στα βάλω όλα μαζί. Επειδή ο κόσμος, αντιλαμβάνεσαι, οι ακροατές δύσκολα παρακολουθούν η πολιτική γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, τα όργανα, αυτά οι ιστορίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα που το διεκδικούν 2-3.
3: Ουσιαστικά τώρα δεν το διεκδικεί κανείς, γιατί η πλευρά φάμελου της ηγεσίας της παλιάς πλειοψηφίας
1: έχει φύγει αυτή, τέλος.
3: Ναι, ναι. Δεν φαίνεται να ασχολείται, γιατί δεν πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα τα περισσότερα στελέχη που πρόσκειται σε αυτή την πλευρά, μαθαίνουμε, δεν θα πάνε στην πολιτική γραμματεία. Και οι περισσότεροι, όταν θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θα είναι εκεί. Θα έχουν ήδη παραιτηθεί ή ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή, θα είναι άλλωστε αστείο να ψηφίσει κάποιος.
1: Και μετά να παραιτηθεί. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται αυτό.
3: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και θα γίνει πάλι μια κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Που...
1: Για το ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, η κοινοβουλευτική ομάδα θα αποφασίσει τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα βγει μια εκλογική επιτροπή που θα έχει έναν επικεφαλής. Ίσως να είναι και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου να είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος. Θα τα δούμε αυτά. Αλλά και την Κυριακή, το Σάββατο που θα συνεδριάσει πάλι η κεντρική επιτροπή, νομίζω πως θα είναι πάνω κάτω η ίδια σύνθεση με του Σαββάτου, του προασμένου.
1: Και έτσι θα πάει σε εκλογές.
3: Έτσι θα πάει σε εκλογές.
1: Θα πάει σε εκλογές.
3: Ναι, θα πάει σε εκλογές, γιατί αυτή είναι η αντίθετη απόφαση από την προηγούμενη που λέγανε, που φωτογραφίζαν ότι θα πάνε σε εκλογές, δεν το λέγανε ξεκάθαρα. Και αυτό ήταν το λάθος του Σωκράτη Φάμελου κατά πολλούς. Αλλά θα πάει σε εκλογές λέγοντας θα οικοδομήσουμε εμείς συμμαχίες. Τώρα, ποιες συμμαχίες, δεν ξέρω, ο κύριος Χοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι, ούτε από την αριστερά. Κύριος Βαρουφάκης, όχι, επίσης δεν νομίζω. Δεν νομίζω να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Βαρουφάκης, το αποκλείω δηλαδή.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος, για όσα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Και είναι πάρα πολλά για τέτοια εποχή. Και συνεχίζουμε. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ακούσαμε τις εξελίξεις σχετικά με τη Μαρφίν και τη σύλληψη της 46χρονης, η οποία συμπληρώνει την τριάδα. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Είχαν προηγηθεί δύο συλλήψεις δύο ανδρών, συνελήφθηκε γυναίκα. Συνεχίζουμε στο πεδίο της τρομοκρατίας, γιατί οι έρευνες γίνονται και για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκράτες που έκαψαν το σπίτι της. Εκεί ναι μεν είχαμε συλλήψεις, αλλά νομίζω ότι έχουν και άλλα πράγματα να βγάλουν οι αρχές και οι έρευνες. Ο Χρήστος Νικολαίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Χρήστο.
8: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές, μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη βρέθηκε μια ομπρέλα. Είναι η ομπρέλα την οποία κρατούσε η 26χρονη συλληφθήσα μαζί με τον 29χρονο όταν προσπαθούσαν, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, να κάνουν την κατόπτευση του χώρου λίγα μέτρα μακριά από το στόχο τους, που ήταν το διαμέρισμα της οικογένειας Νέστορα. Υπενθυμίζω ότι, όπως μάθαμε τις προηγούμενες ημέρες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από είσοδο πολυκατοικίας στο οποίο στεγάζεται ένα οδοντιατρείο εκεί στην περιοχή, που έχει καταγράψει τους δύο να περνούν από το σημείο πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και μάλιστα να κρατούν αυτή την ομπρέλα δίθεν για να προστατευτούν από τον ήλιο, αλλά στην πραγματικότητα για να μην καταγραφούν τα πρόσωπά τους.
1: Τις κάμερες, ναι.
8: Και μάλιστα, σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας με τους οποίους μιλήσαμε, υπάρχει ένα πολύ χαρακτηριστικό πλάνο στο οποίο η γυναίκα σκύβει αρκετά προς τον ιαλοπίνακα της πολυκατοικίας για να δει αν όντως υπάρχει κάμερα ασφαλείας. Και με την κίνησή της αυτή καταγράφεται. Ένα επίσης ακόμα στοιχείο, το οποίο προκύπτει τουλάχιστον από το δικό μας το ρεπορτάζ, είναι ότι μέσα στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, θυμίζω ότι όπως έχουμε μεταδώσει ήδη από το Σάββατο, ο 29χρονος την ώρα της σύλληψής του, νωρίς το πρωί, προσπάθησε να
1: πέταξε ένα κινητό,
8: του, ναι, το πέταξε από το παράθυρο, ναι, αλλά βρέθηκε άθικτο από τους αστυνομικούς κάτω. Σύμφωνα λοιπόν με αστυνομικές πηγές, μέσα σε αυτό το κινητό τηλέφωνο βρέθηκαν φωτογραφίες από αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια αυτό είναι, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος τουλάχιστον αυτή την ώρα, εάν αυτές οι φωτογραφίες είναι απλές φωτογραφίες ή στοχοθέτηση κάποιων επόμενων ενδεχομένως ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο 24χρονος, ο οποίος μάλιστα είναι και δυσέγγονος μιας πολύ γνωστής πολιτικής φιγούρας της Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δράση την περίοδο της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου, ο συγκεκριμένος μέσω του δικηγόρου του ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει τους άλλους δύο κατηγορουμένους, ότι η μόνη του εμπλοκή στην υπόθεση είναι ότι έδωσε σε κάποιους φίλους του, αλλά όχι στους συλληφθέντες, τα κλειδιά από το σπίτι της γιαγιάς του και δεν ξέρει πώς οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν στην κατοχή τους τα κλειδιά, πώς τα χρησιμοποίησαν και αν έκαναν αντικλείδια και σε ποιον τα έδωσαν, με αποτέλεσμα να αποτελέσουν ουσιαστικά και το χώρο στον οποίο πήγαν να κρυφτούν οι δύο του επιχειρηστιακού ζεύγους, ο 29χρονος και η 26χρονη.
1: Μετά την επίθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
8: Θέλω να πω
1: ναι.
8: ότι μιλήσαμε πριν από λίγο με την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μίλησε με τους γιατρούς της.
1: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο, δεν είναι?
8: Είναι ακόμα στο νοσοκομείο. Ναι. Θα πάρει εξιτήριο είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, όπως της είπαν οι γιατροί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χρήστος Νικολαίδης, για τις εξελίξεις σχετικά με την έρευνα για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και ευθύς αμέσως από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη, γιατί η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι πρωτοφανές δυστυχώς τα περιστατικά αυτά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά που πράγματι είναι πρωτοφάνη. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Εισαγωγής.
1: Ναι, ναι.
9: Πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό, ότι είναι εισαγόμενο.
1: Ναι, ναι.
9: Το δεύτερο χαρακτηριστικό, να εξηγήσουμε. Μιλάμε για την κακοποίηση που υπέστη μια 25χρονη κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της, εκεί οι δύο από τη Γερμανία, από έναν 27χρονο. Το παράδοξο ή το περίεργο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο 27χρονος δράστης, όταν διαπίστωσε ότι η πρώην του σύντροφος βρισκόταν στο Ηράκλειο για διακοπές, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο, βρήκε που έμενε, εισέβαλε μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου, χτύπησε ρίχνοντας ανέστητο μάλιστα με μία μπουνιά τον σύντροφό της, την χτύπησε, επιχείρησε να φύγει και να ταξιδέψει μάλιστα πίσω στη Γερμανία, αλλά τον πρόλαβαν οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου και τον συνέλαβαν με την βαλίτσα στο χέρι, κυριολεκτικά.
1: Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ταξίδευσε την Αμερική να χτυπήσει την πρώην φίλη
9: από
1: του.
9: Τη Γερμανία.
1: Από την Γερμανία, ναι.
9: Να χτυπήσει την πρώην σύζυγο. Και όταν τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, μία ώρα μετά περίπου, είχε μαζέψει τα πράγματά του, τα είχε βάλει μέσα στο σακίδιο και τον βρήκαν με το σακίδιο στο χέρι να βγαίνει από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει. Τι έγινε? Ο 27χρονος είχε χωρίσει με την 25χρονη τον περασμένο Φεβρουάριο. Η κοπέλα ξανάθλιξε τη ζωή της, έκανε σχέση με έναν 20χρονο και ήρθαν διακοπές στο Ηράκλειο. Είχαν μια εφαρμογή για την παραγγελία φαγητού. Μέσω της εφαρμογής που έκανε χρήση 27χρονη, ο πρώην σύντροφός της βρήκε του έφτασε ένα email με την απόδειξη της παραγγελίας. Είχαν ένα κοινό email.
1: Κατάλαβα,
9: και
1: ναι.
9: Από εκεί διαπίστωσε, αφού πάνω στο email ήταν όλα τα στοιχεία της κοπέλας αλλά και πού γινόταν η παράδοση, διαπίστωσε σε ποιο ξενοδοχείο διέμενε και διαπίστωσε ότι ήταν διακοπές. Ο 27χρονος αρνείται ότι τη χτύπησε. Η κοπέλα είναι στο νοσοκομείο βέβαια, με τραύματα στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα. Βέβαια. Υποστηρίζει ότι έπεσε και χτύπησε. Ο ίδιος λέει, είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε απλά να της μιλήσει γιατί τον χώρισε μόνο μέσα από ένα email. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη εχθές που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για ενδοοικογενειακή βία σε βαθμό κακουργήματος και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Θα απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή Ηρακλείου για τα περαιτέρω.
1: Να είσαι καλά, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ του για αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις αυτό. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Εκκλήσεις Vandeful σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandeful, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚΣ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Την ίδια ώρα, το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις που αποδίδονται στη Ρωσία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελόνι να καλύψει το ποσό της επιχώρησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
12: Χαίρετε.
1: Τι νέα έχουμε σήμερα?
12: Ελλάδη νέα. Διότι ο Παναθηναϊκός το βράδυ στις 9 αποκαλύπτει την Παύλα, παρουσιάζει την φανέλα, τη νέα εμφάνιση της σεζόν που έρχεται. Αναμένεται εντυπωσιακή. Θα δούμε.
1: Τι ώρα είναι η
12: εκδήλωση? Είναι στις 9. Ναι, θα δούμε τι.
1: Στο Δημαρχείο.
12: Ναι.
1: Στο Δημαρχείο Αθηνών.
12: Θα δούμε τι μας επιφυλάσσει.
1: Ωραία, ωραία.
12: Έτσι, δεν έχουμε κάποια πληροφορία. Και καλώς δεν έχουμε για να.
1: Να έχει το στοιχείο της έκδηλωσης.
12: Μπράβο, ναι.
1: Αυτό είναι. Άμα διαρρεύσει τώρα, δεν χάνει το νόημα της.
12: Από εκεί και πέρα, χθες στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 της The Graphs από το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βάργα και ο Ζουμπκόφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τα δύο κόλ της Ένωσης. Και περιμένουμε αύριο τον πρώτο ημιτελικό για το του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Ισπανία, ο πρώτος αύριο.
12: Ο πρώτος αύριο, ο δεύτερος την Τετάρτη.
1: Αργεντινή, Αγγλία.
12: Αγγλία, πάρα πολύ σωστά. Και ο τελικός στην Κυριακή στις 10 για το βράδυ.
1: Έχει μικρό τελικό.
12: Έχει, ναι.
1: Έχει, δεν έχει καταληφθεί ο μικρός.
12: Όχι.
1: Παίζουν για τρίτη, τέταρτη θέση. Ναι. Σάββατο Κυριακή δηλαδή.
12: Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα Κυριακής ουσιαστικά. Δηλαδή ναι, Σάββατο, ναι, προς Κυριακή.
1: Έχουμε γυρίσει. Και ο τελικός?
12: Ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10.
1: Στις 10.
12: Νορμάλ ώρα.
1: Νορμάλ ώρα, ναι. Για καλοκαίρι πάρα πολύ είναι νορμάλ. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ.
12: Αυτά.
1: Έλα. Α, ήθελε να
12: ναι. Το άλλο. Όχι, όχι, αυτά.
1: Σε βλέπω στο κινητό κάτι ψάχνει.
12: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Instagram. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ,
14: θα έρθει από μένα.
15: Αμέ,
14: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Εύχομαι το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας και όλη η εβδομάδα να κυλήσει όμορφα, να κυλήσει καλά για όλους σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
16: Τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
23: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηδισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ελευθερία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία και αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick, στο οποίο και εργαζόταν. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη έγινε εν ώρα εργασίας ή αν ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Ελλάδα. Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο Brighton, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Με ορίζοντα ολοκληρώση, στους 36 μήνες υπεγράφει το μεσημέρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι η κυβέρνηση οριμάζει ένα νέο μεγάλο οδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτήρισε ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Παράλληλα, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα με σκοπό να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο πιθανότατα θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αδλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ, δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Σημειώνει ότι οι διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν του επιτρέπουν να αποδεχθεί την κοινοβουλευτική έδρα. Ο κ. Πίρτζης ήταν ο πρώτος επιλαχών μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό αξίωμα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρυθμίση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ ήδη είναι σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το Δυτικό Τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Η συντριπτική πλειονότητα αφορούν ανθρώπους 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μια ξεχωριστή επιστημονική μελέτη που δημοσιοποιήθηκε σήμερα εκτιμά ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που συνδέονται με την ακραία ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία στη διάρκεια του καύσωνα του Μαΐου και του Ιουνίου. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγι τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε στη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

Τα παιδιά της αλλαγής είναι εδώ πέρα και θα είναι εδώ πέρα καθημερινά. 3 με 5. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα και στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φυσικά 3 και 11 πρώτα λεπτά με τον κύριο Παπαγιαννάκο εδώ πέρα μαζί μας, τον άνθρωπό μας. Παιδί της αλλαγής και αυτός κάποτε. Τώρα έχει γίνει από αυτούς που πήγανε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ ο φίλος και σύντροφος, ακούγοντας την αρχή της εκπομπής, λέει: προτείνεις λαλιωτική γραμμή, γραμμή λαλιώτη. Πάντα. Άκου λέει. Άλλο τότε, άλλο τώρα όμως, σύντροφε. Εδώ η κυρία Πέρσα Μπόλια μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Ποιο κορίτσι, το κορίτσι μας. Είναι η Αργυρό Γεμελιάρη, θα είναι μαζί μας στην επικοινωνία. Μαζί σας όμως το 210-48-00-170-174. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γράφετε τα δικά σας σχόλια, τα σχολιάζετε όλα, τα διαβάζουμε όλα, τσαντιζόμαστε εμείς, τσαντίζετε εσείς, τσακωνόμαστε, αλλά τουλάχιστον βγαίνει μια άκρη. Όταν τα διαβάζεις όλα, όταν τα λες όλα έξω. Χήμα. Το τα λέμε όλα. Έτσι, μπράβο. Δεν το ξαναπεί κανένας αυτό. Ποτέ. Ποτέ στη δημοσιογραφία. Ποτέ. Μα εδώ μόνο τα λέμε όλα. Εδώ μόνο. Φύγαμε. Ναι, κυρία Μπόλια, διαολεμένο κέφι έχουμε σήμερα. Έχουμε και τέτοιο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σας πειράζει και αυτό. Δεν βρήκαμε κίνηση. Ήρθαμε σφαίρα εδώ πέρα. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχει κίνηση τίποτα, παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Δεν βρήκα. Θα βρείτε από εδώ και πέρα. Τα πούμε συνέχεια. Θέλει, αν θέλει, πάρει η κυρία Μπόλια μετά. Περίμενε τώρα, υπάρχει ένα προγραμματισμό. Η εκπομπή έχει ένα σχέδιο. Αρχικά το σήμα, έλεος. Now it's your turn to feel that

0: πάει σε ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτίλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.

Λοιπόν, μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Ναι, λείπει η κυρία και σήμερα, το έχετε καταλάβει. Αύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Αύριο θα είναι πρώτη φορά, ε. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει ότι αυτό. Άσε ρε, παρακαλύψατε όλοι. Ναι, όχι, όχι, έχει αρχίσει και λείπει. Πολύ λείπει σήμερα, αύριο επιστρέφει. Κανονικά. Καλοκαιράκι, καταλαβαίνετε. Και θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από προχθές το βράδυ έχω συνέχεια στο μυαλό μου ένα τραγούδι. Και λόγω Αγγλίας φυσικά, που πάμε για Μουντιάλ, επιτέλους πάμε για Μουντιάλ, κύριε Σταυρακάκη μου. Hey Jude, don't make it bad. Τραγουδάει όλη η Αγγλία. Το Hey Jude, τον Beatles, αλλά το τραγουδάει και τον Jude Bellingham. Είναι τρέλα, τρέλα με τον Μπέλιχαμ. Τρέλα. Το τραγουδούσε όλη η κερκίδα. Σκέψου τώρα να είσαι 23 χρόνων ποδοσφαιριστής, να κάθεσαι μπροστά στην κερκίδα και να τραγουδάνε Beatles για το όνομά σου. Τι άλλο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί στείλατε ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Εδώ ο Βυσσαρίωνας, εδώ ο φίλος μου, εδώ που κάνει παρέα σε εμάς αυτή τη ζεστή για τη Γερμανία, τουλάχιστον Δευτέρα. Στη Γερμανία έχει ζέστη. Μάλιστα. Και ας βλέπουμε, λέει, τη Μαρία στα social να λιάζεται. Τη ζηλεύουμε στα social. Δεν έχουμε social εμείς, κυρία μου. Ας την αλλιάζεται. Ο Χάρης εδώ πέρα το πάει στο Πασόκ, λέει. Το μόνο θέμα είναι να θα πιάσει το Πασόκ μονοψηφίδι ψήφιο. Λα μωρέ, τώρα θα πούμε σε εκλογές αυτά τώρα. Κάθεστε και σκοτώνεστε για αυτά. Δεν χαλάνε φίλοι για τα κόμματα, ρε φίλε Χάρη. Πάμε παρακάτω. Τα σχολιάζουμε όλα. Ο Χάντερ λέει: είμαι τόσο αυτό που δεν μπορώ να πω τώρα, που αυτούς που έχει το ηχητικό στην αρχή στο Πασόκ, τους έχω πιστέψει και τους έχω ψηφίσει. Μιλάμε για τόσο πολύ, λέει. Ήρεμα, και εσύ ήρεμα. Και εσύ, Χάντερ, ήρεμα.

Αυτό είναι το ένα τραγούδι. Και το άλλο τραγούδι, εντάξει, το οποίο έχει γίνει εθνικό ύμνο των Άγγλων. Είπαμε, είμαστε Αγγλία. Εγώ είμαι Αγγλία. Υποστηρίζω την Αγγλία. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Φτάσαμε στους 4. Καλά είμαστε.

αυτά τραγουδάνε στην κερκίδα. Και βλέπαμε εκεί τον Μπέκαμ και όλους αυτούς. Όλη η κερκίδα τραγουδούσε τραγούδια. Τον Oasis και το Hey Jude, τον Beatles. Και στα αποδυτήρια, επειδή το έχω παρακολουθήσει όλο και έχω τρελαθεί με τους Αγγλούς, γιατί πάντα Ιταλία και Αγγλία υποστήριζα πάντα στα Μουντιάλ. Θα μου πείτε χαίστηκα τι υποστήριζε εσύ, αλλά τέλος πάντων, εγώ το λέω. Ιταλία και Αγγλία. Ιταλία ατυχήσαμε. Φέτος ατυχήσαμε τουλάχιστον. Αλλά η Αγγλία είναι ακόμα μέσα. Και είμαστε ζωντανοί μέχρι το τέλος. Και το άλλο, το μπιτάκι το σύγχρονο, είναι αυτό που χορεύουν στα αποδυτήρια. Εντάξει, τρέλα κι αυτό.

Μαζί μας ο Αβραάμ. Τώρα που λείπει η Μαρία, να κάνουμε λέει κούβεντος μόνο για μπάλα. Ναι, τώρα για μπάλα κι εμείς. Εντάξει. Θα μιλήσουμε για μπάλα αργότερα. Θα μιλήσουμε για μπάλα. Και για μπάσκετ. Έχει χαμός με τις μεταγραφές. Θα μας πάρει όλη την ομάδα ο Πάκου Άρης. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.

0: μια ταχύτητα τη εποχή, τα ξέρετε. Θα τα ακούσετε πολύ όσοι κυκλοφορήσετε. Γιάννη Τσιάπα, λοιπόν, εδώ είμαστε. Και δεν είναι απλά ότι λείπει, για την κυρία λέμε τώρα. Ποστάρει και προκλητικά φωτογραφίες από παραλίες και πισίνες την ώρα της εκπομπής. Όπως έκανε την Παρασκευή. Ναι, γιατί τώρα δεν. Την Παρασκευή έτσι έκανε, λέει. Εμείς δεν έχουμε social. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, που είσαι δίπλα μου. Αλλά εμείς εδώ, Γιάννη μου, μαζί σου. Γυρίζω την πιφτέκα σαν roller coaster, λέει. Ναι, ναι, και αύριο που θα γυρίσει πάλι θα σου χλαπάτσα. Δεν πειράζει. Το κρατάω όμως αυτό το μήνυμα. Το κρατάω για να ξέρουμε ποιοι είναι προκλητικοί. Θα το πω ωραία και λαϊκά. Είναι προκλητικιά. Λοιπόν, στα άλλα νέα, στα άλλα νέα. Λοιπόν, έχω κάτι, έχω την είδηση τελικά, γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη είδηση. Θα τα πούμε μετά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πηγαίνει το Μάλε Βράση, θα έρθει ο Αντώνης Ατζολέτος να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Υπάρχει ένα θέμα. Τελικά το rebranding του Τσίπρα πέτυχε. Ακούστε γιατί πέτυχε. Σήμερα ο Τσίπρας είναι στη Λέσβο.
1: Δεν είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην περιφέρεια μετά την ίδρυση της συμπαράταξής μας, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και δεν έρχομαι τυχαία στη Λέσβο, γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει περάσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Θα θυμάστε τις δυσκολίες που περάσαμε.
2: Το 20 και το 19.
1: Έπεσε πάνω το όλο το βάρος της κρίσης, της προσφυγικής που αφορούσε όλη την Ευρώπη.
0: Ακούσατε τι είπε. Το rebranding πέτυχε. Εντελώς. 100% πέτυχε. 100% που λένε κάποιοι. Πέτυχε, ήρθα στη Λέσβο που είναι ένα νησί. Το θυμάστε? Ένα νησί. Το πέτυχε το rebranding. Το μάθε.
3: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
0: Εκατό τα εκατό. Τελείωσε. Έγινε ένα νησί η Λέσβος. Ενώ παλιά ήταν η Λέσβος, η Μυτιλήνη και τα πολλά νησιά τα άλλα.

ενημερωμένοι και προχωράμε και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων. Φυσικά με τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο θα επιστρέψουμε εδώ πέρα. Έρχεται η Χριστίνα μας σε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Και όχι μόνο, έχουμε και άλλα πολλά να πούμε. Θα σχολιάσουμε και άλλα πραγματάκια. Περιμένουμε και από εσάς στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, τι γράφετε και τι διαβάζουμε. Πάμε και στα Hondo Center. Αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές εκπτώσεις έως και 40% στα brands Shiseido, Clarins, Guerlain.

0: Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αθήκη. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίες που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ πέρα έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ο Μπότσαρτ λέει: μέχρι σε αυτό άσχετο είσαι, λέει. Μπάγκι τράουζερ και θα καταλάβει, Αγγλία. Δεν σε. Μέσα. Μαζί σου. Άσχετο είμαι, αλλά κατά το άσχετο. Ο Σπύρος Καταντώνης τα λέει πολύ ωραία. Ό,τι και να γίνει, η Γερμανία θα το πάρει. Ακριβώς. Η Γερμανία δεν παίρνει στο τέλος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Πράπας, ο κ. Κώστας Πράπας λέει: οι Σταρ κάνουν διακοπές, εσύ Γιάννη κουπί. Εμείς κουπί εδώ. Κουπάκι τα κατουκά. Ακριβώς, Χριστίνα μου. Η Χριστίνα Σούζα είναι μαζί μας.
1: Ήρθε
0: να κάνουμε
1: τώρα,
0: για λίγα μέτρα μαζί κουπί.
1: Ναι.
0: Για λίγα, να βγούμε από το λιμάνι.
1: Να βγούμε.
0: Τι μην κάνετε, βγούμε. Κυρία μου, πώς είστε.
1: Τι κάνεις, καλά όλα.
0: Έχει μια ζεστούλα έξω, ε.
1: Έχει, ζαλίμουν. 34, έχει 35, ναι. Κάτι τέτοιο.
0: 13 Ιουλίου, είπες, τι θέλετε να έχει.
1: Έλατε, τι θέλετε να έχει.
0: Δροσιά.
1: Μα. Και αύριο εκεί γύρω στους 35 βαθμούς θα είναι, εδώ στην Αττική. Ίσως την Τετάρτη πάει 36. Και να κάτσει εκεί για την Πέμπτη, μετά βλέπουμε. Και την Παρασκευή περίπου στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 36 με 37 βαθμούς στα υπηρετικά. Χοντρικά, κάπως έτσι.
0: Υπηρετικά, λέω. Μάλιστα.
1: Και η Θεσσαλία βεβαίως κυρίως, όπου μπορεί να βγει και κανένα 38 κατά την Τετάρτη, αλλά εκεί μόνο στη Θεσσαλία και για έναν σταθμό.
0: Η υψηλότερη χθες στη Θεσσαλία, Καρδίτσα λέει.
1: Τι άλλο θες να.
0: 39,2 έχει στην Καρδίτσα. Ούτε 40.
1: Ούτε 40.
0: Και 38 σε Τύρναβο, σε Φάρσαλα εκεί πέρα, στη Λάρισα, αυτά που λες εκεί πέρα.
1: 37,.
0: Πού μωρέ.
1: Τύρναβος, Λάρισα και τα λοιπά.
0: Δένδρα Τυρνάβου 38,8 λέει. Και Φάρσαλα 37,9. Μετά πέφτουν από εκεί κάτω.
1: Από εκεί κάτω πέφτουν.
0: Από εκεί, από εκεί κάτω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Τα μέγιστα σήμερα πόσο είναι. 38. 30... Στο Ηράκλειο είναι.
1: Και στη Λίνδο νομίζω.
0: Μπράβο, και στη Ρόδο.
1: Ναι,
0: αυτά ξέρει απ' έξω. Α,
1: ναι.
0: Πατήσια. Έλα,
1: βλέπετε. Πόσο είναι τα Πατήσια.
0: 36.
1: Μια χαρά.
0: Είμαστε, οχτάδα είμαστε. 36 βαθμούς. Γι' αυτό έχει ζέστη, σου λέει. Έχει ζέστη, παιδί.
1: Έχει ζέστη, παιδί. 35 με 36. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Μη μιλάτε καθόλου.
0: Βρίσκεσαι.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Απλά να πούμε
1: στου. Έχουμε γλιτώσει τα σαραντάρια.
0: Σωστό.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Να πούμε στου φίλου, καλού φίλου που μα ακούνε, ότι έχει ζέστη, δεν έχει καύσωνα όμω.
1: Όχι, έχει ζέστη. Όπω έπρεπε να έχει αυτή την εποχή Ιούλιο μήνα στην Ελλάδα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήρθατε κάποιοι τώρα στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα πάντα έτσι είναι το
1: πάντα
0: καλοκαίρι.
1: Έτσι είναι το καλοκαίρι και μη σου πω ότι εφέτο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: έχει
1: πέρυσι
0: καθώς.
1: Και πρόπερσι είχαμε τα σαραντάρια πιάνουν από το Μάιο μήνα.
0: Τώρα δεν έχουμε καθόλου,
1: ακόμα δεν έχει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, και δεν μιλάω να έχει ένα σταθμό 40.
0: Όχι, γιατί αυτό που είπα πριν από λίγο 39. Ο καύσωνα είναι μέρες πολλές και το βράδυ πάνω από 30
1: είναι,
0: έχουμε πει.
1: Και πάνω από 30 και να είναι και κανένα 2-4-5 σταθμοί. Να μην είναι ένα.
0: Δεν βλέπεις καμία αστάθεια κάπου, κάτι.
1: Λοιπόν, τώρα θα σα πω και
0: για πες αστάθεια.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε. Δεν έχουμε. Τρίτη και Τετάρτη δεν έχει αστάθεια.
0: Τίποτα.
1: Επανέρχεται την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται. Στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Την Παρασκευή πιθανότητα στα βόρεια. Αυτό, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχει. Δηλαδή, μόνο η Πέμπτη είναι που μπορεί να είναι έτσι λίγο περισσότερη αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά.
0: Από ανέμοι.
1: Άνεμοι στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, δηλαδή από τη Σάμο και νοτιότερα και τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο. Εκεί ίσως και την Κρήτη λίγο να πιάνουν οι βοριάδες 6 και τοπικά 7. Εδώ στην Αττική, αύριο μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά και τώρα την. Και ένα εξαράκι μπορεί να το βγάλει την Τετάρτη.
0: Μπορεί, εντάξει,
1: όχι όμως περισσότερο, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί οι πυρκαγιές καρατοκούν.
0: Ναι, βλέπω και σήμερα, η μισή χώρα είναι κίτρινη σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο κίτρινο, δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Και έχει και στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη και Σέρες και πάνω.
1: Κόκκινο,
0: είναι πορτοκαλί.
1: Για σήμερα αυτό.
0: Για σήμερα αυτό.
1: Αύριο δεν το έχω δει.
0: Το λέω για σήμερα, το έχω μπροστά μου αυτό. Λέμε για σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε 3 και 39.
1: Έτσι.
0: Ναι, ψυχραιμία. Δεν τελείωσε ημέρα σήμερα.
1: Βέβαια, αλλή μόνο.
0: Για αύριο η Κρήτη. Ηράκλειο, Λασίθι.
1: 4.
0: Είναι 4.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί να έχει και
0: μπράβο.
1: Ένα εφταράκι να βγάζει εκεί κάτω.
0: Είναι πολύ υψηλή. Όπως επίσης όλα τα Δωδεκάνησα, φτάνουμε μέχρι και Χίο. Μέχρι και Χίο φτάνουμε.
1: Ακριβώς εκεί που σας είπα ότι θα είναι το εφτάρι. Από τη Σάμο και νοτιότερα, εντάξει, Χίο και νοτιότερα, μέχρι τα Δωδεκάνησα και το Καρπάθιο και η Κρήτη. Αυτές τις περιοχές.
0: Αυτά είναι πορτοκαλί λοιπόν. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης, κίτρινες περιοχές είναι η άλλη Κρήτη, η άλλη μισή. Το βόρειο Αιγαίο, η Λέσβος. Είναι πάλι η Σαλονίκη με τις Σέρες κτλ. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, όλη Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα, όλοι είναι στο κίτρινο.
1: Είμαστε προσεκτικοί.
0: Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Ας είμαστε προσεκτικοί, βέβαια το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά...
1: Πού θα πάει κάποια στιγμή, δεν
0: ναι. Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι μην τα κάνουμε επειδή θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα κάνω τις εργασίες γιατί το κάνω 30 χρόνια και εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μου αρέσει, εμένα θα τύχει. Εγώ το ελέγχω.
1: Άνετα μπορεί να μας τύχει.
0: Μία φορά.
1: Άνετα.
0: Μία φορά θα ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεφεύγει κάθε φορά. Όχι. Μία φορά θα γίνει. Άρα αυτά, κυρία Σούζου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Μέχρι πότε πας εσύ, κυρία μου?
1: 25. 24
0: η Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Ναι. Ναι. Μάλιστα,
1: 24 η Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά αντεγιά.
0: Μετά θα γυρίσει, δεν ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω καν τι τούφες έχει στο μαλλί όταν γυρίσει.
1: Θα δείξει.
0: Γιατί το καλοκαίρι τη φεύγουν κάτι τούφες περίεργες. Να σε καλά,
1: ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

Ο Γιώργος Σταταγιάννα είναι Χριστίνα, λέει ανάσα της Υπήρου. Η χαρά του Sky αξία σταθερή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εννοείται. Ο Πέτρος λέει ποια Γερμανία βρε Τσαπούγκαρ. Έχει αποκλειστεί. Το ξέρουμε, μωρέ. Πλάκα κάνουμε. Ναι. Δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ, στο προηγούμενο Ιταλία. Το ξέρω. Να βράσει μια μπάλα, να πιει στο Σμίτς. Επειδή η Ιταλία. Μιλάμε για την Ιταλία. Να ξέρει μπάλα. Τι αν μιλήσει την Ολλανδία. Οι losers. Ιταλία, πάνω απ' όλα Ιταλία. Δεν πέρασε το Μουντιάλ, εντάξει, έχει κακές φουρνιές. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλεια, μόλις ήταν και δήλωση Τραμπ. Πάρα πολύ ωραία. Της έχει στείλει ο Μιχάλης Ιγνατίου, τζεβάς τώρα σε λίγο. Εδώ πέρα βλέπω τα μήματα. Ο Στρατής έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο θέλω το μισό, ένα μισάωρο να το διαβάσουμε. Αν γίνεται, αδερφέ, σε λίγο πιο σύντομα ή ας να το διαβάσουμε και βλέπουμε. Ο Λευτέρης, τι λέει εδώ πέρα. Γεια σου φίλε μου Λευτέρη, να είσαι καλά. Η Βασιλική μαζί μας από τον Ντουμπρόβνικ. Α, έχει πάει 8ήμερη εκδρομή στην Κροατία, η Βασιλική Χαλαβοπούλου. Γεια σου, Βασιλική μου, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η Μανιάνα, εδώ η φίλη μου η Μανιάνα, πάντα εδώ πέρα. Στην καλή μας, η καλή μας φίλη, στην καλή μας παρέα. Η Μανιάνα, εννοείται, στη ραδιοφωνική μας μοναξιά. Εντάξει, για σήμερα και μόνο μωρέ, εντάξει. Θα γίνει, θα γυρίσει ο τροχός, μην ανησυχείτε. Θα κάνει και η μονάχη της. Χρήστος ο Μπακάλης, ο φίλος μου από τα Καυτά Τρίκαλα, λέει εδώ πέρα. Εμείς εδώ κανονικά δεν πρέπει να πάρουμε κανένα. Δεν πρέπει να πάρουμε, λέει, ερώτημα. Κανένα επίδομα αντοχής υψηλών θερμοκρασιών. Τόσα επιδόματα υπάρχουν. Ακούσατε θερμοκρασίες. Χθες είχε πάρα πολύ υψηλές. Σήμερα έχει κάτι πιο κάτω εδώ η ζέστη.

0: το ξέρετε, επειδή τα ακούσατε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων και στο δελτίο στο μαγκαζίνο με τον Σπύρο, αλλά γενικώς την Παρασκευή το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε πώς και πώς να πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι, το περιμένουμε. Υποτίθεται αυτό θα γίνει αύριο. Με την αυριανή παραλαβή θα γίνει. Έλα μου ντε όμως ότι τώρα πια υπάρχει και επίσημη δικαιολογία. Υπάρχει επίσημη δικαιολογία ότι ο πόλεμος επανήλθε. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ωχ Θεέ μου, αυτό είναι το θέμα τώρα. Ο πόλεμος επανήλθε και σημαίνει ότι έχουν μια επίσημη αιτιολογία πια, όλοι πια οι πρατηρούχοι, να μην πέσει καμία τιμούλα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 79 δολάρια. Αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Και 60 να πέσει, πάλι θα πέσει η τιμή. Εμείς έχουμε εκεί ψηλά τις τιμούλες μας. Και επειδή οι τιμούλες είναι στο 1,95 η μέση τιμή, αν δεν κάνω λάθος, εκεί της βενζίνης και στα 1,80 κάτι του πετρελαίου, και άμα θέλετε να μπούμε και στα σωστά, να ξέρουμε ακριβώς και τις τιμές, μπορούμε να το δούμε. Να ακούσουμε λίγο τους πρατηριούχους. Τι λένε οι πρατηριούχοι για αυτό που έρχεται, αυτό που υποτίθεται πρέπει να έρθει για να πέσουν οι τιμές, αλλά και τι βλέπουν αυτοί οι εκτιμήσεις που κάνουν για τις τιμές, και σε λίγο θα εξηγήσουμε.
1: Μένει να δούμε λίγο την εξειδίκευση των μέτρων. Πρώτον, αν είναι προ-ΦΠΑ ή μετά-ΦΠΑ. Αν είναι προ-ΦΠΑ, σημαίνει 12-12,5 λεπτά η βενζίνη. Και είναι σημαντικό αυτή την περίοδο και το 1 και τα 2 λεπτά. Ήδη εμείς στα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουμε προχωρήσει σε μια άτυπη μείωση του κέρδους μας, του περιθωρίου κέρδους. Ο λόγος είναι προφανής για να μην βάλουμε το 2 μπροστά, όσο οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω.
2: Οι διεθνείς τιμές αυξάνονται σήμερα ακόμα πολύ περισσότερο. Σήμερα ήταν 4% πάνω. Και πάνω από 4% ήταν το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυξημένα τα καύσιμα στις διεθνείς αγορές. Προφανώς θα περάσουν και εδώ. Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε δύο μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικώς η αγορά δεν πάει καλά.
0: Η αγορά δεν πάει καλά. Πόσο να πηγαίνει καλά, όσο ανεβαίνει η βενζίνη και όσο δεν σας εμπιστεύονται. Ναι, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Είναι το θέμα και τι κερδίζουν κάποιοι πρατηριούχοι. Για να μην λέμε και ότι να είναι, δεν φταίνουν μόνο τα δηληστήρια, δεν είναι μόνο τα δηληστήρια το θέμα. Πάντα. Αμόλυβδη 95 οκτανίων, 1,976, 1,97 δηλαδή, ήταν χθες η μέση τιμή. Ανεβαίνει κι άλλο. Έχει διευράκι. Στην Αθήνα έχει φτάσει διευράκι. Έχω δει διευράκια σε πρατήρια. Η απλή. Η εκατοστάρα είναι στο 2,18. Να γουστάρουμε. Δίζελ κίνησης 1,84. Τώρα είναι αυτό. 1,84. Και ανεβαίνει. Και ανεβαίνει, ανεβαίνει. Μια χαρά. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, θα πέσει 5 λεπτά δηλαδή δίζελ κίνησης και 10 λεπτά η αμόλυβδη. Θα φτάσει στα 2 ευρώ, πέσει στο 1,90. Δηλαδή το κέρδος μας είναι πολύ μικρό. Θα μου πεις τι άλλο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Αυτό από τα δηληστήρια δεν έγινε. Αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω στην Άξο, ας πούμε, 2,24 έχει απλή. Μου έχουν στείλει πρατήριο στην Άξο. Από τα πιο γνωστά πρατήρια, ενώ από γνωστή αλυσίδα. 2,24 η απλή και 2,05 το δίζελ. Στην Άξο αυτά, στα νησιά. Και ρωτώντας σήμερα το πρωί τον κύριο Παπαγεωργίου, που ακούσατε τώρα και στο ηχητικό, ήταν ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Κιουρτζής, Αθήνα, Σαλονίκη. Ο κύριος Παπαγεωργίου τον ρωτήσαμε για τα νησιά και λέει: εντάξει, 2 μήνες έχουν και αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι 2 μήνες θα είμαστε στα νησιά εμείς που πηγαίνουμε από τις πόλεις στα νησιά, πρέπει να μας πιάσουν τον ποπό για να βγάλουν την υπόλοιπη χρονιά? Και ρωτάμε και εμείς τους νησιώτες, ρωτάμε ας πούμε στην Άξο, το φίλο μας τον Δημήτρη τον Καπούνη, του λέμε, δηλαδή αυτή η αύξηση της βενζίνης στο 2024 είναι τώρα, αυτό το μήνα που έχει κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο? Όχι, από το Μάρτιο είναι έτσι, λέει, πάνω τα 2 ευρώ. Απλά να καταλαβαινόμαστε λίγο. Και οι νησιώτες έχουν το πρόβλημα και οι τουρίστες έχουν το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι. Μετά λέμε στις ταβέρνες, γιατί βάζετε τη σαλάτα 20 ευρώ. Είναι ίδιο πράγμα. Ακριβώς ίδιο πράγμα είναι. Γιατί λέει, γιατί θα έρθουν τουρίστες. Άρα θα τους πιάσω εγώ τον ποπό τώρα με τη σαλάτα. Όταν φύγουν, βλέπουμε μόνο τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Θα δούμε πώς θα την πάω τη σαλάτα, την πάω 15. Άρα έτσι είναι και η βενζίνη. Αφού είναι τουρίστες εδώ πέρα, ρίχτηνε. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Και θα πέσει τώρα, υποτίθεται λίγο. Υπάρχει όμως κόντρα, να ξέρετε. Υπάρχει τρομερό μπιφ μεταξύ των κομμάτων. Θα ακούσετε εδώ πέρα τους εκπροσώπους των κομμάτων. Τον κύριο Τσουκαλά, αρχικά, γι' αυτό επειδή ξεκινάει ο Τσουκαλά. Την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και την κυρία Κούφο Νικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Βγάζουν όλα τα όπλα στο τραπέζι για να πάει καλύτερα η οικονομία.
3: Το καθαρό κόστος χωρίς εισφορές και φόρους που κοστίζει η 13η σύνταξη είναι 1.680.000.000. Τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης είναι 840 εκατομμύρια και άλλα τόσα την τρίτη χρονιά. Ήδη από αυτά ένα μέρος δίνεται ήδη από την κυβέρνηση με τα 400 ευρώ το μήνα. Άρα τι λέμε εμείς, η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της πρώτης χρονιάς δεν είναι 840, γιατί ένα ποσό δίνεται ήδη, το οποίο ενσωματώνεται. Εμείς δεν λέμε και 13η και 300 ευρώ. Τα 300 ευρώ είναι μέσα.
4: Μου θυμίζει τον Ζήκο στο Μπακαλόγατο, ναι, που έλεγε Ζήκος κερνάει, το αφεντικό πληρώνει. Λέει λοιπόν εδώ η αντιπολίτευση που μοίρασε τώρα πόσα δισεκατομμύρια, δεν βαριέσαι, ο φορολογούμενος στο τέλος, ο φορολογούμενος στο τέλος θα τα πληρώσει. 13ος μισθός, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάνει 1,5 δισεκατομμύριο.
3: 105 εκατομμύρια.
4: 13η σύνταξη, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κάνει 2,5.
3: Ο υφυπουργός εννοείται, εσείς εννοείται η κυβέρνηση, εννοείται
4: Γενικό Λογιστήριο. Αυτά τα δύο μόνο αθροίζουν 4 δισεκατομμύρια. Αντί να τσακωνόμαστε για το πόσο κοστίζει, γιατί δεν φέρνουν την πρόταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να έχει τη σφραγίδα.
5: Εσείς 13η σύνταξη θα δώσετε?
6: Εμείς μένουμε σε αυτά που έχουμε ανακοινώσει και είναι απολύτως κοστολογημένα, κυρία Καραμίτρου, και σε ό,τι επιπρόσθετα ανακοινωθεί στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία, περιμένουμε την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσει αρχές Σεπτεμβρίου, το πρώτο σουκούπ του Σεπτεμβρίου, που θα πάει ο Πρωθυπουργός και μετά βλέπουμε. Εντάξει, υπάρχει αυτό το σενάριο για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, είναι στο τραπέζι, είναι στο τραπέζι. Δεν ξέρω όμως αν θα γίνει. Κάποιοι λένε το κάνει για να πιέσει το Σαμαρά να ανακοινώσει το κόμμα. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει. Πάμε στα Χόντο Σέντερ εμείς, που είναι σίγουρα, θα είναι εκεί πέρα όποια μέρα και να πάμε. Χόντο Σέντερ λοιπόν, αρώματα Boss, Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα και Κλοέ, με έκπτωση 35%. Αλλά μόνο στα Χόντο Σέντερ. Ξεκίνησαν και επίσημα εκτός από σήμερα, και την Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζά.
7: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Δεν σας είπα τη δήλωση που μας έστειλε πριν από λίγο ο Μιχάλης Ιγνατίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Λέει ήταν μια τελειωμένη συμφωνία, δηλαδή ήταν μια ολοκληρωμένη συμφωνία με τους ουρανούς και μετά την έσπασαν. Πάντα τις πάνε. Αυτή τη χαλάνε τη συμφωνία. Την χάλασαν. Έχουμε 10 συμφωνίες μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, λέει, και τώρα θα τους χτυπήσουμε πάρα πολύ σκληρά. Είναι μια κακή ομάδα, ένα κακό γκρουπ, λέει, ανθρώπων. Και έτσι είναι για όλο αυτό το διάστημα. Και θα είναι έτσι για όλο το διάστημα. Και λέει, θα το πάρουν πίσω, λέει, πάλι. Αλλά το θέμα είναι, θα γίνει με τα στένα. Αυτά είπε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Πολιτειών. Για να καταλάβετε σε ποια φάση είμαστε και πάλι. Λοιπόν, πάλι έχουμε το θέμα με τα στένα. Χθες έλεγαν οι Ιρανοί ότι αυτοί τα κρατάνε κλειστά. Οι Αμερικάνοι λέγανε εμείς τα έχουμε ανοιχτά. Όπως και να έχει, τι είπε ο Τραμπ και στο Fox News, θα γίνουμε, λέει, φύλακες ασθενών τορμούς και θα πληρωθούμε γι' αυτό. Βλέπω εδώ πέρα και τίτλους που βάζουν κάποιοι φίλοι στα site. Πολύ ωραία. Καλή κατάσταση. Και εμείς περιμένουμε να πέσουν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου εδώ στην Ελλάδα. Βλέπω να πηγαίνει, να βαράει ψηλά τώρα που θα φύγουμε και για Αύγουστο περισσότεροι. Διευράκι για πλάκα.

προκαλεί, λέει, χωρίς τη Μαρία είμαι πιο ήσυχο παιδί. Δεν με προκαλεί. Αυτό είναι αλήθεια αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει: ο Ζήκος είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ζήκο έχω ονομάσει το σκύλο μου. Τι λες, ρε φίλε. Ζήκο. Τέλειο. Από την ταινία του Βραζιλιανού. Λέω ταινία το λέει εδώ πέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο, μα το χαίρεσαι. Το χαίρεσαι. Το Ζήκο. Ωραίο, ωραίο όνομα είναι αυτό. Πλάκα έχει. Λοιπόν, φεύγουμε. Εμείς πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται στους δρόμους? Δεν είδαμε στους δρόμους. Εντάχει μόνο να πούμε. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό μόνο έχει κίνηση. Είναι πολύ καλά γενικώς. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια βλέπω κίνηση. Και έχει κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Πάρα πολύ κίνηση. Και έχει ένα κομμάτι από μετά το Χαϊδάρι, μετά το δάσο Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Αυτά βλέπουμε για την ώρα. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Εντάξει, και δύο κομμάτια που κολλάνε πάντα. Από Ελληνικό μέχρι Αλίμου προς Πειραιά και από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη προς Αθήνα στη Βουλιαγμένης. Αυτά για την ώρα. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιανάκο. Φεύγουμε και πάμε και στα Χότο Σέντερ. Γιατί έχει Gucci, Ραμπάν και Ζαν Πον Κοτιέ 35% μόνο στα Χότο Σέντερ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
10: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επί τόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω GOV για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρέα της Βέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμήλων Χριστόφορος Μερούσης. Σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμός στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμήλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
2: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωση Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύριο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
6: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
7: Εντάξει.
6: Τι θα συγχωρήσω? Το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου? Το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της? Τι θα συγχωρήσω? Ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτιότητος δικής τους?
7: Μάλιστα.
6: Δεν τους συγχωρώ.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια, έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. Μάη Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. Μάη Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Χίου ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστικής στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρέα της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στοιχείο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως τριών μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Ο δημοσιογράφος Μανώλης Ανδριωτάκης έχει γράψει πληθώρα δοκιμίων για τεχνοκοινωνικά θέματα, είναι όμως επίσης και μυθιστοριογράφος πολλών βιβλίων, σκηνοθέτης ντοκιμοντέρ, καθηγητής ψηφιακών δεξιοτήτων και ψηφιακής δημοσιογραφίας και blogger από το 2004. Με αφορμή το βιβλίο «Το θάνατος του συγγραφέα» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», μας μιλάει για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της ολοένα και αυξανόμενης εξέλιξης της επιστήμης και της τεχνολογίας. Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα και δεν σας μιλώ εγώ, σας μιλάει τεχνητή νοημοσύνη. Μανώλη Ανδριωτάκη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Την περίμενα πώς και πώς αυτή την εισαγωγή. Είναι το αβατάρ μου, δεν είμαι εγώ.
2: Είναι, δεν είναι άνθρωπος, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όχι, έχεις απέναντί σου άνθρωπο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, λέει. Εσύ τώρα στο καινούργιο σου βιβλίο και μυθιστόρημα, λες ότι αυτό το μυθιστόρημα δεν διαγραμμένο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Εξηγούμε καταρχήν. Η αφορμή για την οποία είσαι εδώ είναι η έκδοση του τελευταίου σου βιβλίου «Ο θάνατος του συγγραφέα» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Αλλά εγώ ήθελα πολύ καιρό να έρθεις, γιατί νομίζω ότι είσαι μοναδικό στο είδος σου. Εξηγήσου παρακαλώ.
2: Έλα, σε ευχαριστώ πολύ. Όλοι είμαστε μοναδικοί. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο προέκυψε έτσι οργανικά μέσα από τη δουλειά χρόνων και χρόνων και την έρευνα. Κάνω πολλά χρόνια έρευνα πάνω στην τεχνολογία. Εδώ και από την αρχή που δημοσιογραφώ, από το 2001, είμαι πολύ έτσι προσανατολισμένος στην εξέλιξη της τεχνολογίας.
1: Μισό, οι σπουδές σου σε οδήγησαν προς τα εκεί?
2: Όχι.
1: Πώς έγινε?
2: Κοίταξε, οι σπουδές, αυτό που σπούδασα ήταν σκηνοθεσία κινηματογράφου, που ο κινηματογράφος είναι ένα μέσο τεχνολογικό, έτσι, μια εφεύρεση ανθρώπινη, δεν υπάρχει, δεν φυτρώνει το φιλμ, τώρα ας πούμε τα ψηφία, το βίντεο. Κοίταξε, είναι μια πορεία που έχει στροφές, έχει ανηφόρες, κατηφόρες, όπως όλων των ανθρώπων. Προφανώς προέκυψε η ενασχόληση με την τεχνολογία από την περιέργειά μου και το ενδιαφέρον μου για τα μέσα. Γιατί, ξέρεις, νιώθεις πολύ συχνά ότι ναι, έχω τις δυνάμεις μου και μπορώ με τα χέρια μου και το μυαλό μου να τα κάνω όλα, αλλά αν κοιτάξεις γύρω σου, είσαι πλαισιωμένος από έναν τεχνικό ή τεχνολογικό πολιτισμό από τον οποίο εξαρτάσαι, είτε αυτό λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα, είτε λέγεται, βασικά να το πούμε ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί έχει μια ωραία αντιστοιχία με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου ξέρεις πώς λειτουργούν όλα αυτά, πώς λειτουργεί, θα μου πει, και μετά πώς λειτουργεί και το ανθρώπινο σώμα, πώς λειτουργεί και η νόηση. Κάπου εκεί μέσα στην πορεία όλα αυτά συγκεντρώθηκα. Το ζήτημα του AI και της τεχνητής νοημοσύνης, κάπως έτσι, η πορεία δεν ήταν καθόλου γραμμική, δεν σπούδασα, δεν το σπούδασα. Είμαι αυτοδίδακτος σε όλα αυτά τα, και στη συγγραφή, σε όλα αυτά τα πεδία. Τώρα αυτό είναι ένα, σου δίνει πλεονεκτήματα το ότι μπορείς να διδάσκεσαι μόνος σου, αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα, γιατί στην πορεία τρως, χάνεις πολύ χρόνο.
1: Αυτό ισχύει. Ωστόσο, μας έδωσες ένα know-how, για να το πω έτσι, στο χωριό μου, ένα know-how για το τι γίνεται. Και επειδή δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα έτσι, ακόμα να χαρτογραφηθεί αυτός ο χώρος, μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θυμάμαι λοιπόν η πρώτη απόπειρα όπου παρουσιάζεις το σταδιακό μετασχηματισμό μας από τον τύπο του ανθρώπου που ξέραμε σε έναν αυτόματο, και θυμάμαι το όμο οτομάτων, έτσι το...
2: Οτόματων,
1: ναι, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη και εμείς. Και εκεί είναι η πρώτη φορά που προσπαθείς αυτό να... ή έχει γίνει καταρχήν με τα άρθρα σου στην Καθημερινή, όπου τα διαβάζουμε και είναι πάρα πολύ έχουν πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι. Κοίτα, πώς ξεκίνησε. Ήθελα να γράψω ένα μυθιστόρημα για τη συνάντηση της τεχνητής νοημοσύνης με την εικονική πραγματικότητα. Αυτό γύρω στο 2015-2016 άρχισε να σχηματίσει στο μυαλό μου μια πολύ αόριστη ιδέα. Λίγο μετά βγήκε ένα άλλο μυθιστόρημα, το Δεξιχέρι, που ήταν πολιτικό θρίλερ. Είπα ότι δεν θέλω να
1: με γίνω... Με τέχνιο, αν θυμάμαι καλά,
2: ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ναι, δεν θέλω να γίνω, πώς να το πω, στη λίστα, να συνεχίσω να γράφω πολιτικά μυθιστορήματα, παρότι θα μπορούσα να το κάνω στο Δινεκές, γιατί είναι συναρπαστικό είδος.
1: Πράγματι.
2: Έτσι. Και λείπει αρκετά από την Ελλάδα.
1: Έχουμε και προσφέρει και πολύ υλικό η επικαιρότητα.
2: Πάρα πολύ άφθονο. Και άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα και εννοείται ότι εκεί θα έπρεπε να κάνω γερή έρευνα. Δηλαδή ήξερα πολύ λίγα, ελάχιστα πράγματα. Και τότε, δηλαδή μπορεί να είναι και 7-8 χρόνια, ας πούμε το 2015-2016, που άρχισα να ερευνώ για αυτό το βιβλίο. Και στην πορεία ανακαλύπτω ότι αυτό που έχω στα χέρια μου είναι θησαυρός, είναι ένα πεδίο πάρα πολύ πλούσιο και ζωντανό, και από εκεί προκύπτει, αρχίζω να μιλάω με πολλούς ειδικούς, οι συνεντεύξεις δημοσιεύονται στην εφημερίδα, γράφω, αρχίζω να αρθρογραφώ, διαβάζω πολύ. Προκύπτει το πρώτο αυτό βιβλίο, ένα μικρό, μια μονογραφία ήταν το Homo Automaton, στο οποίο αξίζει λίγο να σου πω ένα-δύο πράγματα. Μετά η τεχνητή νοημοσύνη για όλους, που αυτά είναι δοκίμια, είναι non-fiction.
1: Είναι, non-fiction.
2: Και στο τέλος αυτής της πορείας, που δεν είναι το τέλος αυτής της πορείας, έρχεται και το μυθιστόρημα, που ήταν ο αρχικός στόχος. Να σου πω ένα πράγμα μόνο για το Homo Automaton, ότι ως τότε, αυτό το βιβλίο βγήκε μέσα στην πανδημία το 2020, και ουσιαστικά έλεγα ότι το πιο απτό παράδειγμα AI που είχαμε εκείνη τη στιγμή ήταν τα social media, και εξακολουθούν να είναι, αλλά η σκέψη μου ήταν η εξής, ότι διαβάζοντας μας οι αλγόριθμοι του τεχνητής νοημοσύνης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το λέω έτσι πολύ σύντομα, είναι σε θέση να μας χειραγωγούν. Τους δίνουμε δηλαδή τα σχοινιά για να μας...
1: Εντελώς, ναι.
2: Να καθοδηγούν. Αλλά βέβαια αυτό ήταν μέχρι το 2020. Το 2022, πριν από δύο χρόνια, εμφανίστηκε τέτοιες μέρες ένα εργαλείο που εκδημοκράτησε τα λεγόμενα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το ChatGPT και τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν αναβαθμίσει το ρόλο του Homo Automaton. Το Homo Automaton δηλαδή σήμερα είναι πραγματικά, μπορείς να πεις ότι έχει γίνει πράξη. Διότι έχουμε στα χέρια μας όλοι ένα τέτοιο ψηφιακό βοηθό, ο οποίος φυσικά είναι εξαιρετικά βοηθητικός, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να μας χειραγωγεί.
1: Ναι.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Ανδριωτάκη.
1: Έχω πολλές απορίες, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ωραία.
1: Και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος.
2: Ναι.
1: Διότι έχει ανοίξει και μεγάλος μετά το chat. GDP έχει έρθει σε επαφή με αυτό και πάρα πολλοί κόσμος που δεν είναι ειδικός.
2: Ναι.
1: Ή να μην ήταν τόσο σχετικός με όλο αυτό ότι μας πλησιάζει. Νιώθουμε ότι μας πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής. Διάλεξες να βάλεις όμως έναν τίτλο, έναν εμβληματικό τίτλο από ένα φοβερό δοκίμιο του Ρολάν Μπαρθ, «Ο θάνατος του συγγραφέα», στο τελευταίο σου μυθιστόρημα. Εγώ θα σε πάω και λίγο και στον Μπόρχες και στον δημιουργό, που είναι ουσιαστικά η γέννηση του συγγραφέα. Και αναρωτιέμαι γιατί διάλεξες αυτό τον τίτλο καταρχήν. Ας αρχίσουμε από εκεί.
2: Ναι. Ο αρχικός στόχος ήταν να ρίξω μια άγκυρα στον χρόνο και να πω ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε την εποχή που οι τεχνητές νοημοσύνες ήταν ικανές να γράφουν καλά βιβλία. Καλά. Περίπλοκα βιβλία. Ή να γράφουν βιβλία που μιμούνται πολύ καλά ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο στυλ. Για μένα το δοκίμη του Ρολάν Μπάρτ σηματοδοτεί, όχι μόνο για μένα βέβαια, την γέννηση του αναγνώστη. Έτσι, δηλαδή ότι ο αναγνώστης έχει εξουσία πάνω στο κείμενο και θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε αναγνώστης γράφει ένα καινούριο βιβλίο.
1: Σωστά.
2: Έτσι, ναι. Το διαβάζει προφανώς, αλλά ταυτόχρονα το ξαναγράφει. Κάθε ανάγνωση είναι και διαφορετική. Εδώ τώρα ήθελα να παίξω με αυτή την έννοια και όχι να αναγγείλω ή να προαναγγείλω το θάνατο του δημιουργού. Θα το εξηγήσουμε πώς το σκέφτομαι όλο αυτό. Αλλά ήθελα να παίξω με αυτή την αναφορά, γιατί έχω μέσα στο βιβλίο, υπάρχει αυτός που λέμε ο μεταφορικός θάνατος, ναι, του συγγραφέα ή και του δημιουργού, να το πούμε έτσι, αλλά υπάρχει και κυριολεκτικός θάνατος του συγγραφέα. Οι συγγραφείς πεθαίνουν, θέλω να πω, όπως όλοι. Και αυτό όμως που θα σου απαντήσει έτσι βαθύτερα την ερώτηση είναι το εξής. Το βιβλίο προσπαθεί να απαντήσει, ή μάλλον επιχειρεί να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα, όπως σου είπα, τι θα γίνει όταν οι μηχανές θα είναι σε θέση να
1: αναλάβουν,
2: να δημιουργούν έργα εφάμιλης αξίας των ανθρώπων. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε γιατί γράφουμε, γιατί οι άνθρωποι γράφουν βιβλία, γιατί εκδίδουν βιβλία. Υπάρχει φυσικά η εφεύρεση της τυπογραφίας. Προηγουμένως δεν έγραφαν βιβλία. Υπήρχε ο προφορικός πολιτισμός και η αναμετάδοση των ιστοριών από στόμα σε στόμα και τα λοιπά, το θέατρο και όλα αυτά. Γράφουμε για μια σειρά από λόγους, να τους πούμε, να τους το αρχαιολογήσουμε. Γράφουμε για να εκφραστούμε, γράφουμε για να επικοινωνήσουμε, γράφουμε για να μοιραστούμε γνώσεις, συναισθήματα, να μεταφέρουμε,
1: να διασώσουμε
2: πολιτιστική μνήμη, να μεταφέρουμε γνώσεις σε επόμενες γενιές. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς τους λόγους μπορεί να γίνουν παροχημένοι με την έλευση αυτών των μηχανών.
1: Ισχύει.
2: Γιατί είναι πολύ ικανές. Πράγματι, δηλαδή, μπορεί να σταματήσει η ανθρωπότητα να έχει λόγο να γράφει για να μεταδώσει.

0: την εμπειρία της ζωής, είτε τώρα αυτό σημαίνει ότι είναι ματαιόδοξη.
1: Μεγάλη κουβέντα έχεις ανοίξει τώρα.
0: Ναι, ναι, πολύ μεγάλη.
1: Για να δούμε αν θα συνεχίσει και η έκφραση να είναι έτσι όπως την ξέραμε.
0: Δεν θα είναι. Δεν θα είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό μπορεί να γίνεται με ή χωρίς τη βοήθεια της μηχανής. Και αυτό γύρει μια σειρά ζητημάτων. Γιατί τώρα αυτό το παιχνίδι που κάνω εγώ στο εξώφυλλο, το βιβλίο είναι ή δεν είναι προϊόν.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό να το εξηγήσουμε στους ακροατές.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήδη τίθεται στο δημόσιο χώρο ένα παρόμοιας φύσης ερώτημα. Αυτή η καλλιτέχνης, τα τραγούδια της τα παρήγαγε
1: AI.
0: Ναι. Αυτό γεννάει, τώρα είναι μια άλλη απόλυξη της κουβέντας. Στην ουσία της όμως είναι το εξής, ότι εδώ έχουμε δημιουργήσει κάτι, μια οντότητα. Έχουμε φτιάξει κάτι, είμαστε θεοί, είμαστε μικροί θεοί. Αυτή η οντότητα αυτή τη στιγμή μας φωνάζει, κάνε με κάτι, κάνε με κάτι. Εμείς τα ψαχνόμαστε. Έτσι, είναι προφανώς είναι ακόμη πολύ νωρίς. Οι συγγραφείς της επιστημονικής φαντασίας και τα πιο δημιουργικά πνεύματα που δεν δεσμεύονται από την πραγματικότητα ή από τους, πώς να το πούμε, τους κανόνες
1: και την τεκμηρίωση
0: της λογικής,
1: ναι,
0: ακριβώς, έχουν περιγράψει πολλά σενάρια.
1: Απίστευτα βλέπουμε, ναι,
0: ναι. Ναι. Από τον Φραγκενστάιν μέχρι την Οδύσσια του διαστήματος και όλα αυτά. Κάποιοι λένε ότι αυτά δεν βοηθούν, γιατί είναι τόσο ισχυρές αυτές οι αφηγήσεις που αγκλωβίζουν με κάποιο τρόπο το πνεύμα μας. Εμένα δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Είναι προφανές. Δηλαδή δεν θέλω ούτε να ζωγραφίσω μια δυστοπία που οι άνθρωποι δεν θα έχουν λόγο να γράφουν βιβλία ή να δημιουργούν ή να μοιράζονται την εμπειρία του κόσμου έτσι κατά πρόσωπο. Με τρομάζουν κάποια πράγματα και τα αποτυπώνω. Δηλαδή, αλλά δεν με τρομάζει ότι θα χάσει ο άνθρωπος ας πούμε την πρωτοκαθεδρία. Την πρωτοκαθεδρία.
1: Δεν σε τρομάζει.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι.
1: Διότι
0: όχι.
1: Είναι μεγάλος διάλογος δημόσιος πια.
0: Φυσικά, φυσικά. Είναι πολύ, γιατί αυτό είναι πολύ μακροπρόθεσμο. Δεν αφορά το παρόν και το άμεσο μέλλον μας. Έτσι, και δεν το λέω εγώ, το λένε άνθρωποι που το γνωρίζουν πολύ καλά, ενώ και γνωρίζουν και την αρχιτεκτονική και τους περιορισμούς, τους τεχνικούς αυτού του πράγματος. Τουλάχιστον δεν θα γίνει από την εξέλιξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να ανακαλύψουν, μάλλον να φεύγουν σε ένα μήνα κάτι.
1: Την γλώσσα του σύμπαντος, ναι,
0: ναι. Και να πάμε εκεί. Αλλά είναι απίθανο, δεν με ανησυχεί εμένα αυτό. Με ανησυχούν οι χρήσεις οι πιο βραχυπρόθεσμες, το γεγονός δηλαδή ότι μπορούμε αυτά να τα κάνουμε πολύ καλά όπλα για να σκοτωνόμαστε. Σε αυτό έχουμε διαπρέψει στην ιστορία.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι, αλλά διαπρέπουμε όμως και στο, θέλω να πω, υπάρχει μια ισορροπία. Ο κόσμος θα μπορούσε να έχει καταστραφεί με τα πυρηνικά όπλα. Δεν έχει καταστραφεί, κάτι έχουμε κάνει καλά
1: ακόμα.
0: Ναι, ναι, ακόμα. Συμφωνώ. Οπότε είμαστε σε μια καμπή πάλι, είμαστε μικροί θεοί. Αυτό φέρει και μια μεγάλη ευθύνη και τι θέλω να πω εδώ τώρα, κάπως επαναπροσδιορίζεται η σχέση μας και με τους εαυτούς μας και με τον άλλο. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρεις, υπάρχουν αυτές οι παραβολές που υπάρχει μια τεχνολογία, ας πούμε, το δαχτυλίδι του γη που σε κάνει αόρατο.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις εσύ? Έτσι, δηλαδή ο άλλος το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα είναι να καταστρέψει ή να απολαύσει πράγματα. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα τέτοιο δαχτυλίδι ή έχουμε η παραβολή του μύδα. Είναι πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα παραμύθια που έχουμε σκεφτεί.
1: Στερεοτυπικές καταστάσεις.
0: Γιατί μας θέτουν μπροστά στην φύση μας. Η φύση μας περιέχει και το καλό και το κακό, προφανέστατα, και οι επιλογές μας, αυτό που θα επιλέξουμε να κάνουμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχει επίπτωση στα πάντα.
1: Θέλω να πάμε και στο βιβλίο όμως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ όταν το διάβαζα ένιωθα ότι έπαιζα ένα παιχνίδι που άλλαζε πίστες. Πες μας λοιπόν για το ύφος και για τη μορφή αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί νομίζω δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στην ελληνική λογοτεχνία.
0: Ναι. Ναι. Πάλι η δομή του προέκυψε πάλι οργανικά μέσα από την διαδικασία της, τη δημιουργική. Δεν ξύπνησα μια μέρα και
1: θα το κάνω
0: έτσι.

0: προέκυψε μέσα από την ανάγκη να μιλήσω για τη συνάντηση της τεχνητής νοημοσύνης με την εικονική πραγματικότητα. Αυτό αυτόματα μου έθεσε μια σειρά προκλήσεων που δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν σε χαρτί, δηλαδή σε ένα τόσο παλιό μέσο. Γι' αυτό και λέω ότι για μένα μάλλον η μεγαλύτερη πρόκληση, το καλύτερο θα ήταν να γίνει αυτό ένα παιχνίδι. Όμως είμαι ελαφρώς ανίδεος σε σχέση με αυτό. Θα ήθελα να ασχοληθώ και μπορεί και να ασχοληθώ. Οπότε είχα κάποιους πολύ μεγάλους περιορισμούς σε σχέση με το πώς θα το αποτυπώσω αυτό σε ένα χαρτί. Γιατί δεν έχω ούτε ήχο.
1: Βέβαια, ήταν πολύ δύσκολο το έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Και έγινε πολύ επιτυχημένα.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εγώ ανησυχώ ακόμη. Ναι. Δηλαδή φοβάμαι ότι πολλοί αναγνώστες θα πούν. Τι γίνεται. Είναι σκόπιμη αυτή η αποσταθεροποίηση.
1: Ναι,
0: θέλω να μην ξέρεις πού πατάς και πού βρίσκεσαι. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που μιλάει τώρα, τι γίνεται στη ροή. Ναι, αυτό είναι μια ανησυχία μου.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
6: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
7: Εντάξει.
6: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
7: Μάλιστα.
6: Δεν τους συγχωρώ.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
3: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Ανδριωτάκη.
1: Όμως, επειδή κάθε πίστα είναι λογοτεχνία,
2: ναι,
1: πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και βοηθάει και κάτι άλλο. Δεν λείπει το ανθρώπινο συναίσθημα από όλο αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό για να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο.
2: Ναι.
1: Θέλω να εστιάσουμε λίγο στη σχέση του πατέρα με την κόρη, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έτσι όπως την έχεις φτιάξει.
2: Ναι. Πολύ καλά το εντοπίζεις, γιατί αυτή η σχέση απαντάει στο ερώτημα που θέτει, ας πούμε, το βιβλίο. Ότι αν υποθέσουμε ότι εξαφανίζονται όλοι οι λόγοι για τους οποίους δημιουργεί κάποιος. Δηλαδή ότι δεν έχει νόημα πια ούτε από ματαιοδοξία να γράφεις. Ούτε ο Νάρκησος δεν θα έχει λόγο να αποτυπώσει. Γιατί θα μπορεί να το γράψει μια τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά θα πατάει ένα κουμπί και θα είναι πώς το λένε, ανταυτού.
1: Τι βαρετή ζωή, θέμα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το μόνο ενδιαφέρον είναι να ξεπεράσουμε τις μηχανές. Αυτή είναι μια πρόκληση.
2: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
2: Όχι, δεν γίνεται. Θα σου πω πώς το βλέπω. Μάλλον αυτή η σχέση λοιπόν είναι για μένα που, πάνω στην οποία επενδύω. Καλά, όχι ότι ξέρω ότι θα πάρω τα λεφτά μου, γιατί όντως τα νοητικά πειράματα που γίνονται είναι, υπάρχουν κάποια νοητικά πειράματα που λες, okay, αυτό είναι,
1: ναι,
2: μέχρι εδώ. Όμως μέχρι να φτάσουμε εκεί, το πώς είμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον, για μένα θα είναι θεμελιώδους σημασίας. Ξαναλέω, γιατί αυτά τα δημιουργήματά μας θα μας φέρουν αντιμέτωπους και με τα πιο σκοτεινά και με τα πιο φωτεινά μας μέρη. Ο πατέρας αυτός, ο οποίος είναι αποτυχημένος, είναι ματαιόδοξος, είναι λίγο, να το πω έτσι, προβληματική περίπτωση. Τώρα βέβαια θα κάνουμε spoiler. Πιστεύω ότι, όχι πιστεύω, ναι, γυρίζει στη σχέση του με αυτή την κόρη την οποία την έχει εγκαταλείψει, γιατί καταλαβαίνει ότι προτεραιοποιώντας τις αξίες, ας πούμε, της ζωής, αυτή είναι πρώτη. Θέλω να πω.
1: Ναι.
2: Και αυτό προέκυψε από ένα δικό μου από βίωμα, από το ότι έγινα πατέρας. Και βλέπω ότι δεν μπορεί να υπάρξει για μένα, πώς το πω, κάτι που να μπαίνει παραπάνω. Ούτε η ανθρώπινη δημιουργία, ούτε τίποτα από το μεγάλωμα ενός ανθρώπου.
1: Τώρα, βάζει πολλά υπαρξιακά ζητήματα αυτό, ναι, το βιβλίο. Ένα από αυτά είναι η έννοια της αθανασίας. Και με έχεις χτυπήσει και έτσι πολύ στο κέντρο, γιατί έχασα πρόσφατα και εγώ τον πατέρα μου, και εκτός από τη μητέρα μου. Και είναι πολλές οι φορές που το έχουμε δει και στον κινηματογράφο βέβαια. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει ένας άνθρωπος αφού έχει πεθάνει. Το αναπτύσσει πολύ ωραία αυτό το ζήτημα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, έτσι, είναι και δική σου αγωνία αυτή?
2: Ναι, ναι. Εμένα ο μπαμπάς μου πέθανε όταν ήμουν πολύ μικρός. Δηλαδή ζω με αυτό το τραύμα από πολύ,
1: ναι,
2: μικρή,
1: βέβαια,
2: ηλικία. Και νομίζω ότι αυτό είναι, να το πούμε έτσι, ένας κεντρικός, να το πω έτσι, πυλώνας της ζωής κάθε ανθρώπου, ότι
1: βέβαια
2: όλοι γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε έχοντας αυτό το τραύμα, ακόμη και αν επίγνωστα, ακόμη και αν δεν έχουμε έρθει σε επαφή, κάποια στιγμή θα έρθουμε σε επαφή με αυτή τη γνώση ότι είμαστε φθαρτοί, είμαστε θνητοί, η ζωή είναι εύθραυστη, θα τελειώσει κάποια στιγμή. Αυτή η γνώση όταν έρχεται δεν μπορεί παρά να συστηματίσει για πάντα. Είναι μια πληγή ανοιχτή που δεν επουλώνεται, παρά μόνο μπορεί να τη διαχειρίζεται κάποιος καλύτερα και να μαθαίνει από αυτή και από τον εαυτό του. Το ότι φτιάχνουμε οντότητες οι οποίες θα μπορούσαν να υποδηθούν κιόλας τους ανθρώπους που φεύγουν, ψηφιακούς διδήμους, να το πούμε έτσι. Τώρα έχει αρχίσει να εξερευνάται σαν έννοια.
1: Εξερευνάται, δηλαδή.
2: Ναι, πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Και κοίταξε, εσύ τώρα που έχεις κάνει τόσες πολλές ηχογραφήσεις και έχουμε τη φωνή σου τέλεια, σίγουρα θα μπορούμε να στο μέλλον να σε αναπαραστήσουμε και να σε ξαναζωντανέψουμε.
1: Ελπίζω να με κάνετε καλύτερη.
2: Όπως θέλεις, αλλά αρκεί να το δηλώσεις, έτσι.
1: Σωστά.
2: Τώρα θα μου πεις, και, ναι, θα μπορούμε να σου κάνουμε ερωτήσεις και όλα αυτά. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα, είναι και πνεύμα, και υπάρχει και ένας χώρος ιδεών που είναι συναρπαστικός, στον οποίο μπορεί να συμμετέχουν και νεκροί. Δηλαδή σήμερα μπορείς να συνομιλήσεις με ένα chatbot του Νίτσε και να πάρεις απαντήσεις σαν να έχεις τον Νίτσε απέναντι σου. Είναι συναρπαστικό.
1: Ναι, είναι ο κόσμος, ανοίγει.
2: Ναι, τόσο ευρύς, τόσο περιεκτικός, τόσο πλούσιος, που πράγματι αν έχεις περιέργεια και έτσι όρεξη να μάθεις και να τριφτείς, να το πούμε έτσι, με εργαλεία σκέψης, νομίζω ότι θα είσαι ευτυχισμένος. Αλλά δεν μπορείς να ζεις μόνο σε αυτόν τον κόσμο, και αυτό προσπαθώ και με το βιβλίο, και κάνοντας και λίγο χιούμορ κάποια στιγμή που είναι ένα ζευγάρι και του λέει αμάν, ναι, συνέχισε με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, κόφτο, όπως λέγαμε παλιά, κόψε το video, το game,
1: ναι.
2: Ξέρω εγώ, το τζόγο. Εκεί όντως γεννιούνται μια σειρά από ζητήματα τα οποία ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι να τα διαχειριστούμε. Αλλά για να ξαναγυρίσω στο θάνατο, υπάρχει, εντάξει, και εικονικός θάνατος. Η έννοια της αθανασίας και αυτή τώρα αναδεικνύεται αρκετούς φιλοσόφους και κάποιους ανθρώπους της Silicon Valley. Χαρακτηριστικά υπάρχει ο Ray Kurzweil, ο οποίος έχασε επίσης πολύ νωρίς τον μπαμπά του, και το δικό του το τραύμα τον οδήγησε στο να πιστεύει ότι...
1: Ήταν το πρότυπο του Ρίτσαρτσον.
2: Ναι,
1: του...
2: ναι.
1: Έτσι, αυτό, του δικού σου καθηγητή.
2: Ακριβώς.
1: Στο...
2: θέλει να τον φέρει ξανά στη ζωή.
1: Είναι σαν ολόγραμμα, ας πούμε.
2: Ναι, όχι, σαν πνεύμα. Και ναι. Όχι, αυτοί, καλά, φτάνουν και σε ένα μεγάλο άκρο.
1: Καλά,
2: με την κυριογονική. Υπάρχουν κλινικές που μπορείς να συντηρήσεις το σώμα και να περιμένεις τη μέρα που θα σου βάλουν τρελά πράγματα.
1: Επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
2: Κάποια από αυτά θα τα κάνουν. Θα επιμηκυνθεί πολύ ζωή, θα δημιουργηθούν, ήδη δηλαδή δημιουργούνται θεραπείες, βλέπουν τα γερατιά σαν ασθένεια, η οποία πρέπει να θεραπευτεί. Αυτά θα δούμε πολλά. Δηλαδή,
1: το προλάβουμε εμείς, συμπά.
2: Θα ζήσουμε περισσότερο. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς ζούμε πολύ. Θα ζήσουμε χτυπαξίλο περισσότερο από τους γιαγιάδες και τους παππούδες μας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι όπως και εμείς, έτσι και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να διαπράττουν και μια ύβρη, γιατί σίγουρα ο θάνατος και η γνώση του θανάτου κάνει τη ζωή πιο πολύτιμη. Δηλαδή, αν είχαμε 10 ζωές, 10 πίστες, 10 κανονάκια, θα λέγαμε και τώρα μπουρλότο να κάψουμε όλα. Δεν πειράζει.
1: Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να μας είχαμε και πιο ξεαγχωμένοι.
2: Μπορεί, ναι. Μπορεί και αυτό.
1: Δεν τα έκανα σε αυτή τη ζωή, θα τα κάνω στη δεύτερη, στην τρίτη. Δηλαδή, μην αγχώνομαι να τα κάνω όλα.
2: Ακριβώς. Όλα παίζουν. Αλλά για μένα το ενδιαφέρον από την πλευρά του, με τη ματιά του δημιουργού, να το πω έτσι, αλλά όχι και του ανθρώπου και της ύπαρξης, έτσι τελείως υπαρξιακά, είναι ότι σκέφτομαι ότι όπως και εσύ και εγώ είμαστε πληγωμένοι άνθρωποι, έχουμε αυτή τη γνώση ότι θα πεθάνουμε, αλλά το τραύμα μας και η πληγή μας αυτή γίνεται αγάπη προς τον άλλον, γίνεται συντροφικότητα, γίνεται δημιουργία, γίνεται κάτι, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή συμβάλλουμε. Πώς το πω,
1: νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε 10 podcast, να ξέρεις.
2: Σίγουρα.
1: Όλα αυτά, έτσι.
2: Ναι. Αυτοί το παίρνουν πολύ διαφορετικά και λένε, όχι, ας πούμε, δεν θα το επιτρέψω. Δηλαδή, κάπως σαν να στυλώντα από ναι. Λένε, όχι, δεν θα το επιτρέψω, θα γίνουμε αθάνατοι. Εγώ δεν θέλω. Δηλαδή, σκέψου πόσο βαθύ μπορεί να γίνει το τραύμα, να μην μπορείς να αποδεχτείς με τίποτα το θάνατο. Και εντάξει, η τεχνολογία αυτό είναι, ότι είναι. Γι' αυτό εμένα μου ασκεί τρομερή γοητεία. Ναι, έχει τέτοια δύναμη.
1: Ναι. Ασύλληπτα πράγματα.
2: Ναι. Πώς θα θεαματίσει αυτό?
1: Ήδη αυτά που ζούμε τώρα, αν προσπαθείς να τα εξηγήσεις έναν άνθρωπο, ξέρω, 80-90 ετών, τα βλέπει λίγο μαγικά.
2: Ναι, ναι. Και δεν είναι μαγικά. Ναι.
1: Πριν κλείσουμε αυτό το podcast, θα ήθελα να μου πεις και γι' αυτό το ζήτημα της virtual reality, αλλά να το δούμε λίγο πιο ανοιχτά. Να δούμε πώς αν ήδη το ζούμε αυτό, ακόμα και χωρίς να φοράμε την μάσκα, Και αν μέσα από όλο αυτό που έρχεται ως ψηφιακή πληροφορία έχουμε ήδη μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο.
2: Ναι, έχουμε αλλάξει πολύ και όλες οι τεχνολογίες αλλάζουν τον άνθρωπο. Δηλαδή όντως και το ραδιόφωνο άλλαξε τις κοινωνίες και η τηλεόραση και τώρα τα ψηφιακά μέσα. Πολύ βαθιές είναι οι αλλαγές. Δεν ζούμε σε εικονική πραγματικότητα. Μάλλον, στο νοητικό πείραμα δεν μπορεί να δώσει κανένας απάντηση αν ζούμε όντως σε μια προσομοίωση ή όχι.
1: Καλά, αυτό, εντάξει, είναι αυτό είναι
2: το ωραίο, το χαριτωμένο.
1: Και φιλοσοφικό.
2: Ναι, το οποίο όμως είναι τρομακτικό, γιατί όντως δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι μπορεί τώρα να είμαστε αποκύματα, ας πούμε, της φαντασίας ενός αλγορίθμου.
1: Το Matrix, ας πούμε.
2: Ναι. Δηλαδή με τη λογική δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά ξαναλέω ότι ακόμη κι αν είναι έτσι, πάλι δεν έχουμε μια ευθύνη. Θέλω να πω, κάποιος θα σου πει, α, ωραία, έχω τώρα license to kill, έχω, έτσι μπορώ να κάνω ό,τι γουστάρω, αφού έτσι κι αλλιώς η μηχανή αποφασίζει, δεν το αποφασίζω εγώ. Να αποθέσει δηλαδή αλλού την ευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και να μην υπάρχει ελεύθερη βούληση, γιατί όντως σε έναν βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Είμαστε κατασκευάσματα, ας πούμε, που καθοδηγούνται από δυνάμεις. Τώρα δεν θα το
1: ανοίξω. Ναι, μια άλλη φοβερή κουβέντα αυτή.
2: Ακόμη και έτσι έχουμε εξουσί, είμαστε αυτεξούσιοι. Σε έναν βαθμό είμαστε αυτεξούσιοι. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι από τη στιγμή που σου λέω ότι, ξέρεις κάτι, τώρα παραβιάζεις το χώρο μου, με κακοποιείς, δεν ξέρω πώς να το πω, θα πρέπει να σταματήσεις. Θέλω να πω, μπορούμε να οριοθετήσουμε ακόμη με κάποιο τρόπο τους άλλους και την κοινωνία. Τώρα και αυτό είναι ένα συνεχές, δεν είναι ένα φάσμα. Είναι γρήγορη η εξέλιξη, δεν προλαβαίνουμε να τα επεξεργαστούμε. Έχουμε πεπερασμένο επεξεργαστική ικανότητα. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε γρήγορση, να συζητάμε, να ακούμε και να μην πέφτουμε τόσο πολύ στην παγίδα το να ακούμε μόνο τον τεχνοκράτη. Δηλαδή είναι βάσιμες οι ανησυχίες των ανθρώπων, ακόμη και, πώς να το πω, ο τρόμος τους, είναι βάσιμα. Γιατί έχουμε μπει σε αυτόν τον δρόμο ότι ό,τι πει η επιστήμη, ό,τι πει ο τεχνοκρατικός κόσμος, δεν είναι έτσι. Πρέπει να συμπεριλάβουμε στην οπτική και άλλες γωνίες. Και αυτό προσπάθησα με κάποιο τρόπο. Γι' αυτό και έγραψα μυθιστόρημα. Στο μυθιστόρημα είσαι πιο ελεύθερος.
1: Να σε ρωτήσω τώρα όμως κάτι. Σου άνοιξε η όρεξη για να γράψεις μυθιστόρημα, science fiction? Γιατί το λέω αυτό, πρόσεξε τώρα. Στην Ελλάδα είναι λίγο παρεξηγημένο. Είναι από τις λίγες χώρες που είναι παρεξηγημένο αυτό το είδος λογοτεχνίας, όπου εμένα είναι από τα πιο αγαπημένα μου.
2: Ναι, ναι, κακώς. Έχεις δίκιο. Και εμένα. Και εγώ το αγαπώ πολύ. Και τους κλασικούς και πιο καινούριους διαβάζω. Κοίταξε, Κυριακή, δεν ξέρω.
1: Πώς θα βγει.
2: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Γιατί, ξέρεις, ζήτησα από το ChatGPT να γράψει μια κριτική για το βιβλίο. Και ανακάλυψα ότι έχω ένα τουλάχιστον μεγάλο θαυμαστή.
1: Τι ωραίο αυτό.
2: Ναι. Το ChatGPT με αγαπάει. Θέλω να πω με αγαπάει. Κρίνει τη δουλειά μου. Ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ότι είμαι... Δεν θέλω να στη διαβάσω
1: ναι,
2: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Του ζήτησα να μου κάνει μια κακή κριτική. Γιατί μόνο έτσι θα μάθεις.
1: Ναι.
2: Έτσι τι. Και κοίταξε να δεις τώρα οι προγραμματιστές, γιατί αυτά δεν τα κάνουν.
1: Απίστευε, είναι καλά, εννοείται. Ναι, ναι, ναι, πληροφορίες, ναι, που...
2: Ακριβώς. Εκπαιδεύεται με βάση κάποια όρια που του θέτουν οι προγραμματιστές. Και του ζήτησα να γράψει ένα λίβελο για εμένα και για το βιβλίο μου. Αρνήθηκε. Δεν θέλει να γράψει λίβελο. Παρ' όλα αυτά, αν
1: αυτό
2: θέλω.
1: Αυτό είναι φοβερό που λες τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παρόλα... Ενώ εγκόμιο μου γράψε.
1: Ναι.
2: Δεν του ζήτησα εγκόμιο, του ζήτησα μια κριτική.
1: Ναι.
2: Παρουσίαση.
1: Ναι.
2: Και έκανε. Μου έπαιξε
1: ναι, ναι,
2: εγκόμιο. Μετά ζήτησα και εγκόμιο, για να δω μέχρι που πάει. Έκανε. Δεν είπε, πώς να το πω, άσχετα πράγματα.
1: Ναι.
2: Στο λίβελο αρνήθηκε, αλλά μου είπε ότι αν θέλει να σου παρουσιάσω τις αδυναμίες και τα σημεία που θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτός ο συγγραφέας, να στα παρουσιάσω. Και μου τα παρουσίασε. ποια είναι τα δύναμά μου.
1: Απίστευτο,
2: πούμε.
1: Εντάξει, απίστευτο.
2: Ναι.
1: Απίστευτο, δεν έχω μείνει με ανοιχτό το στόμα.
2: Ναι, θέλω να σου πω τώρα ότι είμαστε, έχουμε μπει σε ένα αχαρτογράφητο που λέμε
1: πράγματα.
2: Πράγμα. Και εγώ γι' αυτό θέλω να του δώσω κι άλλο χρόνο. Γιατί έτσι κι αλλιώς με τη δημοσιογραφία είμαι σε αυτό, είμαι πάνω στο, στη σανίδα του σερφ και
1: ναι.
2: Είμαι εκεί. Αλλά τώρα ας κάτσει λίγο αυτό για κάποιο καιρό το βιβλίο και βλέπουμε.
1: Φίλοι και φίλοι, αυτό το podcast δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Μανώλη Ανδριωτάκη, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι συγγραφής εκτός βιβλίων.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, Κυριακή. Ήταν πολύ ωραία.
1: Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
3: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στούθ Λιβύτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
6: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου που βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από αυτήν να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου που ειδοποιήθηκε. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την πετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστικής στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκελίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλούμε το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία, καταγγέλει ο Σύλλογος, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Η Χίος δεν έχει ανάγκη από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το φυσικό της περιβάλλον. Έχει ανάγκη από προστασία, σεβασμό και διαφάνεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε μία από τις πιο κοντινές παραλίες και δημοφιλείς παραλίες που διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαχοσώστη. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και ευτυχώς έγινε αντιληπτή. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλήνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνει τη σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός στην απάντησή του αναφέρεται σε όλα τα δρομολόγια που είναι εν εξελίξη από και προς στοιχείο, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί με νέο διαγωνισμό στις 23 Ιουλίου η γραμμή Λαυρίου Μεστών, ενώ η Χίος εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα που εκτελεί το Blue Star Μύκονος. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλοτεριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και ιδιωτικών υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στο πρώτο μέρος του προγράμματος προβλέπεται η στήρωση 284 γατών, ενώ τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου, Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιώτας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το μεσημέρι. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αρχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Δευτέρα, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπους, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και την στη συνέχεια διαδρομή του. Μία εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Παράσταση στο νησί μας θα δοθεί αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λυθή» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, την σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας. Δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Συνεχίζεται στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμό στο άγαλμα του Αφανινάφτη, στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση Μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και τον νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Μπούρτζι. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σημαντικές επιτυχίες είχαν χιώτες αθλητές και αθλητρίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K23 που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρες. Η Μάρθα Νεαμονίτη που αγωνίστηκε με τον Οφ Κασερών πήρε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ο Αργύρης Λιόβαρης του Εφήβου ήρθε τρίτος στο δέκαθλο και η Ειρήνη Ταντάρου ήταν τέταρτη στα 5.000 μέτρα και ένατη στα 1.500 μέτρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
7: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίο στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, γεια σας. Όπως διαπιστώσετε ήδη, σήμερα σας έχουμε μια πολύ ευχάριστη μουσική έκπληξη, μιας και φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Νίκο Αναδολή. Και ποιος είναι ο Νίκος Αναδολής? Προφανώς θα αναρωτιέστε, είναι ένας πολύ ταλεντούχος, νεαρός μουσικός καλλιτέχνης, ο οποίος μάλιστα, παρά το ότι είναι πολύ νεαρός στην ηλικία, μόλις 27 χρόνων, έχει κατακτήσει ήδη πολλές κορυφές και μάλιστα σε ένα είδος μουσικής το οποίο θα το χαρακτήριζα ιδιαίτερο και κατά κάποιο τρόπο και δύσκολο. Αλλά θα έχουμε βέβαια συνέχεια την ευκαιρία να μας πει τα μυστικά αυτής της ενασχόλησής του με τη μουσική jazz, ο Νίκος Αναδολής, ο οποίος βρίσκεται εδώ στη Χίο, βρέθηκε πριν από λίγες μέρες στη Χίο, παρέα με τη Χριστίνα Ψύχα, η οποία είναι και εκείνη καλλιτέχνης, και το δικό μας ο Σοκράτη το Γανιάρη, ο οποίος και ο Σοκράτης διακρίνεται στο Πανελλήνιον με τις πολλές και ταλαντούχες εξελίξεις όσον αφορά το... Πώς το πάμε, το ταμπούρλο εκεί πέρα.
1: Τα κρουστά. Καχών.
0: Τα κρουστά. Ο Νίκος Αναδολής, λοιπόν, ο οποίος μάλιστα έχει μια διάκριση από τη Βοστόνη στο διεθνές διαγωνισμό jazz πιάνου Martial Solal που γίνεται κάθε 4 χρόνια στο Παρίσι. Είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία, όπως έγραψε κάποια εφημερίδα, στην παγκόσμια jazz σκηνή ως επαγγελματίας μουσικός και επικεφαλής του τρίου με το οποίο έρχεται σε κάποιες σκηνές. Ο Νίκος Αναδολής, τον οποίο χαιρόμαστε βέβαια που έχουμε κοντά μας και μας δίνει την ευκαιρία αυτή ο Σιδερής ο Γαλιορής με την Οδύσσια του, με την Οδύσσια η οποία αποτελεί, αγαπητέ Νίκο, ένα πολιτιστικό, πνευματικό και μουσικό στέκι, μια μουσική όαση στην ξηρασία που έχουμε στοιχεία όσον αφορά τα μουσικά πράγματα και ειδικότερα τα μουσικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση έτσι με ένα είδος ποιοτικής μουσικής. Και από ό,τι διάβασα κάπου, Νίκο, εσύ ξεκίνησες εξαπαλώνων Νίκο, διότι από ό,τι διάβασα έτσι από την ηλικία των 4-5 χρόνων, άρχισε να ασχολείσαι με τη μουσική. Χάρης βέβαια στον πατέρα σου, ο οποίος ήταν drummer, και βέβαια υποθέτω ότι εκείνος ήταν που σε όθησε.
1: Ο πατέρας μου ήταν υπεύθυνος στο να δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ όμορφο μουσικό κλίμα στο σπίτι. Εγώ, για να καταλάβετε, όταν πρώτο είχα ασχοληθεί με το πιάνο ήδη ήταν στο σπίτι, υπήρχε κιθάρα στο σπίτι, δηλαδή...
0: Υπήρχαν λίγα τα εχέγγυα για να μπορέσεις να προχωρήσεις, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια αυτά όλα τυχαία έγιναν, το πιάνο το είχε πάρει ο πατέρας μου για τη μητέρα μου, αλλά τελικά το...
0: Όπως από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ, μεγαλώνεις μέσα σε ένα μουσικό οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο βέβαια σε επηρεάζει, όπως είπα, από πολύ μικρή.
1: Και τα ερεθίσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι εγώ και για την τζάζ, ας πούμε, μπήκα καθαρά διότι ο πατέρας μου είχε κάποιες καλές ηχογραφήσεις που άκουγα όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς, οπότε κατά κάποιο τρόπο για μένα η jazz είναι σαν παράδοση, με την έννοια ότι από μικρός
0: γεννήθηκες με την jazz.
1: Γεννήθηκα με την jazz και συνήθιζα να ακούω αυτοσχεδιαστές, δηλαδή ανθρώπους να δημιουργούν αυθόρμητα μουσική. Που αργότερα το μελέτησα αρκετά αυτό, αλλά πάει λίγο μετά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε πάλι κάποια κομμάτια από τον Νίκο Αναδολή και τους συνεργάτες του και θα επανέλθουμε.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Συνέχεια λοιπόν με τον Νίκο. Αναδολή εδώ στην Οδύσσια, όπως είπα και πριν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία, αραιά και πού, εν πάση περιπτώσει, να απολαμβάνουμε. Να απολαμβάνουμε τη μουσική σου έτσι κατάρτιση εδώ πέρα στη Χίο, και έχω την αίσθηση ότι η σχέση σου με τη Χίο έτσι είναι πολύ αγαπητική, έτσι μου φαίνεται. Και αν θέλεις, από πού ξεκινάει αυτή η σχέση?
1: Ναι, θα ήθελα λίγο να μιλήσω γι' αυτό. Καταρχάς να αναφέρω το ότι εγώ πρωτού έρθω στη Χίο και πρωτού γνωρίσω το νησί, ήμουνα στην Αμερική 7 χρόνια που έκανα σπουδές
0: στο
1: τομέα μου, στο Berkeley. Έκανα το bachelor, το προπτυχιακό μου, και στο New York Conservatory το μεταπτυχιακό. Σπούδασα αυτοσχεδιασμό, σύνθεση, και εν πάση περιπτώσει ήμουν αρκετά δραστήριος επαγγελματικά, μέχρι που ήρθε εκείνη η ώρα που έπρεπε να πάω φαντάρος. Οπότε γύρισα από την Αμερική. Για δικούς μου λόγους δεν ήθελα, επειδή εγώ έχω καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δεν ήθελα να σε καμιά περίπτωση να πάω φαντάρος στην Θεσσαλονίκη. Δεν ήθελα να είμαι στο σπίτι μου και να είμαι πίσω από υπόρους. Οπότε κατά κάποιο τρόπο τους είπα ότι μένω στην Αθήνα, κάνω πράγματα εκεί πέρα. Έτσι αυτοί με στείλανε στην Παραμεθόριο στοιχείο.
0: Και από η πρώτη σκέψη όταν έμαθες ότι έλεγες στοιχείο, ποια ήταν? Πού πάω τώρα,
1: Όχι, είχα μια πάρα πολύ θετική εντύπωση, διότι κοιτάξτε, εγώ τα ελληνικά νησιά δεν τα γνώριζα.
0: Ότι ήταν ευκαιρία.
1: Προφανώς, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Όταν ήρθα βέβαια ήταν Ιανουάριος, απλά έτυχαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα για μένα στο νησί, και ομολογώ ότι στους 5 μήνες που κάθισα έζησα από τα πιο... ήταν από τους πιο ξέγνιαστους 5 μήνες. Mm-hmm. Όταν είχα έρθει, καταρχάς είχα μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία και με τα άλλα παιδιά τα οποία ήμουν στρατό, αλλά και το καλύτερο είναι ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανακάλυψα εδώ την Οδύσσια, τον Ισίδωρο.
0: Όχι
1: ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι συζητούσα με ένα λοχεία στο στρατόπεδό μου, ο οποίος γνώριζε την Οδύσσια και μας έφερε σε επαφή. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι εμένα η προσωπική μου ανάγκη ήταν ότι μου έλειπε πάρα πολύ το πιάνο. Ήθελα πάση θυσία να βρω ένα χώρο να.
0: Στρατόπεδο δεν είχαν κανένα πιάνο.
1: Προφανώς και δεν είχαμε. Ήμασταν πάνω στο γκρου. Αλλά το θέμα είναι ότι με το που ήρθα εδώ πέρα, έτσι είπα δύο λόγια στον άνθρωπο. Και το πρώτο πράγμα το οποίο έκανα είναι να ήθελα να αγγίξω τα πλήκτρα. Mm-hmm. Μου έλειπαν τόσο πολύ. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο.
0: Σε κλείδωσε όλο το βράδυ, μέσα και έπαιζες.
1: Δεν με κλείδωσε όλο το βράδυ. Αλλά σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο να παίζει κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να ασχολείται με τη μουσική και ξαφνικά να πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Yeah. Οπότε με το που ήρθα εδώ έπαιζα και κάθε φορά που είχα έξοδο ερχόμουν εδώ και έπαιζα. Καμιά φορά δηλαδή έκανα μουσική υπόκριση στο μαγαζί, οτιδήποτε. Από το μόνο πράγμα που ήθελα ήταν να παίζω. Με κατάλαβε.
0: Αυτό σημαίνει πάθος.
1: Έχω πολύ μεγάλο πάθος για τη μουσική.
0: Το οποίο θα δούμε πώς εξελίσσεται στη συνέχεια, αφού ακούσουμε πάλι κάποιο κομμάτι.
1: Θα παρουσιάσουμε τώρα ένα δικό μου κομμάτι που το ονόμασα Iris. Είναι επηρεασμένο από η Ιρλανδέζικη μουσική. Τώρα θα προσαρμόσουμε το Σοκράτη με μια πολύ αυτοσχεδιαστική διάθεση. 1, 2, 3.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο μουσικός Νίκος Αναδολής.

0: Νίκο Αναδολή, λοιπόν, διαδρομή συνέχεια ενός πολύ ταλαντούχου μουσικού, ο οποίος έρχεται κατά καιρού στοιχείο και έτσι μας χαρίζει όμορφες στιγμές στην Οδύσσια. Νίκο, τελειώνεις το δημοτικό και συγχρόνως έχεις ήδη μια διαδρομή, μέσα εισαγωγικά βέβαια, έτσι, μουσική όσον αφορά την κλασική μουσική.
1: Την κλασική μουσική, αλλά ποτέ δεν άφησα την jazz. Απλά δυστυχώς πολλά πράγματα έπρεπε να τα βρίσκω μόνος μου.
0: Τώρα, είναι, όπως είπα και στην αρχή, η μουσική jazz έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι, ένα ιδιαίτερο είδος μουσικής. Δεν είναι, ας πούμε, το δημοτικό, δεν είναι το ζεϊπένικο, δεν είναι το λαϊκό,
1: είναι κάτι διαφορετικό.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνώριμο. Εκεί πέρα στο σχολείο, οι μαθητές σου κλπ. Πώς αντιμετωπίζουν όταν ακούνε jazz? Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει πια προχωρήσει και αυτό το είδος μουσικής στις προτιμήσεις.
1: Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές, αλλά τότε τώρα μιλάμε για το 96, τότε δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η jazz ήταν κάτι, ειδικά για τα μικρά παιδάκια, πάρα πολύ άγνωστο. Δεν μπορούσα εγώ να μιλήσω με τον όρο jazz. Δηλαδή, και εκείνη τη στιγμή και εγώ παιδί ήμουνα. Δηλαδή, όταν μιλούσαμε για jazz, εγώ αυτό το οποίο καταλάβαινα ήταν αυτό το οποίο άκουγα. Ναι. Δεν μπορούσα να δώσω παραπάνω στοιχεία. Εγώ είχα συνδέσει την jazz με τον αυτοσχεδιασμό. Γιατί η jazz, καλός ή κακός, είναι η μόνη μουσική που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να διατηρηθεί ο αυτοσχεδιασμός.
0: Και τελειώνεις λοιπόν το δημοτικό και πας γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο, πώς είναι τα πράγματα? Συνεχίζεις
1: στο γυμνάσιο
0: μουσικές σπουδές?
1: Ναι, κοιτάξτε, στο γυμνάσιο η αλήθεια είναι ότι πάλι με πρωτοβουλία της μητέρας μου πήγα στο μουσικό γυμνάσιο και μουσικό λύκειο Θεσσαλονίκης.
0: Παρατηρώ το εξής. Ο πατέρας ντράμερ.
1: Ναι.
0: Που θα έπρεπε να σε προωθεί ακόμα περισσότερο. Η μητέρα νοικοκυρά.
1: Η μητέρα μου είναι γυμνάστρια.
0: Κοιτάξτε,
1: η μητέρα μου είναι πολύ δυναμικό άτομο. Ο πατέρα μου είναι ένα ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος, για να μην τον αδικήσω κιόλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σα πω ότι κάθε φορά ο άνθρωπο δούλευε μαζί μου, μελετούσε μαζί μου, μου έδειχνε το σωστό τρόπο γιατί σαν μουσικό γνώριζε και μου έμαθε πώ η πειθαρχία είναι σημαντικό για να μπορέσει κάποιο να φτάσει πιο ψηλά.
0: Η μητέρα όμω ήταν εκείνη η οποία προωθούσε.
1: Η μητέρα μου έκανε όλα τα νέα. Γιατί ο πατέρα μου.
0: Και να πάμε λοιπόν, αρχίζεις βέβαια και μπαίνεις πια καλά στη διαδικασία της μουσικής, διαβάζεις παρτιτούρες, υποθέτω κτλ. Έτσι, είσαι, είπαμε, σε 12 χρονών, 12 χρονών μου είπες λίγο πριν, ότι κάνεις την πρώτη επαγγελματική σου επαγγελματική.
1: Έκανα την πρώτη μου επαγγελματική jazz συναυλία με τον πατέρα μου στα τύμπανα και με έναν πάρα πολύ καλό φίλο πλέον και παλιό συνεργάτη του πατέρα μου, του Δημήτρη του Γουμπερίτη στο κοντραμπάσο. Είναι ένα τρίο που από 12 χρονών μέχρι πριν από 2 χρόνια παίζαμε και μάλιστα στο Μαρόκο, στη Γερμανία.
0: Πόσο και πιο άγχος είχες?
1: Καθόλου άγχος δεν είχα. Είχα πάρα πολύ ενθουσιασμό και θα σας εξηγήσω το λόγο. Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω. Σε αντίθεση με άλλους ανθρώπους που έβλεπα και στο Δίο που αγχωνόντουσαν στο θα βγουν και θα εκτεθούν, εγώ έψαχνα αυτή τη μικρή ευκαιρία πότε θα μου δοθεί το βήμα να μπορέσω να επικοινωνήσω με ένα κοινό με μουσική. Δηλαδή ήταν κάπως σαν εξηλώσει το πρώτο μου γκικ στα 12
0: χρόνια. Και ποια ήταν η υποδοχή του κοινού εκείνη την πρώτη φορά?
1: Ήταν πάρα πολύ θερμή, είχε γίνει. Ήταν ένα μικρό χώρο στη Θεσσαλονίκη, λίγο πιο μικρό από την Οδύσσια. Και είχαν έρθει πάρα πολύ μουσικοί και ενθουσιάστηκα ακόμα περισσότερο που ήταν άνθρωποι οι οποίοι.
0: Κοιτάξτε, σχετική με το.
1: Είναι σημαντικό να σας πω ότι εγώ από 8-9 χρονών ο πατέρας μου με πήγαινε σε jazz συναυλίες, παρόλο που αυτές ήταν λίγο αργά και παρόλο που δυστυχώς στην Ελλάδα το τσιγάρο και αυτά. Κάπως. Ναι. Δηλαδή, ένα παιδί κανονικά δεν θα πρέπει να πήγαινε εύκολα σε αυτούς τους χώρους, αλλά άκουγα και ήξερα τι γίνεται στη jazz στη Θεσσαλονίκη. Οπότε γνώριζα άνθρωπους φρόνος, ντρεπόμουν να τους μιλήσω απλά. Τους αναγνώριζα και ξέρω ότι ήρθαν πάρα πολλοί από αυτούς να με ακούσουν και για μένα ήταν μια ιδιαίτερη χαρά. Και το ακόμη πιο ιδιαίτερη χαρά είναι ότι αυτό είχε συνέχεια. Και κάθε χρόνο, μάλιστα, είναι σημαντικό να πω ότι ένας από τους πολύ αγαπημένους ακροατές και φαν της μουσικής μου, κάθε χρόνο από εκείνη την ηλικία, όταν ήμουν από 10 χρονών, πήγαινα στο σπίτι του και έκανα ένα δίσκο. Ένα δίσκο με τα μικρόφωνά του, ένα δίσκο ο οποίος δεν θα κυκλοφορούσε ποτέ. Ένα δίσκο για να θυμάμαι τι έκανα.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια ακόμα διακοπή και να ακούσουμε κάποιο κομμάτι.
2: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι ένα τραγούδι που γράψαμε μουσική μαζί με τον Νικόλα, στίχους δικούς μου, λέγεται Πάει Πάει Πάει και θα κυκλοφορήσει σύντομα στον δίσκο που ετοιμάζουμε.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βονταφών. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στη Χίο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική Λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο μουσικός Νίκος Αναδολής.
4: Νίκο Αναδολή, λοιπόν, συνέντευξης και διαδρομής, μικρής αλλά πολύ σημαντικής διαδρομής μέχρι σήμερα. Και βέβαια ίσως θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι από εκείνο το μικρό κλαμπάκι της Θεσσαλονίκης όπου η υποδοχή που έτυχε ήταν θερμή και ενθουσιάστηκε και ο ίδιος, έφτασε κάποια στιγμή να κάνει εμφάνιση, να εμφανίζεται στο θρυλικό Blue Note της Νέας Υόρκης, στο Rambat Jazz Festival. Πραγματικά δηλαδή, έτσι, χαίρεσαι ιδιαίτερα όταν βλέπεις την πρόοδο, μια τόσο πολύ μεγάλη και σημαντική πρόοδο.
5: Είναι όλα θέμα ενέργειας και θέμα διαχείρισης. Και θα σας εξηγήσω. Εγώ από μικρό παιδάκι δεν είναι ότι ήθελα την προβολή και οτιδήποτε. Απλά αγαπούσα πάρα πολύ αυτό το οποίο έκανα και ξαφνικά, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, μου ήρθαν κάποιες ευκαιρίες τις οποίες απλά τις έπεσα με τα μούτρα. Δηλαδή και το πώς έφυγα στην Αμερική και πώς μου ανοίχθηκαν αυτές οι πόρτες.
4: Τώρα. Μια άλλη παράμετρος, αγαπητέ Νίκο Αναδολή, είναι η εξής. Με την jazz μπορεί να διασκεδάσεις. Δεν θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν είναι το λαϊκό τραγούδι, το ζεϊμπέλικο που θα σκοτσά χορέψεις, το δημοτικό, το νησιώτικο κτλ. Εσύ τώρα σαν παιδί εκείνο τον καιρό, ας πούμε, τώρα οι συμμαθητές σου ή pop, πώς τα λένε αυτά, pop, rock και τα λοιπά.
5: Δεν έχω ιδέα τι ακούγανε, πραγματικά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εγώ ήμουν τόσο κολλημένος στο είδος της jazz τότε, που πραγματικά το μόνο που μπορώ να σας πω είναι τι αισθανόμουν εγώ. Είναι μια άκρος χορευτική μουσική.
4: Ναι.
5: Και που σκεφτείτε σε δεκαετία του 40 και του 30, παίζανε μεγάλες ορχήστρες, big band με σαξόφωνα, τρομπέτες. Όχι, κοιτάξτε, γεμίζανε τεράστιες σάλες, 200 άτομα και χορεύανε Charleston Twist. Κάποια από αυτά νομίζω έχουν γίνει αντιληπτά και στον πρώιμο ελληνικό κινηματογράφο που ήταν τότε η popular μουσική. Και εν πάση περιπτώσει είμαι πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα όσο ήμουν στην Αμερική και έπαιξα σε μερικές τέτοιες μπάντες που παίζαν την jazz όπως ήταν παλιά, που είχε αυτή τη χορευτική διάθεση και αυτά, και έβλεπα τον κόσμο πώς διασκέδαζε. Είναι κάτι απλό που δεν είναι.
4: Είναι musical, θυμάμαι ότι με jazz.
5: Δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι απλά στην κουλτούρα μας. Εμείς εδώ δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι την jazz την έκανε γνωστή στην Ελλάδα και τώρα όχι γνωστή σε μεγάλο εύρος, ο Σάξο Παπαδημητρίου τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή.
4: Και άρχισε να βγαίνει και ένα περιοδικό jazz εκείνο τον καιρό.
5: Ναι.
4: Χαρακτηριστικά. Μάλιστα, λοιπόν, χρόνια γυμνασίου.
5: Τα χρόνια της γυμνασίου, κοιτάξτε, εγώ συνέχισα να κάνω αυτό που κάνω, ήμουν αφοσιωμένος στη jazz και στο δύο κυρίως στην κλασική μουσική. Το σχολείο ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς
4: το βγάλεις και το βγάλεις.
5: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της γενικής μόρφωσης γενικά. Απλά δεν ήταν δυνατόν, δηλαδή, να βρω το χρόνο ώστε να μπορέσω να κάνω αυτό που ήθελα στη μουσική, έχοντας 9 ώρες στο σχολείο να γίνονται άλλα πράγματα. Οπότε πήρα μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση να συνεχίσω να κάνω αυτά τα πράγματα που κάνω στη μουσική. Έκανα παράλληλα και αθλητισμό, γιατί
4: Τι έτρεχε.
5: Ήμουν αδρομέα, ναι, ναι. Με κεντρικό πατέρα με έτρεχε. Οπότε τρέχαμε. Κάναμε μελέτη μουσική. Έτρεχα κιόλα και μετά σχολείο και είχα μια ισορροπημένη ζωή κατά κάποιο τρόπο έτσι.
4: Και βέβαια αυτή η συνεχόμενη μελέτη και στο γυμνάσιο έχει ως αποτέλεσμα να προοδεύει.
5: Κοιτάξτε, βέβαια θέλω να σας πω.
4: Νικόλας, έτσι.
5: Και για το σχολείο.
4: Να προοδεύει και να φτάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο τέτοιο να δικαιολογείται η έξοδος του στα
5: Αμερικά. Κοιτάξτε, μου είχαν όμως και διάφορα πράγματα τα οποία τα αξιοποίησα. Π.χ., ας πούμε, εγώ έγραψα όταν ήμουν τρίτη γυμνασίου, έγραψα το πρώτο μου έργο για συμφωνική ορχήστρα, το οποίο παίκτηκε από τη συμφωνική ορχήστρα του σχολείου και το πήγαμε και παρουσιάστηκε στο Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Οπότε είχα πάρει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτό. Επίσης, είχα ταξιδέψει στην Ιταλία σε κάτι σεμινάριο το οποίο έκανε το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και είχα την ευκαιρία να παίξω με πολύ μεγάλα ταλέντα από όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και κατά κάποιο τρόπο αυτά ήταν όλα στάσεις ζωής.
4: Μέχρι στην ηλικία 16-17, 18 χρονών τώρα.
5: Έτσι. 16 χρόνια έφυγα Αμερική.
4: Α, έφυγες Αμερική. Α, 16 έφυγες.
5: Δηλαδή, με λίγα λόγια, με το που τελείωσα τη Δευτέρα Λυκείου, επειδή είχα κάνει κάποια audition, αυτή στην Αμερική, για να καταλάβετε, στέλνουν καθηγητές όλο τον κόσμο και ψάχνουν για κάποια ταλέντα. Οπότε μου δώσανε πλήρη υποτροφία για να πάω να παρακολουθήσω το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Όπως το καλοκαιρινό πρόγραμμα, όταν ήμουν Δευτέρα Λυκείου, με περάσανε από διάφορες δύσκολες δοκιμασίες. Με βάλανε στην τηλεόραση, με βάλανε σε δισκογραφία, με βάλανε καθηγητές τώρα όπως η Τέρι Λί Κάρικτον. Δηλαδή, πρωτοκλασσάτους, ανθρώπους που κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό και να δουν αν αυτό το 16χρονο παιδί αντέχει την πίεση, ώστε να επενδύσουν σε μένα ή να μην επενδύσουν σε μένα.
4: Λέρω.
5: Τελικά όλα πήγαν πολύ καλά και γύρισα στην Ελλάδα, έκανα την τρίτη ηλικίου και μετά μου δώσανε την προεδρική υποτροφία στο πανεπιστήμιο και ήταν.
4: Πας στην Αμερική, έτσι, σε ένα πανεπιστήμιο με υποτροφία κτλ. Και βέβαια η περιοχή ατμόσφαιρα και γενικότερα οι σπουδές εκεί πέρα είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
5: Απλά καμιά σχέση. Και θα σας εξηγήσω για ποιο καμιά σχέση. Καταρχάς, πρωτού σας ξεκινήσω να σας λέω για την Αμερική, είναι σημαντικό να σας πω ότι η υποτροφία δεν ήταν μια απλή υποτροφία. Είναι μια υποτροφία που τη δίνουν σε δύο άτομα στις 4.000 αιτήσεις και περιλαμβάνει εκτός από δίδακτρα, φαγητό και στέγη. Και μην σας πω ότι μου δίνανε και λεφτά για να μπορώ να γυρίζω κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτοί από μένα απαιτούσαν στην ουσία να είμαι το, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, push the limit. Να μπορέσω να είμαι παράδειγμα για όλη τη σχολή, γιατί αυτό το πράγμα το διαφημίζανε κατά κάποιο τρόπο.
4: Ήσουν ο μοναδικός 16.
5: Τότε ήμουν 17 όταν τα ξεκίνησα. Απλά 16 είχα κάνει το πρώτο μου ταξίδι. 17 χρονών, το θέμα είναι ότι σκέψω ότι από εκεί που δούλευα 3 ώρες την ημέρα με τη μουσική, διότι είχα 9 ώρες στο σχολείο, εκεί με το που πήγα Αμερική δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είχα άλλη ζωή για τα υπόλοιπα 7 χρόνια. Έκανα πιάνο, είχα κάνει 9 groups, είχα κάποια στιγμή και δική μου ορχήστρα. Γενικά πράγματα που είχα να κάνω με δημιουργικό.
4: Η ζωή σου όλη. Ως έφηβος.
5: Στην Αμερική, ναι.
4: Ήταν αυτό. Θα πρέπει να ήσουν πολύ ευτυχισμένος, διότι έκανες αυτό που σου άρεσε.
5: Κοιτάξτε, ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος μέχρι όμως ενός σημείου. Σκεφτείτε ότι μετά από 7 χρόνια, όταν γύρισα εδώ και ήρθα φαντάρος στο νησί, γι' αυτό σας λέω ότι ήταν από τους καλύτερους 5 μήνες της ζωής μου, διότι ό,τι δεν έζησα εκεί πέρα στην Αμερική που ήμουν στην ουσία. Εδώ πέρα δηλαδή, εγώ είχα πάρει ένα ποδήλατο, έκανα τον γύρο του σχίου, είχα βρει παιδιά, είχα ένα μεγάλο διάλειμμα.
4: Πάντως, δεν περίμενα. Ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη διάκριση. Αφενός το να πας στην Αμερική, να επιλεγείς ανάμεσα σε τόσο κόσμο εκεί πέρα, το να πάρεις την υποτροφία, το να αφιερώνεις τόσες ώρες.
5: Ήταν μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου.
4: Είπαμε ότι η ιστορία θα δείξει μελλοντικά ότι θα γράψει ιστορία στην παγκόσμια σκηνή της jazz. Να ακούσουμε πάλι ένα κομμάτι και να επανέλθουμε.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ, ανακαινίζω, αναβαθμίζω». Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Σημερινός καλεσμένος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο μουσικός Νίκος Αναδολής.
3: Όπως είπα, η σχέση του Νίκου Αναδολή με τυχείο είναι πολύ ζεστή. Έρχεται τακτικά στοιχείο μαζί με τους συνεργάτες του, μία εκ των οποίων είναι η κυρία Χριστίνα Ψύχα, την οποία έχουμε κοντά μας. Βέβαια, όπως είδατε και στα προηγούμενα κομμάτια που παίξαμε, είναι κοντά μας και ο Σωκράτης Γανιάρης, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια. Νίκο.
4: Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το project, το οποίο ερχόμαστε τακτικά τις τελευταίες 4 φορές σε στοιχείο. Η Χριστίνα είναι μια πολύ είναι μια φωνή η οποία τραγουδάει κυρίως Latin jazz, και μαζί έχουμε φτιάξει ένα project που πλέον παρουσιάζουμε προσωπικές μας συνθέσεις.
3: Το project είναι μια παραγωγή, έτσι, γιατί ο κόσμος τώρα το project...
4: είναι μια παραγωγή, ναι, ναι. Μια παράσταση, ίσως.
3: Μια παράσταση.
4: Που ξεκινήσαμε στην αρχή να... Στο ρεπερτόριό μας είχαμε κομμάτια από τη Λατινική Αμερική, από διάφορες περιοχές. Και τελευταία το έχουμε εμπλουτίσει με πολλές δικές μας συνθέσεις και ο Σωκράτης... μπήκε σε αυτή την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι ο Σωκράτης στην αρχή είχαμε έρθει ντουέτο με τη Χριστίνα, και ο Σωκράτης απλά ήρθε και τζάμαρε και κούμπωσε εξαιρετικά καλά. Οπότε κάθε φορά που ερχόμαστε στοιχείο παρουσιαζόμαστε με αυτό το τρίο.
3: Χριστίνα.
5: Ναι.
3: Νίκος Αναδολής.
5: Καλησπέρα σας.

0: στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
1: Τι
0: γνωριστήκαμε λίγο νωρίτερα. Τζαζ, ερμηνεία και νέες τεχνολογίες εκεί. Τα δύο τελευταία χρόνια εγώ δουλεύω το δικό μου υλικό, τα δικά μου τραγούδια σε στίχους και μουσική. Ο Νικόλας ήρθε αυτό το πράγμα να το διευρύνει πάρα πολύ με ιδέες. Έχει αναλάβει τις ενορχιστρώσεις του project αυτού, του προγράμματος αυτού, του επικείμενου δίσκου μας. Και το κάνουμε όλα μαζί. Τώρα εδώ πέρα στοιχείο, εγώ έχω έρθει 3 φορές, 4 τώρα τελευταία, από το πουθενά. Δηλαδή έγινε μία πρόταση και η μία ακολουθεί την άλλη. Ερχόμαστε πολύ συχνά, είναι χαρά, είναι δώρο Θεού να ερχόμαστε εδώ πέρα την άνοιξη. Ο Σωκράτης αυτό ήρθε και κούμπος έτσι πάρα πολύ ωραία, γιατί παίξαμε και είδαμε ότι ταιριάζουμε και αυτά. Και αυτό το πράγμα ρέει. Και συνεχίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία να βλέπεις έτσι νέα παιδιά με τόσο πολύ μεγάλη διάθεση, με λυρισμό, έτσι, με ρομαντισμό, έτσι να αποδίδουν τόσο ωραία κομμάτια τα οποία ήδη απολαμβάνουμε και να απολαύσουμε ακόμα ένα και να επανέλθουμε.
0: Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι δικό μας, σε στίχους και μουσική δικούς μου και ενορχήστρες έχει κάνει ο Νικόλας. Γραμμή.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές».
5: Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας εκπομπής ιδιαίτερης και ειδικής, θα έλεγα, έτσι.

0: στο μουσικό τομέα μιας εκπομπής η οποία έχει φιλοξενούμενο ένα νεαρό καλλιτέχνη, ο οποίος, όπως είπα και επανέλαβα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πρόκειται να γράψει μια πολύ μεγάλη ιστορία στη μουσική jazz, τον Νίκο Αναδολή, ο οποίος έρχεται κατά καιρού στοιχείο μαζί με τη Χριστίνα Ψύχαλα και τον Σοκράτη Γανιάρη και μας κρατούν στην τροφιά εδώ στην Οδύσσια, και βέβαια θα έλεγα ότι θα πρέπει να τον έχετε υπόψη σας την επόμενη φορά που θα έρθει να τον τιμήσουμε με την παρουσία μας, διότι πραγματικά αξίζει όλο αυτό, όλο αυτό το σκηνικό, όλη αυτή η παραγωγή, όλη αυτή η παράσταση που δίνουν εδώ πέρα στην Οδύσσια. Στην Οδύσσια τη χαρακτήρισα και στην αρχή ως ένα πολιτιστικό και μουσικό στέκι της Χίου, μια μουσική όαση θα έλεγα, Νικόλα, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί υπάρχει η Οδύσσια και θα πρέπει να την ενισχύουμε την Οδύσσια, να βοηθάμε να μπορεί να παραμένει ζωντανή, διότι μας φέρνει πάρα πολλούς καλλιτέχνες τους οποίους δεν θα είχαμε γνωρίσει εάν δεν υπήρχε η Οδύσσια, και ένας από αυτούς, όπως είπα και στην αρχή, είναι και ο Νίκος Αναδολής εκ Θεσσαλονίκης. Ορμόμενος, εξαιρετικός μουσικός στον τομέα της jazz. Τι είναι jazz?
1: Τι είναι η jazz?
0: Κοιτάξτε, τόση ώρα μιλάμε για jazz. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι είναι jazz.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω πρώτα την προσωπική μου άποψη όσο πιο λακωνικά μπορώ. Για μένα είναι η φωνή της αυθόρμητης δημιουργικότητας του μουσικού, του καλλιτέχνη. Αλλά ευρέως γνωστό είναι ένα μουσικό στυλ το οποίο έχει διατηρήσει τον αυτοσχεδιασμό στον 20ο αιώνα, από τον 19ο και τον 18ο αιώνα, που ο αυτοσχεδιασμός ήταν καθαρά προνόμιο της κλασικής μουσικής, και είναι μια μουσική η οποία έχει δώσει ρυθμό και χορό και swing σε κομμάτια, σε πόλκες, σε βάλσα. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην ουσία είναι μια εξέλιξη και μάλλον μια μίξη της κλασικής μουσικής του 19ου αιώνα με μια ρυθμική αφρικάνικη προσθήκη.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσεις βέβαια αν υποθέσουμε ότι κάνω λάθος, ξεκίνησε από τους έγχρωμους της Αμερικής.
1: Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια. Και δεν ξεκίνησε με τον όρο jazz, ξεκίνησε με τον όρο...
0: Και ήταν για να βγάλουν από μέσα τους την πίκρα, τα αποθυμένα,
1: ναι,
0: τους.
1: Βέβαια.
0: Όλη αυτή την καταπίεση.
1: Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Την καταπίεση που ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι, την έβγαζαν μέσα.
1: Μα ήταν η μουσική, όπως κοιτάξτε. Η αλήθεια είναι ότι η jazz υπήρξε συνέχεια της blues. Η blues που ξεκίνησε λίγο πριν τον 20ο αιώνα ήταν στην ουσία. Ήταν η μουσική των δούλων. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το δείτε,
0: έτσι,
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Τι γινόταν. Και αυτό το πράγμα σιγά σιγά εξελίχθηκε σε Dixieland, σε ragtime, μετά σε jazz, αλλά το θέμα είναι ότι όλη αυτή η μουσική είχε ένα χορευτικό χαρακτήρα. Στην αρχή είχε ένα τραγικό χαρακτήρα, τώρα και με τα τραγούδια ξεκίνησε με τραγούδια, όπως περισσότερη μουσική.
0: Πόση αρμονία έχει η μουσική jazz? Αν θέλεις ο αυτοσχεδιασμός.
1: Κοιτάξτε, η jazz διακρίνεται για την αρμονική πολυπλοκότητά της, είναι αλήθεια. Με την έννοια ότι έχει κρατήσει πάρα πολύ την ποιότητα της κλασικής αρμονίας και την έχει εξελίξει κιόλας. Απλά δεν είναι το βασικό της στοιχείο. Ο ρυθμός είναι το βασικό της στοιχείο. Με την έννοια ότι χρησιμοποιεί την αρμονία, αρμονία που μπορεί να είναι ήδη υπάρχουσα από προηγούμενες μουσικές, απλά τη βάζει με τέτοιο ρυθμό ώστε να μπορέσει να κουνήσει τον άλλον. Και αυτό είναι ίσως το μυστικό, το ότι αυτή η μουσική έγινε γνωστή. Τότε, ας πούμε, δεν ξέρω να θυμάστε την εποχή του Frank Sinatra, ας πούμε, το 40 και το 50. Ο Frank Sinatra ήταν το pop idol της εποχής. Και τραγουδούσε jazz κομμάτια, από πίσω είχε μεγάλες ορχήστρες, big band, τρομπόνια και αυτά τώρα δεν υπάρχουν.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Νικόλα. Τι σου αρέσει περισσότερο, να παίζεις κομμάτια γνωστά, κλασικά, διότι όπως μας είπες έχεις και δικά σου κομμάτια, έτσι, και είναι πολύ σημαντικό έτσι να έχεις συνθέσει μάλλον σε τόσο μικρή ηλικία, διότι έχω την αίσθηση ότι η σύνθεση συναρτάται και εξαρτάται, αν θέλεις, έτσι, από, έτσι να έχεις μια ωριμότητα μεγαλύτερη, έχω την αίσθηση αυτή. Να αποδίδεις λοιπόν κομμάτια αυτά, κομμάτια γνωστά κτλ. Ή να αυτοσχεδιάζεις? Και αν θέλεις τον αυτοσχεδιασμό, πόση τρέλα μπορείς να βάλεις μέσα?
1: Πάρα πολύ. Εγώ για να καταλάβετε, όταν πολλές φορές με ρωτούν άνθρωποι αν είμαι τζαζίστας, αν είμαι κλασικός, επειδή έχω πάρει και δίπλωμα κλασικό πιάνο.
0: Τελικά τι είσαι,
1: έτσι για να ξέρεις. Εγώ είμαι αυτοσχεδιαστής και θα σας εξηγήσω. Πάρα πολλές από τις συναυλίες μου σόλο πιάνο και στο εξωτερικό και σε πολύ σημαντικά, σε πολύ σημαντικά μέρη, πολλές φορές επιλέγω να αυτοσχεδιάσω είτε πάνω σε κλασικά θέματα είτε πάνω σε διάφορες ιδέες οι οποίες κλασικίζουν. Δηλαδή δεν. Τελευταία, όπως εξελίσσομαι μουσικά, δηλαδή μπορεί να μεγάλωσα με την jazz, αλλά πιο πολύ τίνω να πιστεύω ότι είμαι αυτοσχεδιαστής πάνω σε κλασικό ύφος. Με την έννοια ότι εμένα μου αρέσει να παίζω το πιάνο πάρα πολύ ορχιστρικά, μου αρέσει πάρα πολύ να φαντάζομαι την ορχήστρα μέσα από το πιάνο, να, όταν χρησιμοποιώ ρυθμό, εντάξει, μπαίνει και το jazz στοιχείο, απλά, ξέρετε, οι κλασικοί μουσικοί αυτοσχεδίαζαν παλιά και είναι μια χαμένη τέχνη, μια χαμένη τέχνη την οποία προσπαθώ γενικά να την φέρω ξανά στο...
0: Ωραία. Αυτά λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Αναδολή, νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ όμορφα αυτό το δίωρο που ήταν αφιερωμένο στον Νίκο Αναδολή, έναν σπουδαίο νεαρό καλλιτέχνη της jazz μουσικής. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν μελλοντικά να τα ξαναπούμε από κοντά, αλλά θα έχουμε και τη δυνατότητα, όταν το αποφασίσετε να ξανάρθετε στοιχείο, να έρθουμε εδώ πέρα στην Οδύσσια και να σας απολαύσουμε. Να είστε καλά, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ένα τελευταίο κομμάτι θα ακούσουμε. Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιώτας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις. Το αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στη Χίο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: καλή σας μέρα. Αδελφίνια, αδελφινάκια, ωραία, ωραία ξυπνήματα.
1: Γιάννης Καλατζής, γιατί σαν σήμερα πέθανε το 2017 σε ηλικία 74 ετών.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παγκόσμια ημέρα τηγανητής πατάτας στις ΗΠΑ. Τώρα άμα ξεκινάς και δεν ξέρεις η πατρίδα σου τι τιμάς σήμερα, δεν πώς θα ξεκινήσεις τη μέρα σου.
1: Όχι και πατρίδα μας.
0: Είμαστε τιμήμενα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αγαπητή μου.
1: Όχι, το ξέρα.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα είναι της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
0: Ο Γαβρίλος γιορτάζει σήμερα, ο Όσιος Στέφανος, του Οσίου Στεφάνου, Αδελφίου του Ιάννου του Δαμασκηνού.
1: Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ υπάρχει και στο Κοράνιο. Είναι αυτός που μεταφέρει τις αποκαλύψεις του Αλλάχ στο Μωάμεθ.
0: Άμα θα δεις πόσα κοινά έχουν οι δύο θρησκείες, θα πάρεις την πλάκα. Ο Γαβρίλος μπαίνει στα μεστά στην εκκλησιά. Μπαμ, απέναντι, εκεί είναι.
1: Η σημερινή σύναξη αφορά, λέει, ένα θαύμα του Αρχάγγελου Γαβριήλ που έγινε σε κάποιο ναό αφιερωμένο σε αυτόν, άγνωστο που και πότε.
0: Αυτό είναι σαφέστατο. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα συμπατριώτες, συναυτικούς μας. Συναυτικούς μας, βέβαια. Ωχ, Παναγιά μου. Καλά ξεκινάμε. Στο κόκκινο, λέει πάλι, η ένταση στη Μέση Ανατολή. Άιντε, όποιο πλοίο βρουν το παράνε αυτοί. Και όχι μόνο πλοία. ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν εκατέρωθεν τις επιθέσεις. Αν πεις τώρα κάνουμε μια συμφωνία. Προσωρινή. Α, προσωρινή. Άρα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά. Και εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τη βενζίνη, ξέρετε. Θα μειωθεί η φορολογία μας στη βενζίνη και...
1: 5 και 10 λεπτά θα είναι μειωμένη η τιμή μετά από τη συμφωνία που επέτυχε ο Πρωθυπουργός μας με... με αυτούς που διηλίζουν το πετρέλαιο, καλέ, στη χώρα μας. Δεν είναι και πολύ. 2-3 είναι, αλλά...
0: Δεν δυσκολεύεται να κουβεντιάσει, δηλαδή.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι που μας σκέφτονται.
0: Βεβαίως, να είναι καλά. Καλά και η ΔΕΗ, η οποία μας σκέφτηκε, σου λέει, ας ξεκουραστεί το δίκτυο, να τεταρτάκι, ρε
1: ζημιά παιδί
0: μου, τι έγινε, δεν μοιάζει.
1: Εντάξει,
0: μια, πάπα, γι' αυτό πήραμε τη νέα αεροστροβιλική μηχανή.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια, η οποία...
1: Το δεν σημαίνει πως δεν θα γίνονται ζημίες.
0: Ναι, η οποία είναι του φουτιού.
1: Γιατί το δίκτυο συνεχώς συντηρείται, αλλά έχει τον ασυντήρητο.
0: Όχι, το δίκτυο είναι μια χαρά, το στάσιο κόλωσε.
1: Εντάξει, ναι, όχι, είναι συνδυασμός, ναι, δεν ξέρω.
0: 7 η ώρα λοιπόν, άντε γεια. Ένα τέταρτο.
1: Ένα τέταρτο.
0: Σιγά τώρα.
1: Πήρε και ένας κύριος και μου λέει, τι θα κάνω εγώ τώρα που κάει και το πλυντήριο.
0: Α, Έλληνα, δεις εμείς πόσα καμένα εδώ μηχανήματα έχουμε. Εδώ ο καθένας έχει συλλογή, παιδιά. Είναι τα κυβερνητικά δώρα είναι αυτά.
1: Πάντως και αυτή την εβδομάδα συνεχίζονται οι διακοπές ρεύματος εις το περιοχή του Πυργίου και πέριξ αυτού.
0: Αυτές είναι προγραμματισμένες. Εντάξει, οπότε...
1: Για τις προγραμματισμένες,
0: ναι,
1: λέω.
0: Εμείς λέμε τώρα και για τις απρογραμμάτιστες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 7 η ώρα, ο οποίος μπήκε στον ενεργιστήρα, εκεί έμεινε.
1: Μπήκε. Τι έκανε 7 η ώρα.
0: Κατέβηκε να πάει τα σκουπίδια.
1: Σήμερα
0: στο...
1: βλέπω.
0: Ναι.
1: 8 με 3.
0: 8 με 3.
1: Πυργή, κέντρο υγείας Πυργίου. Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας.
0: Μόνο αυτά.
1: Την, αυτό είναι Δευτέρα. Ναι. Την Τετάρτη.
0: Όχι Τρίτη που το μουσείο είναι κλειστό.
1: Όχι. Τετάρτη και Παρασκευή. Δηλαδή τους αφήνουν και μία μέρα καινή.
0: Εκεί θέλουν. Ναι. Τετάρτη.
1: Θα έχουμε πάλι σε Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά και Ρέα Βόνταφων.
0: Μάστε. Παρασκευή. Ξανά μάνα.
1: Στην ίδια, στις ίδιες.
0: Ξανά μάνα.
1: 8-3.
0: Τώρα θα σας ενημερώσουμε την άλλη εβδομάδα και τις επόμενες διακοπές.
1: Συντήρηση του δικτύου.
0: Αυτή είναι συντήρηση. Αυτά που είπα το πρωί, εγώ το πρωί ήταν εκτακτό. Ήταν δώρο. Στα δύο σου δίνει και ένα δώρο.

0: Όλη αυτή η γραμμή που ξεκινάει από τη ΔΕΗ περνάει από εδώ, από την αλήθεια πάει στη χώρα. Άχου, και από το δημόσιο κτίριο περνάει. Αυτή θα είναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Αυτή θα είναι. Δεν είναι αυτή.
1: Περνάει από το δημόσιο κτίριο.
0: Ναι, αμέ, ναι. Και, μην πάτε σήμερα στο δημόσιο κτίριο, είναι κλειστό.
1: Πώς ήταν τις άλλες μέρες ανοιχτό.
0: Α.
1: Το δημόσιο κτίριο θα,
0: είναι...
1: θα ανοίξει.
0: Θα ανοίξει.
1: Θα ανοίξει. Ο δημοτικός κήπος θα τελειώσει.
0: Όπου να είναι.
1: Το δικαστικό μέγαρο θα ολοκληρωθεί και το φράγμα θα λειτουργήσει.
0: Είναι τελειωμένο.
1: Α, το αεροδρόμιο ξέχασα, συγγνώμη.
0: Μην το ξαναξεχάσεις.
1: Το αεροδρόμιο του χρόνου θα είναι έτοιμο.
0: Το τελωνίο τώρα γίνονται από μέσα. Να μην έχετε πρόβλημα. Και λέτε δεν φαίνεται τίποτα. Τι δεν φαίνεται. Είναι μέσα οι άνθρωποι. Τώρα που πάμε μέσα, τι ώρα είναι?
1: 8 και 11.
0: Οχ, κάτι σε 9 σηκωθεί ο ήλιος.
1: Ο ήλιος έχει σηκωθεί από τις 1 λεπτό.
0: Όχι, θα είναι πληρωμένος.
1: Ανέτειλε 6 και 12.
0: Είδες, 9 η ώρα θα είναι,
1: 12 λεπτά
0: θα είναι κορωμένος.
1: Πριν λέω, από 2 ώρες δηλαδή.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Θα είναι κορωμένος. Αλλά το λέω για τους υπαλλήλους στην αρχαιολογική υπηρεσία. Να πάνε στο κάστρο που στα τείχη που πολεμάνε εκεί πέρα, να πάνε σε σκιά. Να μπουν σε σκιά από κάτω, όπως κάνουν οι δροσοσκούλικες.
1: 12 το μεσημέρι.
0: Να μπουν και από κάτω. Θυμάται κανείς πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε το έργο αυτό?
1: Ποιο καλέ?
0: Των τυχών του κτηρίου του Βρουρίου.
1: Στη λεγόμενη Σούδα.
0: Ναι, θυμάται κανείς που η ημερομηνία ανάξεως?
1: Αυτό είναι φετινό.
0: Ναι, καλέ.
1: Φέτος ξεκίνησε.
0: Ναι,
1: εντάξει, θα μας πάρει κάποια χρόνια να τελειώσει.
0: Καινούργιο είναι, ολοκέντρο. Γι' αυτό λέω, βγαίνει τώρα ο ήλιος.
1: 12 το μεσημέρι θα έχουμε 36 βαθμούς.
0: Ναι. Με αυτές τις συνθήκες είναι και συνθήκες κάψωνα.
1: Γιατί έχουμε 4 μποφόρ, βοριάδες, οπότε η θερμοκρασία σήμερα είναι υψηλή για την εποχή. Αύριο θα είναι κανονική. Μεθαύριο υψηλή και τη μεθαύριο πάλι υψηλή. Την Πέμπτη μπορούμε να φτάσουμε και τους 37.
0: Έτσι.
1: Σήμερα 36, την Πέμπτη 37.
0: Πόσα πράγματα σας είπαμε σε 10 λεπτά μέσα.
1: Υγρασία βλέπω και...
0: Και αυτή είναι η κατάσταση.
1: Είναι πεσμένη, πεσμένη σήμερα.
0: Αφού έχει ζέστη.
1: Αλλά σήμερα πού είμαστε?
0: Στοιχείο είμαστε, είμαστε στοιχείο.
1: Καλέ, σε τι βαθμό επικινδυνότητας?
0: Α, το 4.
1: Α, είμαστε στο 3.
0: Το 3.
1: Από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι όλα τα νησιά πλην Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου. Που είναι στο 2, είναι ακόμη πιο χαμηλή.
0: Πιο χαμηλή αυτή. Ναι.
1: Είναι στη μέση, όχι στη χαμηλή, στη μέση. Όπου και να είμαστε βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε αντιπυρική περίοδο και απαγορεύεται να βάλουμε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο, αλλά...
0: Τώρα αυτά, ξέρετε...
1: Άμα τύχει, έτυχε. Την Παρασκευή και εγώ ήταν η Αγιά σας. Όχι πολύ όμως.
0: Το προλάβανε το κακό. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα. Άλλαξε η αίρα να μην πέσει το κεφάλι σας.
1: Πέφτουν κάτω.
0: Ένα.
1: Πώς σε βάζουν αντιρρίδες?
0: Έπεσε μια στο Μερσινίδη, μωρέ.
1: Στο Μερσινίδη έχουν αλλαξιέρα.
0: Είχε μια αλλαξιέρα από κάτω, ρε. Το καταγγέλνουν εδώ, στείλανε φωτογραφίες. Έγινε, ήταν και κάτι παιδάκι, αλλά εκεί παίζανε και.
1: Δεν ήξερα ότι είχε αλλαξιέρα.
0: Κινδυνεύσαν να χτυπήσουν. Χτυπήσαν τα παιδάκια, ρε παιδιά.
1: Χτυπήσανε.
0: Έπεσε κάτω τώρα η αλλαξιέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και μια κοπέλα πήγε να πνιγεί στο Μεγαλημιώνα, την προλάβανε κι αυτή. Την προλάβανε. Θα έχει να παγωσώσει εκεί η Ελλάδα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει,
1: είναι
0: γιατί.
1: Μικρή
0: είναι μικρή παραλία. Και μη πολυσύχναστη.
1: Δεν είναι μόνο το πολυσύχναστη, είναι και το μήκος.
0: Το μήκος. Είναι μικρή, είναι τόσο δούλα και δεν μπορούμε.
1: Είναι μικρούλα.
0: Είναι μικρούλα. Γι' αυτό και είναι και νοστιμούλα.
1: Γι' αυτό και υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι του χρόνου.
0: Τέτοια εποχή θα έχει την παγωσώστη.
1: Ναι.
0: Παραλία θα έχει.
1: Κάθε χρόνο έχει.
0: Α, θα είναι.
1: Λες να την πάρει το κύμα?
0: Ξέρω, εγώ,
1: θα δούμε το χειμώνα. Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσουμε ότι το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου είναι 2271-08-19-19.
0: Κάναμε διάλειμμα για να το βρω και το δημόσιο, να σας το πω.
1: Δεν χρειάζεται. Έχουμε μόνο το ιδιωτικό που λειτουργεί απρόσκοπτα όλο το χρόνο.
0: Ρωτάνε μερικοί ακροατές, γιατί έστειλαν το πρωί μηνύματα, γιατί λέει δεν πάνε να περάσουν τα χρήματα του δημοσίου από το ιδιωτικό κτέο.
1: Γιατί τα φορτηγά και τα λεωφορεία δεν μπορούν να περάσουν από εκεί.
0: Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα το ιδιωτικό κτέο. Τεχνικά θα μπορούσε να το ρυθμίσουν, ξέρω, και οι ίδιοι και το...
1: Ίσως χρειάζεται άλλη όμως επένδυση.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ξέρω. Είναι κάτι που δεν το ξέρω. Πάντως γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε για το, καταλάβατε, μιλάμε για τα βαριά οχήματα, τα οποία, να επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, αυτή τη στιγμή είναι ανασφάλιστα. Αν γίνει...
1: Δεν είναι ανασφάλιστα, είναι ανέλεκτα.
0: Ανέλεκτα, ναι, αυτό
1: είναι. Άλλο είναι ασφάλεια, άλλο είναι.
0: Όχι ασφάλεια, ναι, αυτό που το καταλαβαίνουν όλοι. Το χτέο, θέλω να πω. Είναι χωρίς. Αν δηλαδή πάθουν κάποιο ατύχημα, αυτές τις μπούρδες που έχουμε βρει εμείς εδώ στο στοιχείο, ότι με απόφαση ότι την περιφερειάρχη παρατείνεται για 2 μήνες, αυτά είναι αντεγιά. Δεν υπάρχουν αυτά νομικά. Συνεπώς λοιπόν έγινε το ατύχημα, η ασφάλεια δεν τα γνωρίζει. Έγινε κάποιο άλλο ατύχημα, τροχαίο ή οτιδήποτε κλπ. Και η πετιότητα τεχνική την έφαγες. Δηλαδή σε σταματάει η τροχαία και θέλει να την ρίξει, τη ρίχνει. Η λήξη υπάρχει. Δεν ισχύουν αυτά τα οποία λένε περί παρατάσεως. Είναι δικά τους.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Να θυμίσουμε ότι άνοιξε ο πρωινός μπουφέ στο Κορντεσάντ.
1: Και έχω και μουσική βραδιά, ένα λεπτό να σου πω.
0: Πρωινό θα έχει πει 10:30, παιδιά.
1: Την Τετάρτη, 8:30 το βράδυ, μια μοναδική βραδιά με τον Ντάνο.
0: Στο
1: 8:30 ξεκινάει το βράδυ και θα υπάρχει και μενού αλλά καρτ.
0: Για
1: με
0: να
1: τον
0: κλείσετε θέση με
1: Κοτσαρασβίλη.
0: Τον Ζούρα Κοτσαρασβίλη, ναι.
1: Ναι. Οπότε 8:30 το βράδυ της Τετάρτης μπορείτε να φάτε, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα και την μουσική, λαϊκή μουσική. 22 71 0 32 080, το τηλέφωνο του Golden Sand για να κλείσετε τραπέζι για την Τετάρτη, ξαναλέμε, που θα έχει μουσική βραδιά με τον Ντάνο.
0: Την Κυριακή είχε κάτι τρεξίματα εκεί η προληπτική υπηρεσία και
1: όχι για φωτιά.
0: Συμπολίτες μας, ένα ατύχημα.
1: Ένα ατύχημα, κάποιος έκανε εργασίες αγροτικές εκεί στο χωράφι του, το οποίο ήταν κοντά στο φράγμα του Ζηφιά. Έπεσε για άγνωστο λόγο πάνω στην περίφραξη του χωραφιού και ένα σίδερο τον τρύπησε τον άνθρωπο. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής και για να τον απεγκλωβίσει.
0: Τρυπήθηκε μπετόβαλα γαρδιά.
1: Και στο νοσοκομείο ξαναχρειάστηκαν οι πυρεσβέστες να κόψουν ένα τμήμα για να μπορέσουν οι γιατροί να το βγάλουν εντελώς. Ευτυχώς.
0: Και χειρουργοί οι πυρεσβέστες.
1: Όχι χειρουργοί,
0: βοηθοί χειρουργοί. Λοιπόν, εντάξει, έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια, νομίζω, από την πυρεσβεστική, βέβαια, που έτρεξε πρώτη, το 100 που πήγε μπροστά να ανοίγει το δρόμο, το ασθενοφόρο που ακολούθησε, την περιοριστική που πήγε μέχρι και πριν το χειρουργείο να βγάλει την πετόβαργα. Εντάξει, όλα πήγαν καλά, μπράβο τους, μπράβο σε όλους, σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, κυριαστικά στον άνθρωπο, στο νοσοκομείο νοσηλεύεται, οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούσαν και πιστεύω ότι θα βγει από εκεί καλά. Ήταν μια περιπέτεια από τις άσκημες. Ευτυχώς δεν είχε άλλα παρατράγωδα. Ο ποδιστικός σύλλογος Σιδηρούντας μας έχει στείλει μια επιστολή και πολλές φωτογραφίες από ένα μπετά, είναι αυτά πέδιλα, είναι εξκαφές, είναι με τυχεία, όλα αυτά φαίνονται στο τηγάνι. Τηγάνι Σιδηρούντας. Ο σύλλογος ρωτάει να μάθει αν αυτά γίνονται με άδειες. Γιατί να πάρει άδεια ο άνθρωπος, αφού άμα κάνει σαν χωρίς άδεια, ποιο φτύνει να τσόρκεται.
1: Καλά, γίνεται να ρίχνει μετά άνευ αδείας.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται. Γίνεται.
0: Γίνεται. Πώς δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Του βάζουν πρόστιμο. Λέω στο πρόστιμο γιατί τελειώνει. Αφού τι χώρα θα μου φτιάξει. Πάρεις άδεια, θες δύο χρόνια περιμένεις, το κάνεις και δεν νιώθεις. Για να πάει το δασαρχείο εκεί και ποιοι είναι εκείνοι οι πολεοδομίες, ποιες είναι αυτές, να δουν εκεί είναι, αν είναι τα πράγματα νόμιμα και ο άνθρωπος χτίζει
1: παράνομα θα είναι.
0: Νομίμως για τη μεγάλα του. Αν δεν είναι όμως, πρέπει να σταματήσει. Λέμε τώρα. Για το Μέγαλη Μιώνα εξηγήσαμε πριν από λίγο, γιατί μας ξαναρωτάτε, ήταν μερικοί παρόντες στο περιστατικό. Η Εύη Καλκούνη είναι αυτή η οποία είδατε την ιστορία όλη μπροστά και την κατηγγείλε.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το θέμα του Μέγαλη Μιώνα.

Ενώ να πω ότι οι προσφορές του εντός ήταν μέχρι 12 Ιουλίου, δηλαδή μέχρι το Σάββατο που μας πέρασε, αλλά πάτε και σήμερα, κάτι θα βρείτε που θα είναι σε προσφορά. Το εντός της Χίουνες τηλεοφόρο 1 ως 98 στο αεροδρόμιο.

0: Οπότε πηγαίνετε από εκεί. Σήμερα εξάλλου εκεί δεν μυρίζει. Μυρίζει.
1: Ποιος?
0: Η Μυροβόλος.
1: Εδώ
0: δεν. Η Μυροβόλος.
1: Εδώ, εδώ, στο στούντιο.
0: Στο στούντιο δεν μυρίζει. Απ' έξω.
1: Απ' έξω.
0: Εκεί στο βουλικό κέντρο, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, μυρίζει.
1: Περάστε και εξάλλου είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σε υποδέχεται στο νησί κατεβαίνοντας με το αεροπλάνο.
0: Αφού το νησί το λένε Μυροβόλο.
1: Και το τελευταίο που αποχαιρετάς είναι η Σκάτιλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σήμα κατά τεθέντηση.
0: Πώς το ρίχνουν λίγο αποσμητικό.
1: Ναι, δεν το έχω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πού να ξέρω εγώ, αυτή είναι αρμόδιοι. Λοιπόν, άνοιξε παρακαλώ πολύ το διαδικτύο και τη σελίδα μας. Δημοσιεύομαι την τελευταία εγκύκλιον του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Για ποιο?
1: Αριστερόθεν, για τους μισθούς.
0: Εντάξει.
1: Όχι, όχι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
0: Δεν είναι και τόσο πολλά.
1: Ωραία. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Όλοι αυτοί οι οποίοι μοχθούν για τα προβλήματά σας.
0: Δεν πρέπει να πληρώνονται.
1: Έτσι. Μοχθούν νυχθημερών.
0: Για παράδειγμα, ένας δήμαρχος στοιχείου.
1: Ξεκίνησε τον περιφερειάρχη. Δεν μπορείς να πας στον περιφερειάρχη.
0: Μπορώ να πάω και στον περιφερειάρχη.
1: Πήγαινε.
0: Ο περιφερειάρχης παίρνει μεικτά.
1: Τώρα, καινούριο, έτσι. Ναι.
0: Μεικτά 5.121 ευρώ.
1: 5.121.
0: Είναι και το μέγιστο που μπορεί να πάρει κάποιος αιρετός με βάση τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
1: Εντάξει, είναι καινούργια εγκύκλιος αυτή. Παίρνει.
0: Μεικτά όμως, έτσι.
1: Μεικτά.
0: Άμα τα βγάλουμε καθαρά, μπορεί να είναι 4, ξέρω.
1: Ναι, ο καμένος, ναι. Λοιπόν, άλλο.
0: Αναπληρωτές περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες.
1: Να ξέρουμε, οι αντιπεριφερειάρχες, οι 7-8 που έχουμε στοιχείο.
0: Δεν έχουμε 7-8. Είχαμε παλιά.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Τρεις είναι
1: όχι,
0: τώρα.
1: Που μοχθούν για τα προβλήματα του τόπου.
0: Το 75% του αμοιβή του περιφερειάρχη, δηλαδή 3.840,75.
1: Μεικτά. Σιγά τώρα, 3.800. Μισή πράγματα.
0: Πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων.
1: Πρόεδρος.
0: Το 25% του περιφερειάρχη, δηλαδή 1.280,25 μεικτά.
1: Πάμε και στους δημάρχους.
0: Δήμος από 20 έως 100.000 κατοίκους. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Εκεί είμαστε εμείς.
0: Εκεί είμαστε εμείς. Το 100 βέβαια είναι ασύλληπτο, αλλά.
1: Ρε παιδί μου, από τόσο.
0: Το 20 είναι εφικτό.
1: Από τόσο μέχρι τόσο. Ναι.
0: Το 76% του ανώτατου, δηλαδή 3.891,96.
1: 3.900. Μεικτά. Μεικτά, 3.900. Γιατί δήμαρχοι. Ή καμιά δεκαριά που έχουμε 25, πόσους έχουμε?
0: Το 55% του δημάρχου.
1: Το νούμερο πες μας.
0: Βάλε τα μισά και λίγο ακόμα.
1: Δηλαδή.
0: Πόσα είναι τα.
1: Το γράφει.

0: δεν έδωσε μόνο τον Μητροπολιτών, έδωσε και σε άλλους.
1: Εντάξει.
0: Κλάδους εργαζομένων.
1: Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι λένε δεν θέλουμε αντιμισθία, θα πορευτούμε με το μισθό μας, τη σύνταξή μας ή οτιδήποτε άλλο εν πάση περιπτώσει έχουμε. Αυτοί όμως έχουν έξοδα παράστασης. Τα έξοδα παράστασης είναι το μισό αυτού που θα έπαιρναν, αν δεν τα αποποιούνταν.
0: Καταλάβατε. Okay.
1: Αναλόγως και την περίπτωση.
0: Ναι, τα έξοδα παραστάσεως είναι εξτρά, δηλαδή οι συνεδριάσεις που παίρνουν μέρος.
1: Όχι, είναι ούτως ή άλλως.
0: Συμβουλία.
1: Άλλο είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Εσύ τα μπερδεύεις με τις επιτροπές της Βουλής. Είναι άλλο αυτό.
0: Άλλο είναι αυτή, άλλο είναι αυτή. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, ρημάδα, φτώχεια. Ρημάδα. Πάμε για διαφημίσεις.

0: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
1: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
2: Εντάξει.
1: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
2: Μάλιστα.
1: Δεν τους συγχωρώ.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: 8 και 38 λεπτά. Είναι μια συγκλονιστική, θέλω να σας πω, συνέντευξη. Αυτή που θα δείτε την Πέμπτη στην τηλεόραση με την κυρία Αποστολάκου.
1: Στενάχωρη μεν, απ' την άλλη όμως απίστευτα χρήσιμη, διδακτική, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία μας και όταν τη διηγούνται αυτοί που την έζησαν είναι ακόμη πιο συνταρακτικό.
0: Όλα αυτά βέβαια με αφορμή την έκδοση του βιβλίου, των αδελφών Ναμπαζή για το ζήτημα των γυναικών.
1: Των εξορίστων γυναικών.
0: Των γυναικών που είχαν γίνει. Των εξορίστων γυναικών του Εφηλίου Πολέμου 48-49. Όπου ένα από τα σημεία που είχε επιλεγεί για να απομονώνονται και να φυλακίζονται αυτές οι αγωνίστριες ήταν και η Χίος, το στρατόπεδο Γκιάλα, αμετά έγινε εδώ.
1: Και το 7ο Δημοτικό.
0: Τα δύο συγκροτήματα ήταν που φιλοξενούσαν πάνω από 1000 γυναίκες.
1: 1500.
0: Ένα χρόνο, περίπου. Ναι. Έγινε μια πολύ ωραία και ζεστή εκδήλωση το Σαββάτο το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Γεωργίος Κρόκος, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.
1: Αλλά δείτε τη συνέντευξη της κυρίας Αποστολάκου, είναι.
0: Ναι, και.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Νομίζω ναι. Και αυτά τα οποία έγιναν εκεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και οι χαιρετισμοί του ΚΚΕ και τα αποκαλυπτήρια ενός έτσι.
1: Ψηφιδωτού μνημείου.
0: Ναι, όλα αυτά θα δείξει και η τηλεόραση. Πάμε λοιπόν σε ένα τηλέφωνο που έχουμε τώρα με αφορμή.
1: Με αφορμή μια έτσι δημοσιοποίηση, πώς να το πούμε.
0: Μια επιστολή. Την οποία έστειλε ο Γιώργος Μητσοτζής και η Μαρία Καραγκιά προς το Δήμο Χίου για το ζήτημα των ενισχύσεων των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ένα μεγάλο θέμα έτσι για αλλιώς. Το οποίο έρχεται βέβαια καπάκι σε μια άλλη καταγγελία του κυρίου Απέσου, ο οποίος λέει ότι οι δουλειές εκεί στο Δήμο πάνε μάτια-μάτια. Δεν είναι καινούριο, κύριε Απέσο. Τέλος πάντων, το καταγγέλει ο άνθρωπος. Όλα γίνονται νόμιμα, που θα λέγει και ο Δήμαρχος. Όλα γίνονται νόμιμα. Και πάμε στον Γιώργη που είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλημέρα, Γιώργο Μησετζή.
2: Καλημέρα, Γιώργο Μησετζή, και καλημέρα, Μαρία Καλακιά. Είμαστε και οι δύο. Οπότε μπορούμε να μιλάμε και οι δύο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
2: Και οι δύο έχουμε υπογράψει το χαρτί αυτό. Είναι. Το οποίο. Εντάξει, κατ' ουσίαν δεν κρίνομαι κανέναν, έτσι. Απλώς ένα παράπονο βγάζομαι και ένα γιατί μετά από 40 χρόνια αδιάκοπης δουλειάς, και όλοι το ξέρουν αυτό το πράγμα, λίμωνο, έτσι δεν είναι, δικιάς μας δουλειάς πολιτιστικής, έχουμε πάει στον πάγκο.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που κάνετε προτάσεις, δεν είναι ότι περιμένετε να σας πούνε.
2: Αυτό είναι, γιατί αν δεν κάναμε προτάσεις, εντάξει, δεν προτείναμε κάτι, δεν κάναμε τίποτα από εκεί. Και όμως εμείς έχουμε κάνει πολλές προτάσεις. Και κάποιες από αυτές έγιναν, ίσως γιατί δεν μπορούσε να μας αποφύγει άλλο ο Δήμος, έγιναν, αλλά με την αιγίδα του. Αιγίδα, ξέρετε, δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Απλώς ότι συμφωνεί να γίνει η παράσταση αυτή, τίποτα παραπάνω.
1: Μήπως σας παραχωρεί, ας πούμε, και το χώρο άνευ αντικείμενο.
2: Όχι. Το χώρο δεν μας τον παραχώρησε καμία φορά. Ο χώρος παραχωρήθηκε στο εκάστοτε, γιατί έπρεπε εγώ για να κάνω την συναυλία, οποιαδήποτε είχα αποφασίσει ή τέλος πάντων είχαμε προγραμματίσει, έπρεπε να συνεργαστώ με κάποιο σύλλογο ώστε να μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν η αίθουσα. Και έτσι κάναμε.
1: Και γιατί να παραχωρηθεί στο σύλλογο και όχι σε εσάς?
0: Γιατί είναι ιδιώτες. Άντε, ξύπνα.
2: Γιατί είμαστε ιδιώτες.
0: Αυτό είναι. Είναι αμαρτωλή. Και ιδιώτες και επιχειρηματίες. Δύο αμαρτήματα.
2: Μπερδεύει, ακριβώς. Μπερδεύει. Ιδιώτες είμαστε, ναι. Αλλά εμείς κάνουμε πολιτιστικό έργο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Από εκεί, κοιτάξτε, το πρόβλημά μου δεν είναι αν θα παραχωρηθεί κάποια αίθουσα ή όχι. Για μένα το πρόβλημά μου είναι ότι κάνουμε προτάσεις οι οποίες οι περισσότερες δεν είχαν καν την ευαισθησία να πούνε Γιώργο και Μαρία, δεν μας αρέσει αυτό που κάνετε. Είναι χάλια. Δεν διαφωνούμε. Ούτε αυτό.
1: Μα δεν νομίζω πως μπαίνει σε αυτή τη βάση.
0: Μπρε, σε καμιά βάση δεν μπαίνει, αυτό σε λέει ο άνθρωπο.
1: Δεν
0: πουλάει λουκάνικα, πολιτισμό πουλάει.
2: Εξάλλου πρέπει να σκεφτούν οι υπεύθυνοι, τουλάχιστον αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτιστικά, γιατί το πρόβλημα το μεγάλο της Χίου είναι αυτό, παιδιά. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα πολιτιστικά και δεν ξέρουν τι σημαίνει πολιτισμός. Δεν ξέρουν τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό στη Χίο. Είναι σημαντικότατο αυτό το πράγμα. Ένα οδείο δεν είναι μαγαζί. Δεν πουλάει ώστε να είναι μια επιχείρηση ιδιωτική που συνεργάζεται. Έτσι. Είμαστε ένας αγνωρισμένος πολιτιστικός οργανισμός, φορέας, 40 χρόνια. Εσύ Γιάννη πρέπει να το ξέρεις καλύτερα αυτό, γιατί μαζί ξεκινήσαμε.
0: Μα εγώ δεν έχω μιλήσει ακόμα, κάτσε να μιλήσεις εσύ. Γιατί εγώ μιλώ διαφορετικά, ξέρεις.
2: Εγώ όσο με αφήνεις να μιλάω, οπότε...
0: είσαι πολύ ευγενής.
1: Ας πάμε συγκεκριμένα στο φετινό καλοκαίρι. Είχατε κάποια πρόταση?
2: Όχι καμία.
0: Τι να κάνει πρόταση, αφού θα τις απορρίψουν τίποτα.
1: Όχι, εκείνη αν έκανα.
2: Οπότε, δεν απορρίφθηκαν, με συγχωρείς.
0: Ναι.
2: Δεν απορρίφθηκαν, καμία πρόταση δεν απορρίφθηκε.
0: Δεν εξετάστηκε.
2: Αγνοήθηκε, είναι χειρότερο αυτό.
0: Είναι χειρότερο.
1: Ναι, λέω, εσείς είχατε κάνει κάποια πρόταση για το φετινό καλοκαίρι?
2: Είχαμε κάνει πρόταση από την αρχή του χρόνου. Δύο ή τρεις προτάσεις από την αρχή της χρονιάς.
1: Του 2026 λέμε τώρα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Του 2026, ναι. Έχω και τα... ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο η πρόταση που κάνεις η έγγραφη. Γιατί εντάξει, η επίσημη είναι η έγγραφη και υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, οι έγγραφες. Αλλά υπάρχουν και αυτά που συζητάς με τους υπεύθυνους. Ξέρεις κάτι, Γιάννη, έχω αυτή την πρόταση. Πόσο φαίνεται? Ναι, θα τη συζητήσουμε. Ξέρεις κάτι, Ειρήνη, έχω μια άλλη πρόταση η οποία είναι σοβαρότατη, ας πούμε. Ναι, θα τη συζητήσουμε.
1: Και δεν συζητείτε ποτέ.
0: Η Μαρία, πού είναι η Μαρία? Η Μαρία είναι κοντά σου.
2: Δίπλα ακριβώς σας ακούω.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μαράκι μου, καλημέρα. Σας
1: να υποθέσω ότι εξαιτίας όλων αυτών μπήκατε και ή υπήρξε και η ανάγκη για την δημιουργία ενός συλλόγου αποφύτων και φίλων του Οδείου Αιγαίας.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι, δεν έχουν μάθει εδώ στοιχείο, ή τουλάχιστον τώρα τελευταία συμβαίνει αυτό, το να παίρνουν σοβαρά ένα ίδρυμα όπως είναι ένα οδείο που παράγει πολιτισμό, βγάζει μουσικούς, βγάζει πολιτισμό και... πρέπει δηλαδή αναγκαστικά να κάναμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν το έκανα αναγκαστικά. Ήθελα χρόνια να το κάνω, γιατί θεωρώ ότι έχουμε κάνει πια τόσους απόφοιτους. Έχει βγάλει το δύο τόσους μαθητές και τόσους απόφοιτους, που ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Να μαζευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει μέσα από το δύο μας. Είναι άλλοι επαγγελματίες, άλλοι δεν είναι επαγγελματίες, άλλοι έχουν ακολουθήσει την οδό του δασκάλου όπως και εμείς, άλλοι ανθρώποι δουλεύουν στο ίδιο το δικό μας το οδείο. Τέλος πάντων, η ουσία όμως δεν είναι αυτή.
0: Η ουσία είναι ότι σας παίρνει το παράπονο. Έτσι δεν είναι,
2: ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, Μαρία? Η Μαρία τι λέει?
3: Έτσι είναι και, και δεν είναι ότι οι εκδηλώσεις μας, γι' αυτό αναφέρομαι και συγκεκριμένα εκδηλώσεις, δεν νομίζω ότι στερούσαν σε κάτι ή ότι ο κόσμος δεν τις τίμησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες γέμισαν και ήταν κοινή αποδοχή ότι τι κάνετε εδώ πέρα, ας πούμε. Είναι καταπληκτικές οι εκδηλώσεις. Δεν ήσουν από κάτι. Δηλαδή, ποιος κρίνει το αν μια εκδήλωση είναι καλή ή δεν είναι για να μπορέσει να σταθεί? Δηλαδή, τόσο πια τα στάνταρ του Δήμου μας ότι αυτή η εκδήλωση είναι εντάξει ή δεν είναι εντάξει.
2: Κοίταξε, με συγχωρείς, Μαρία, καλλιτεχνικά. Είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν μια παράσταση που κάνει ο Δήμος είναι καλή ή όχι. Δεν μιλάω οικονομικά, οικονομικά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά καλλιτεχνικά θεωρώ ότι πολλές παραστάσεις του Δήμου ήταν φιάσκο. Πολλές παραστάσεις. Καλλιτεχνικά πάντα μιλάω, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
3: Για τις περσινές.
2: Ναι, για τις περσινές τουλάχιστον. Ας πω κάτι, Ρε Σιγιάννη και Ειρήνη. Πέρσι κάναμε μια παράσταση η οποία βοηθήσατε πάρα πολύ και εσείς. Κάναμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μας συνθέτη, τον
3: Μίμη
2: Πλέσσα. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε 1450 άτομα μέσα στο Καστρομινά. Δεν είχε ξαναγεμίσει έτσι το Καστρομινά από τέτοια συναυλία. Βοηθήσαμε τη Λεφέδ, ένα σωματείο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην κατάσταση της πυρκαγιάς. Έτσι. Ήρθανε όλοι και την παρακολουθήσανε από το Δήμο. Ο Δήμαρχος ήρθε, εκεί ήταν. Την παρακολούθησε, την είδε. Είπε ότι ενθουσιάστηκαν όλοι, ότι ήταν μια φοβερή παράσταση και ότι έπρεπε να ξαναγίνει κλπ. Κάνω πρόταση να ξαναγίνει. Αυτό ήταν το μεγάλο φάουλ. Κάνω πρόταση να ξαναγίνει και πρόσεχε, τελείωσα φιλοκερδός. Να ξαναγίνει, να βάλουμε ένα εισιτήριο, ας πούμε, 10-20 ευρώ, να μαζέψουμε τον ίδιο κόσμο, γιατί θα το μαζεύαμε, γιατί ήταν πολύ πετυχημένη η παράσταση, όλοι οι συντελεστές. Όλοι.
3: Εκτός από αυτούς που είμαστε εκεί εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, εκτός από αυτούς που ήταν καμιά πενηταριά.
3: Και όλοι οι χιώτες που είναι στην Αθήνα οι γνωστοί.
2: Έκανα την πρόταση όλοι οι γνωστοί χιώτες να συνεισφέρουν, να βοηθήσουν. Να μαζέψουμε λεφτά για την Αμανή. Για την,
3: και μάλιστα μας έκανε την τιμή και η κυρία Πλέσα όταν το έμαθε. Ήθελε και εκείνη να έρθει και να τιμήσει την εκδήλωση και να προσφέρει και εκείνη με τον τρόπο της.
2: Ναι. Λοιπόν, το έκανα πρόταση. Να σας πω την απάντηση. Παιδιά,
0: την περιμένω.
2: Κάντε. Ωραία, παιδιά, θα την κάνουμε. Ξέρετε κάτι, θα έρθουν 4 άνθρωποι μαζί και η κυρία Πλέσα από την Αθήνα και πρέπει να, τουλάχιστον εσείς, να βάλετε τα εισιτήρια ή τέλος πάντων να βρείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα ασχοληθεί
3: για να, τα εισιτήρια.
2: Για χορηγία τα εισιτήρια τέλος πάντων και τέλος πάντων να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να οργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι μουσικός, δεν μπορώ να κάτσω να το οργανώσω εγώ από την αρχή όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τείχος.
0: Τείχος, ναι. Εντάξει.
2: Τίποτα. Ναι. Ας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα θα μαζεύανε 30.000 ευρώ. Να μου πεις τι είναι, στα γόνα του ωκεανού. Στα γόνα του ωκεανού. Αλλά ήθελα να βοηθήσουμε. Όλοι οι καλλιτέχνες ισχύουν.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό έπεσε στο... έπεσε στο...
0: Σε τείχο, το έπεσε.
2: Σε τεφτάρι μας. Σε τείχο ακριβώς. Και δεν σου λέω μόνο. Για μένα δεκάδες πράγματα έχουν γίνει. Και κάποια στιγμή λέω νησάφι πια, ξέρεις. Έλεος.
0: Έτσι, όπως το έπεσε. Έλεος. Λοιπόν.
2: Δεν πάει άσχημα άλλο η κατάσταση. Πρέπει κάποια στιγμή να πω και εγώ δύο λόγια, ρε παιδιά. Δηλαδή, αν δεν έχω εγώ και η Μαρία δικαίωμα σαν χιώτες, καλλιτέχνες, να πούμε δύο λόγια, ποιος έχει.
0: Πολύ σωστά.
2: Αν δεν σέβονται εμάς. Αν δεν σέβονται εμάς σαν καλλιτέχνες, γιατί δεν μας σέβονται, έτσι, μας αγνοούν. Όλο το πολιτιστικό κομμάτι του Δήμου μας αγνοεί παντελώς. Δεν μας ξέρει, έτσι, όχι, δεν όχι, μας αγνοεί, δεν μας ξέρει.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι να πούμε, καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εμείς ευχαριστούμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν βγάλει
1: δεκάδες,
0: 40 χρόνια τώρα. Δηλαδή οι 9 στους 10 μουσικούς έχουν πέσει από τα χέρια τους. Η συνεισφορά τους στον πολιτισμό, αν δεν ξέρετε αν οι άνθρωποι ζουν από αυτό και γιατί να μην ζουν. Μακάρι να μπορούν να ζουν. Αλλά τι να πω τώρα, ότι έπρεπε να τον έχουν το Μεσετζή σύμβουλο στα πολιτιστικά. Δεν καταλαβαίνουν απλά πράγματα τώρα. Τι να πεις τώρα, δεν.
4: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Αν έχετε σκοπό σας ή έχετε ανάγκη ασφάλισης οποιασδήποτε μορφής, οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, νομική προστασία, είναι πάρα πολλά τα οποία μπορεί να ασφαλίσει κανείς, ζητήστε επαφή με την Δέσποινα Γεωργούλη, Αδαμαντίου Κοράη 4, 690-605-1419. Γιατί? Γιατί το γραφείο της συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφαλίσεων και θα σας προτείνει την κατάλληλη εταιρεία η οποία κάνει για σας. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του εξειδικευμένο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να προσαρμόζεσαι εσύ, να κουμπώνεις εσύ πάνω σε μια εταιρεία, άσε την εταιρεία να κουμπώσει πάνω σε σένα. Κάνε μια τεχνική δέσποινα, θα μας θυμηθείτε.
1: Φτάνουμε και στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Βγήκαν οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών. Γαλλία εναντίον Ισπανίας, παιχνίδι που θα γίνει αύριο 10 το βράδυ. 10 ώρα Ελλάδας λέω, έτσι. Ενώ ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, παιχνίδι που θα γίνει μεθαύριο το βράδυ πάλι στις 10. Με την Κυριακή να έχουμε τον μεγάλο τελικό και φυσικά τον μικρό τελικό. Αλλά δεν ξέρω ποιος δίνει σημασία στο μικρό. Όλοι στο μεγάλο δίνουμε. Αυτές είναι λοιπόν οι τέσσερις φιναλίστ. Με ποιον είσαι? Γαλλία, Ισπανία. Αυτό θα μπορούσε να είναι και τελικός. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή.
0: Υπό την αιγίδα τι είναι οργήματα?
1: Της FIFA. Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
0: Το προμηθευτής λέει υπό την αιγίδα του Δήμου. Δηλαδή υπό την προστασία του Δήμου.
1: Ναι,
0: αιγίδα.
1: Στα λόγια.
0: Έτσι.
1: Στην πράξη δεν σημαίνει κάτι.
0: Ήταν η Αμάλθια. Ήταν η Αμάλθια, ήταν μια έγα.
1: Η Αμάλθια ήταν κατσίκα, όντως.
0: Μπράβο. Ναι, την είπα εγώ έγα. Τα πάω, το πάω στο ξένα. Στα ξένα το πάω. Η Αμάλθια.
1: Στα αρχαία.
0: Ναι, η έγα η οποία τάιζε το Δία. Ήταν, τον είχε παρατήσει πάνω.
1: Όταν ήταν μωρό. Τον έκρυψε η μάνα του για να μην τον φάει ο Κρόνος.
0: Το απέντε ο πατέρας του. Όταν το έφυγε λοιπόν εκεί, υπό την αιγίδα λοιπόν. Υπό την αιγίδα, υπό την προστασία λοιπόν τη έγα τη Αμάλθια.
1: Η αιγίδα βγαίνει από την έγα.
0: Είδε που το έμαθε.
1: Μπράβο.
0: Από την προστασία λοιπόν τη έγα. Τη Αμάλθια μεγάλωσε και, γιατί ξέρετε, είμαστε ατελή πτάσματα οι άνθρωποι.
1: Ατελή.
0: Ατελή. Έχει δει άλλο το γατάκι, το βυζένει, το γατούλα μια-δύο, πόσο καιρό, ένα μήνα. Τελειά. Είναι έτοιμο να πάει να κυνηγήσει ένα άνθρωπο σε 2-3 χρόνια. Είναι εντελώ.
1: Όχι να πίνει, να θυλάζει.
0: Μα το προσέχει. Δεν είναι μόνο να θυλάζει, και είναι και να το προσέχει. Δηλαδή θα σου κάνει, θα πάθει κακό, πώ το λένε. Πρέπει να τον έχεις υπό την αιγίδα σου, υπό την προστασία σου.
1: Μόνο 2-3. Τα παιδιά τα έχουμε υπό την αιγίδα.
0: Τέλο πάντων, και αγόρια πρέπει να πάνε 35 χρόνια, 40 νωρίτερα. Αυτό πάντως είναι η αιγίδα, είναι η προστασία. Εντάξει.
1: Από την έγα.
0: Από την έγα, την Αμάλθια του Δία βγαίνει.
1: Αυτό γράφεται με αλφαγιώτα.
0: Τι σου είναι αυτή η εκπομπή, ρε φίλε. Άντε, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
1: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
4: Μπράβο Λούλη.
5: Μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House.
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Ρε γύρω ψευτήλα.
5: Καλημέρα.
7: House.
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2 5 6 7 8.
8: Στο φιλισένιο μου Μαρκούτσι, γαλέρες έρχονται και πάνε.
9: Καλή σας μέρα, καλημέρα Χάους, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Χάους, 4 λεπτά μετά τις 9. Μαζί εδώ και σήμερα στην πρωινή μας ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 50-55 λεπτά της μέρας μας. Μανώλης Ρεβεράκης στο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. 2-5-6-7-8 το τηλεφωνό μας. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, οτιδήποτε παιδιά, έτσι. Τα σχόλιά σας θα...

Λοιπόν, δόξα σε Θεός να λέμε, καλή εβδομάδα να λέμε, καλό ξημέρωμα να λέμε. Ναι παιδιά, γιατί τίποτα δεν είναι... πώς το λένε, δεν είναι τίποτα γραμμένο και υπογεγραμμένο. Ότι θα ξυπνήσεις το πρωί και θα έχει ρεύμα για παράδειγμα. Δεν θα έχει κλείσει ο ανεμιστήρας, δεν θα έχει κλείσει το air condition, δεν θα έχουν κλείσει τα φώτα, δεν θα έχεις νερό, τίποτα, δεν στο λέει κανένας. Σήμερα το πρωί 7 η ώρα, 7 παρακάτι λεπτά, τάκ, γενική διακοπή, κάνα τέταρτο, κάνα 20 λεπτό. Όπως διαβάζω εδώ και στην αλήθεια, προσθέθηκε μάλιστα στο αεροδρόμιο, λέω, ναι. Στο εργοστάσιο, στο Κοντάρι, έχει προσταθεί και μια νέα αεροστροβιλική μονάδα για να αντιμετωπίσει, λέει, το αυξημένο φορτίο του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν θα βγει η ΔΕΗ να πει κάτι, να πει ένα, ρε παιδιά, ξέρεις, έγινε ένα μπέρδεμα το. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Ευχές για καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις.

Λοιπόν, πάντως ο καιρός βοήθησε το Σαββατοκύριακο, έτσι. Εκδράματε, βγήκατε. Ποιον είδα και μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, πήγαμε, βρήκαμε πράγματα. Δεν το περίμενα ότι θα τα είχε στο... ότι θα τα είχε στο συγκεκριμένο μέρος που πήγαμε, στο συγκεκριμένο χωριό. Πού πήγατε ρε μας τώρα, του λέω, μου λέει, στην... πήγαμε στο... στη Βολισσό. Εντάξει, τι δεν βρήκες, του λέω. Ρε φίλε, είχε ένα μαγαζάκι, μου λέει, εκεί το Βολισσόπ, στην πλατεία, εκεί στον Πιθώνα, ναι. Τρομερά πράγματα, μαγείο, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, αξεσουάρ, και τα περισσότερα από Έλληνες δημιουργούς. Όχι, είναι σημαντικό το... είναι σημαντικό αυτό το, έτσι, το ότι είναι από Έλληνες, από Έλληνες δημιουργούς. Βολισσόπ στην πλατεία του Πιθώνα. Εκεί δίπλα είναι και το Χαρβάντι. Αυτό το εικονικό... αυτό το εικονικό μπαράκι, κοκτέιλ μπαρ. Κάθε μέρα ανοίγει το απογευματάκι μέχρι το βράδυ στην πλατεία του Πιθώνα, στην Βολισσό. Σου ρίχνα στα μάτια να πονά. Λοιπόν, να δούμε θερμοκρασίες. Ναι, σήμερα θα είναι λίγο πιο έντονη ζέστη. Είναι και 13 του μήνα, είναι Δευτέρα βέβαια σήμερα. Δες τώρα, από αύριο φεύγει αυτό το σήμα του ήλιου, του καυτού, το... γιατί μάλλον ανεβαίνει το βουριαδάκι. Δηλαδή έχουμε ζέστες και αύριο, αλλά κάτι πιο χαμηλό. Εκεί θα πηγαίνει 28-29. Δηλαδή τουλάχιστον όλη η επόμενη εβδομάδα δεν βλέπω καθόλου αυτό το σήμα, το... Ναι, το σήμα αυτό της λάβας, αυτό της ανυπόφορης ζέστης που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Χρόνια πολλά σήμερα. Δεν έχουμε καμία ονομαστική εορτή, έτσι εδώ. Αύριο γιορτάζει ο Νικόδημος. Έχουμε τον Αγιοργούση, δεν έχουμε τον Πολύσταμα, ναι. Λοιπόν, γιορτάζει και ο Ακύλας. Αύριο γιορτάζει ο Φέρτος ο Ακύλας. Τετάρτη γιορτάζει ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν. Γιορτάζει η Ιουλία, ο Κήρυκος, Αγίων Κηρύκου. Κηρύκου και Ιουλίτης. Η Αγία Μαρίνα την Παρασκευή, Άγιος Μιλιανός το Σάββατο. Μπαίνουμε δηλαδή σε... μπαίνουμε σε δυνατές εορτές, επίπεδο Champions League. Καλημέρα στην Κατερίνα, γεια σου Λευτέρη. Βέβαια να δούμε γενεθλιάζοντες. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Πίτσα Λύκος. Ναι, η μία εκ της οικογένειας των Λύκων, η Στέλλα, έχει σήμερα τα γενέθλιά της, πολύχρονη, πολύχρωμη. Λοιπόν, τεχνέτη έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ο Γιάννης ο Ζανάρας έχει σήμερα τα γενέθλιά του, πολύχρονος. Αυτή ήταν η ανακοινώσιμη. Κι άλλοι έχουν γενέθλια, όσοι έχουν βέβαια να χαίρονται. Την καλημέρα μου στη Λαγκάδα. Η Λαγκάδα βρίσκεται σε έναν οργασμό εργασιών. Γεια σου Μαστροδημήτρη, καλημέρα. Ο Μαστροδημήτρης, ο Γιοργούλης, ο γέρος εκεί στη Λαγκάδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μίτσο, πώς πάνε τα έργα για να πιάσουν το... Έχουν μπει οι εργάτες μέσα τα... Βρε, δεν θα βγαίνει στα αγώνα έξω, θα τελειώσουν τα αντιπλημμυρικά. Άρθει και ο Μουτζούρης στα εγγένεια το... Είχε τώρα, πάντρευε το γιο του, ναι. Χαμός έγινε, πάντρευε το γιο του στην Αθήνα.

0: Το καλό είναι ότι έχει ωραίες μέρες τώρα, αυτές τα Σαββατοκύριακα. Είναι ωραία ευκαιρία να εκδράμετε προς νότια, προς βόρεια, προς... Έγινε, παιδιά, το Σαββατοκύριακο στο πάρτι εκεί. Το... Είχε το Σέιλιν, είχε ένα πάρτι φοβερό το Σάββατο βράδυ. Το Σέιλιν στο λιμανάκι των Λιμιών εκεί το. Ό,τι είναι από εμάς θα το μάθετε τώρα, έτσι. Λένα, αν θες να κάνουμε για κάποιο διαγωνισμό, να δώσουμε κάνα δωράκι, κάνα κοκτέιλάκι, κάνα ποτάκι. Η Λένα μας, ναι. Εκεί στα Λιμιά μας βλέπει, μας ακούει. Λοιπόν, όσοι θέλετε τώρα να κλείσετε να πάτε, αν είναι κάνα παρτάκι που θέλετε να πάτε εκεί στο Σέιλιν και θέλετε να είστε παραπάνω άτομα, 2274-02-21-29. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη Μάριο, εξ Αθηνών ορμόμενο. Καλή εβδομάδα, 4 και σήμερα και σαλπάρουμε για το νησί. Έρχεται στο νησί ο Λευτέρης Μάριος. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
1: Ξένος για σένα με κεντρός, θα μ' από σήμερα και μπρος.
0: Καλημέρα στην Ευγενία. Καθώς προχωράει η Ευγενία Ισλανίδη, έβαλε εδώ ένα post. Καθώς προχωράει ο Ιούλιος και η Χίος έχει γεμίσει εκδηλώσεις πολιτισμού, με απασχόλησε η απουσία από αυτές του Οδείου Αιγαίας. Ένας φορέας με δυναμική παρουσία και προσφορά στα μουσικά πράγματα του νομού. Είμαι σίγουρη ότι η ανάγκη για χωρική επέκταση του μουσικού σχολείου σχετίζεται και με το έργο του Οδείου. Διαβάζω ότι πολλές από τις προτάσεις του Οδείου Αιγαίας έχουν πέσει στο κενό, και από Δήμο και από Περιφέρεια και από το...
1: Είναι η τελευταία.
0: Μάλιστα. Όχι, έχουμε, νομίζω, και τα παιδιά εκεί, και ο Γιώργος και η Μαρία είναι... Είναι ακροατές της εκπομπής μας. Τα τηλέφωνα μας, παιδιά, είναι ανοιχτά, έτσι. Και ο Δήμος να θέλει να πάρει και να μας πει γιατί δεν έγινε η συνεργασία με το Δίο ή με το... Και το Δίο να θέλει να πάρει να μας... Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλή εβδομάδα, να σε πάντα χαλά. Καλά, χαρούμενος και πάντα με υγεία. Εορτάσαμε και της Αγίας Όλγας 11 Ιουλίου. Εντάξει, ήταν μια περιπετειώδης μέρα. Μας άφησε ένα σημάδι η 11η Ιουλίου. Ένα νάρθηκα στο δάχτυλο. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, παιδιά, Μη λέτε τίποτα. Θα μου πεις, από την άλλη είχαμε και ένα άλλο ατύχημα. Ευτυχώς ατύχημα μόνο.
1: Πες την αλήθεια και...
0: Είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό στο Ζηφιά.
1: Πες την αλήθεια και...
0: Εντάξει, παιδιά, θα το διαβάσετε εδώ στο... Το πρωί της Κυριακής έγινε το... Κάπου στο Φράγμα κοντά, δεν... Στο Φράγμα εκεί στο Ζηφιά. Για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω στην περίφραξη που είχε εκεί πέρα μια μπετόβεργα. Τραυμάτισε σοβαρά τον... Ο άνθρωπος έκανε εργασίες στο χωράφι του και το... Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, είναι πολύ διβολή τέτοιο, έτσι το... Λοιπόν, καλή εβδομάδα στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας. Good morning to Australia, to Adelaida, Australia. Mr. Jake Tubanakis, good morning my friend. Καλή εβδομάδα με υγεία και... Παιδιά, αυτό το υγεία να το λέτε και να το εννοείτε. Αυτό το υγεία να το λέτε και να το εννοείτε, έτσι. Τίποτα δεν είναι. Για εδώ. Λοιπόν... Πώς το λένε, με την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στα παιδιά εκεί στα εξωτερικά ιατρία, σε όλους, εξωτερικά, εσωτερικά. Γιατί, παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι τα νοσοκομεία, τι είναι, έτσι? Τι είναι το νοσοκομείο? Το κτίριο είναι το νοσοκομείο. Έχουμε εδώ ένα κτίριο σε κατάσταση ετοιμορροπικότητας. Όχι όλο. κυρία το νοσοκομείο, είναι οι γιατροί, είναι το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι οι εργαζόμενοι, το σχολείο, είναι οι δάσκαλοι, είναι τα... Βέβαια στην περίπτωση του μουσικού σχολείου είναι και το κτηριακό. Είναι και το κτηριακό, είχε πει, το βγήκε ο Μηταράκης ο Νότης, γεια σας κύριε Νότη, καλημέρα. Το είπε ότι το πρόβλημα θα λυθεί, θα μιλήσει με τον υπουργό που είχε ένα φίλο, που είχε ένα φίλο, που είχε ένα φίλο, που θα το πει σε ένα φίλο, που είχε ένα φίλο μες στο Υπουργείο, στο Υπουργείο του Σχολείου, της Παιδείας, να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για το μουσικό σχολείο. Έχουν μείνει οι μισοί μαθητές, εμείνανε απ' έξω. Αχ, παλικάρι μου. Βγήκε όμως, είδα, έκανε ένα post το Νότσο Μηταράκης ότι θα το πει του υπουργού να το δείτε το. Τέτοιες μέρες ήταν, του 24, ναι, δύο χρόνια πριν. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Η θέληση μετράει. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα, να, η Μαρία από το Δύο Υγείας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μαρία, είδα ότι βγήκατε πριν στην εκπομπή του Γιάννη και της Ειρήνης. Και τα δικά μας τηλέφωνα βέβαια είναι ανοιχτά, αλλά νομίζω δεν... Αν θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος να βγούμε να μιλήσουμε κάνα δίλεπτο, γιατί ξέρεις ο χρόνος μας είναι το very pressed, ευχαρίστως να μας καλέσετε. Λοιπόν, τι λέγαμε, πώς φτάσαμε στο μουσικό.
1: Δεν βγαίνει ο ήλιος μου καρτέρας.
0: Πώς φτάσαμε στο μουσικό το...

Είχαμε γενικά ένα έτσι δραστήριο Σαββατοκύριακο. Παρολίγο πνιγμός στο Μέγα Λιμιώνα. Κάποιος έβαλε μας μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία του Μέγα Λιμιώνα που λέει από εδώ βρύση, από εδώ αλαξιέρα, από εδώ φαρμακείο, από εκεί σούπερ μάρκετ, από εκεί τέτοιο. Να μια γαλάζια σημαία, να και μια ροζ σημαία, να και μια κόκκινη σημαία, να και μια... Και με ρωτάει κάποιος, καλά μου λέει, την τις σημαίες λέει τις πήραμε, σημαίες σε παραλία χωρίς να βαγωσώστη, πως διάβολο γίνεται και μας τη δω κάνετε. Ο Καραμαλής το κάμε. Σαν και τότε που μας έβαλε στην ΕΟΚΑ και τους την εφέραμε. Έτσι πήραμε και τη γαλάζια στη ΜΕΑ, τους την εφέραμε.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε σημειώσει, έχουμε κρατήσει πολλά από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, δόξα σε ο Θεός, παιδιά. Λοιπόν, είδαμε αυτό με τον Αβαγωσώστη που δεν υπάρχει στο Μεγαλημιώνα. Λες, δεν πάω Μεγαλημιώνα, θα πάω το... Πού να πάω, Μερσινίδη.
1: Το σκοτάδι χυμίξε από το παραθύρι.
0: Στο Μερσινίδη δεν έχει, ντουζιέρα νομίζω δεν έχει, όχι. Έχει όμως αλαξιέρα. Έχει μπει αλαξιέρα, έχει μια επιστολή εδώ στην αλήθεια. Η κυρία Δώρα Βαρβαρέσου δημοσιοποίησε ένα περιστατικό που αποτύχει, όπως λέει και η ίδια, δεν κατέληξε σε τραγωδία. Μία αλαξιέρα, αυτές οι αλαξιέρες που δεν κλείνουν οι πόρτες, που είναι και το... που άμα είσαι πιο κοντός, άμα είσαι με στρούμφ, δεν μπορείς να μπεις μέσα να αλλάξεις. Φαίνεται το πουλάκι σου, φαίνεται το... Συγγνώμη, κύριε Σπορεπρόεδρε. Λοιπόν, την αλαξιέρα αυτή, εκεί που ήταν στο Μερσινίδη, ξαφνικά την παρέσυρε ο αέρας και έπεσε μερικά εκατοστά δίπλα στην οικογένεια της κυρίας Δώρας, δίπλα στα δύο μικρά παιδιά που καθόταν στην πετσέτα. Και λες, ρε φίλε, δηλαδή, κατά τύχη, έτσι, κατά τύχη δεν έχουμε θρηνήσει, ας πούμε, στις παραλίες μας. Κύριοι του Δήμου, το εύκολο είναι να γίνει κάτι. Το εύκολο είναι να γίνει ένα έργο. Το εύκολο είναι να γίνει, ας πούμε, η Φάρκαινα. Το εύκολο είναι να γίνει η μικρή Φάρκαινα στα Λιβάδια εκεί, στον Άγιο Λουκά. Το εύκολο είναι να τελειώσει ο κήπος και να εγκαινιαστεί. Το εύκολο είναι αυτά. Το δύσκολο σε αυτά είναι να συντηρηθεί. Αυτό είναι το δύσκολο, να συντηρηθούν και να μην πιάσουμε εμείς και γυρίζουμε στους 6 μήνες και πάμε και κάνουμε ρεπορτάζ. Δείτε, ναι, πώς εκατάντησε το και η μικρή Φάρκαινα και η μεγάλη Φάρκαινα. Σήμερα παίζουμε πολύ ποιότητα.
1: Σαν αμάξι γερικό στην ανηφοριά.
0: Έχουμε πιει και αυτό το φοβερό, το τσάι, το ice tea, θέλειο. Είναι της ποτοπίας του Πάγκη, παιδιά, δεν υπάρχει. Το βλέπετε εδώ πέρα, είναι σε... Θα πιάσω εδώ πέρα μια τυχαία θέλειο, θέλειο ice tea, θέλειο ή τέλειο. Μπορείτε να το πείτε και τέλειο. Είναι της ποτοπίας του Πάγκη. Εγώ είμαι σε αυτό με τα φρούτα και το... and vibrant. Το Vibrant είναι με τα γεύση Λουίζα, σε αυτό το φυτό το ωραίο το... Λοιπόν, κάτσε να απαντήσω στο τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα. Μαρία, εσύ είσαι.
2: Είμαι η Μαρία Καλαγκιά, ναι. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν.
2: Σ' ακούω που μιλάς, σ' ακούω που είπες και για το μουσικό σχολείο. Θα ήθελα να πω και γι' αυτό δύο λόγια.
0: Λοιπόν, για πες μας για τις προτάσεις που καταθέσατε στο Δήμο, στην Περιφέρεια, πού τις καταθέσατε.
2: Λοιπόν, οι προτάσεις έχουν κατατεθεί από την αρχή του χρόνου και όχι μόνο φέτος, όλα αυτά τα χρόνια, τα 2,5 χρόνια αυτά, γι' αυτό είναι και όλο αυτό το παράπονο. Mm. Προς το Δημοχείο. Γενικώς πάντα βλέπεις ότι και οι παραστάσεις μας όλες έχουν πιο πολύ φιλανθρωπικό χαρακτήρα, πάντα να βοηθήσουμε, πάντα να είμαστε κοντά σε όποιον υπάρχει ανάγκη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο το κέρδος ή μη φανταστεί και ο κόσμος, είμαστε ένας πολιτιστικός φορέας, δεν είναι αυτός ο σκοπός της όλης μας παρουσίας, τέλος πάντων, σε αυτόν τον τόπο, πέραν της προσφοράς.
0: Ναι.
2: Απλώς και όπως είδες, κάποιες έχουν γίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε καταθέσει προτάσεις, κάποιες μάλιστα έχουν γίνει. Αλλά το μόνο πάντα που παίρνουμε ως απάντηση είναι ότι, ξέρετε, δεν υπάρχουν χρήματα για να καλυφθούν. Μπορούμε την αιγίδα. Αυτό, την αιγίδα, ξέρετε, έχουμε ξαναπεί με αυτή την αιγίδα.
0: Η αιγίδα τι σημαίνει τελικά? Είναι η μικρή κατσικούλα, η έγα?
2: Αχ, δεν ξέρω. Τα άκουσα πριν που τα εξήγησε και ο Γιάννης. Δεν ξέρω να σας πω.
0: Ναι.
2: Αυτό, υπό την προστασία, εντάξει, θα το βάλουμε και στο site του Δήμου έτσι σαν μια προώθηση, αλλά τίποτα, αλλά δεν θα αναφέρεται το οδείο σας, δεν θα... τίποτα άλλο.
0: Και για ποιο λόγο, συγγνώμη, αυτό το ότι δεν θα αναφέρεται, για ποιο λόγο?
2: Ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με ιδιωτικό φορέα ο Δήμος. Το λόγο αυτό εξηγώ και εμείς, αυτό που προσπαθούμε να πούμε. Ο λόγος ποιος είναι? Είμαστε ένας αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος ο λόγος, δηλαδή με προσφορά? Δεν είναι ότι είναι θέμα κέρδους.
0: Καλά, συγγνώμη.
2: 40 χρόνια στον τόπο προσφοράς. Ποιος ο λόγος?
0: Εγώ διαβάζω τώρα, ο Δήμος Χίου έχει βγάλει μία ανακοίνωση για μία παράσταση με τις τριάδες,
2: τροάδες.
0: Ναι, με τις τροάδες, 44.640 ευρώ.
2: Εντάξει, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό, είναι 20... μια μεγάλη παράσταση, σίγουρα τα αξίζει τα χρήματα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και 20, καλά, για άλλο ρωτάω, η συνεργασία του Δήμου. Με ποιον έχει γίνει? Δεν έχει γίνει με ιδιωτική...
2: Αυτό ακριβώς. Με κάποιο ιδιωτικό οργανισμό έχει γίνει που ανεβάζει αυτή την παράσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάντα. Θα φανεί, λέει, διαφημιστικό... σαν διαφήμιση.
0: Μήπως είχατε παλαιότερα εκφράσει τη συμπάθειά σας προς άλλη δημοτική παράταξη και τώρα δεν σας πολυπέζουνε?
2: Εννοείται, είμαστε 40 χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, οι παρατάξεις αλλάζουν.
0: Τις έχετε περάσει όλες, αυτό είναι σίγουρο.
2: Τις έχουμε περάσει όλες. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εννοείται αυτό. Και έχουμε πάρει μέρος και σε όλες τις παρατάξεις να μας απευθυνθούν προς εμάς, ώστε να γίνει μια συναυλία, να γίνει ένα θέατρο γενικά. Και χώρια ότι η δουλειά μας έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και ακόμα και από τις περσινές τις παραστάσεις που έγιναν, ο κόσμος κλείνει πάντα όλες τις παραστάσεις.
0: Ναι,
2: και ειδικά,
0: ναι,
2: ναι. Θυμάσαι τον Πλέσσα, τον Μίμη Πλέσσα.
0: Αυτό πήγα να πω. Και μάλιστα βγαίνετε μετά και κάνετε πρόταση να γίνει ξανά η συναυλία αυτή,
2: ναι,
0: για να διατεθούν τα έσοδα στην Αμανή.
2: Όλα τα έσοδα, όλοι τότε ειδοποιοί, όλοι μας μίλησαν οι καλλιτέχνες και εκτός και οι καλλιτέχνες οι γνωστοί μας, ότι παιδιά είμαστε μαζί σας, πάμε να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία, 20 άτομα, 20 τραγουδιστές. Πάμε και μάλιστα και με την παρουσία τότε, επειδή ήταν και η κυρία Πλέσσα, ναι, θα έρθω κι εγώ. Ήταν τότε πολύ ζεστό όλο το πράγμα.
0: Καλά,
2: έρχομαι κι εγώ να βοηθήσω τυχείο, να βοηθήσω τη Βολισσό, να βοηθήσω την Αμανή.
0: Ωραία, και τι, η απάντηση, για ποιο λόγο δεν...
2: Η απάντηση έπεσε στο κενό, θα σου πω γιατί. Γιατί ζητήσαμε ότι θα πρέπει, σας παρακαλούμε, να καλυφθούν τα 4-5 εισιτήρια,
0: ναι,
2: για αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν στοιχείο. Πώς θα γίνει, κάπως έπρεπε και αυτό να καλυφθεί.
0: Μιλάμε για απειροελάχιστο. Μιλάμε για ένα απειροελάχιστο έξοδο, έτσι δεν ήταν?
2: Θα μπορούσε να βρεθεί και μια χορηγία από τόσα πρακτορία στοιχείο. Δηλαδή ήταν τόσο από μια εταιρεία αεροπορική.
0: Ναι,
2: τόσο,
0: ναι,
2: πρόβλημα και αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και αυτό έπεσε στο κενό. Και αυτό. Εκεί σταμάτησε κάθε συζήτηση.
0: Όχι, ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση? Επειδή γνωρίζοντας και τη δράση σας και λίγο εσάς, το να φτάσετε πια στο σημείο να βγείτε δημόσια, όχι να καταγγείλετε, να εκφράσετε ένα παράπονο.
2: Ακριβώς, είναι παράπονο.
0: Ναι,
2: και πάντα με σκέψη ότι οι παραστάσεις μας, δηλαδή δείτε τις όλα αυτά τα χρόνια, έχει, ναι, κάποιος να πει κάτι για αυτές, στερούν σε κάτι, είναι κάτι λιγότερο, κάτι που δεν αρέσει στον κόσμο, βλέπετε ότι όλες γεμίζουν. Ποιος ο λόγος δηλαδή όλης αυτής της απαξίωσης προς το οδείο μας, προς την προσφορά μας, προς τα άτομά μας το κάτω-κάτω? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για αυτό το πράγμα.
0: Και στο μεταξύ, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές καλοκαιρινές εκδηλώσεις από τον εκάστοτε Δήμο που έχουν πάει όχι άκλαυτες. Δηλαδή δεν πήγανε ούτε οι συντελεστές, που λέει ο λόγος.
2: Αυτό ισχύει, αυτό από τις περσινές τουλάχιστον,
0: ναι,
2: φάνηκε, ναι, δεν πήγανε καλά,
0: ναι,
2: δεν πήγανε καλά. Εντάξει, και αυτό σου λέω, δεν θέλω να το κρίνω εγώ. Ο κόσμος βλέπει και όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω τις εξετάσεις μας τις έχουμε δώσει, και εγώ και ο Γιώργος.
0: Τις έχετε δώσει, έχετε περάσει τα σήματα, σας κόψανε στην οδήγηση.
2: Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Τώρα αν θέλεις να σου πω και για το μουσικό σχολείο. Γιατί είπαμε και γι' αυτό.
1: Πολύ σύντομα, αν θέλεις.
2: Πολύ σύντομα θα σου το πω. Όλα αυτά τα χρόνια το οδείο μας εννοείται ότι στηρίζει το μουσικό σχολείο. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον από τα παιδιά που περνάνε μέσα για την εισαγωγή τους, εμείς εννοείται ότι τα προωθούμε από το οδείο να πάνε στο μουσικό σχολείο και κάθε χρόνο αν δεις τα μισά περίπου που έχουν εισαχθεί είναι παιδιά του οδείου μας, αυτό μπορώ να σου το
1: πούν.
2: Ακόμα και το δικό μας το παιδί πήγαινε εκεί και με μεγάλη χαρά φίτησε και αποφύτησε πλέον. Εξαιρετικό σχολείο και... εννοείται πάντα θα το στηρίζουμε και πάντα και είναι και στηρίζω εννοείται και τον αγώνα των γονιών να μπουν όλα τα παιδιά αφού όλα τα παιδιά πέρασαν. Ποιος ο λόγος να μείνει έστω και ένα παιδί απ' έξω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αφού όλα κρίθηκαν και τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία εξετάσεων τα παιδιά έτσι. Ναι, μια πολύ δύσκολη διαδικασία για ένα παιδάκι πρώτη γυμνασίου να του πεις μπες εξετάσεις και μετά το απορρίπτεις. Για ποιο λόγο?
1: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς. Για ποιο λόγο?
1: Μαρία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Θέλω να παροτρύνω και όλους τους συλλόγους που είναι με τη μουσική, που είναι τα σωματεία, όλα να μπουν μπροστά. Πρέπει να μπούμε όλοι μπροστά.
1: Εγώ
2: γιατί δεν έχω δει ακόμα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Θέλω να το δω από όλους.
1: Έτσι, μπράβο. Και εγώ προσπαθώ. Δηλαδή, λένε να κάνεις το θέμα. Με βρίσκουν αρκετοί και γονείς. Ανεβάστε το θέμα. Λέω, παιδιά, πρέπει και οι γονείς, οι μαθητές, οι σύλλογοι. Πρέπει να βγείτε όμως να το φωνάξετε.
2: Βεβαίως,
1: αυτό.
2: Βεβαίως.
1: Εμείς είμαστε εδώ να το μεταδώσουμε.
2: Εννοείται. Πρέπει να μπουν όλοι μπροστά.
1: Μάλιστα. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν θέλω να σου τρώω το χρόνο. Ναι. Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.

0: Εμείς ως ψηφοφόροι έχουμε λίγο μνήμη. Έχουμε λίγο μνήμη κουτσομούρας. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-100

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9:36. Ωραία ξεκινήσαμε, δηλαδή για Δευτέρα. Έτσι παιδιά, να βράζει λίγο το, να βράζουν λίγο τα αίματα, να βγαίνει ο κόσμος, να μιλάει. Άμα δεν μιλήσετε θα κάνουμε τίποτα. Άντε. Άμα δεν βγείτε να μιλήσετε, πώς το λένε, άμα δεν κλάψει το μωρό, δεν το ταΐζει η μάνα. Λοιπόν, 9 και 37, καλημέρα Χάος. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος ο Μεριστής μας γράφει εδώ, άκουσα τη Μαρία την Καλαγκιά τώρα, για άλλη μια φορά με τα λεγόμενά της, ανέδειξε τα χάλια του πολιτικού κρατικού φορέα σε όλα τα θέματα. Ενώ ο Αιγαίας είναι ένα καταξιωμένο μουσικό οδείο, τρώει και αυτός πόρτα, κρίμα, κρίμα για τα χάλια μας. Νίκος Μεριστής, έτσι εγώ σας λέω και τα ονόματα, είναι από τους ανθρώπους που δεν... Είναι από τους ανθρώπους που βγαίνει και μιλάει και τα λέει και τα πράγματα σαν που, σαν που πρέπει, έτσι. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Τι σιδερούν τα παιδιά εκεί το... Τι έχουμε, τι είτε... Είδα κάτι φωτογραφίες, είδα κάτι... Έβγαλε κάτι φωτογραφίες εδώ ο πολιτιστικός σύλλογος σιδερούντας με το... Εκεί στην παραλία το τηγάνι. Κανείς δεν ξέρει ποιο είναι το έργο, αν έχει εγκρίσεις, αν έχει άδειες. Είναι ένα πράγμα.

0: σαν βάση εκτόξευσης πυράβλου το. Καλά, και εκεί σε σιδηρούντα, παιδιά. Μην νομίζετε κατευθείαν. Μην νομίζετε, μπορεί και να μην είναι ανθρώπινη κατασκευή.
1: Να περάσω, δε μ' αφήνει.
0: Μπορεί να έχουν έρθει εξωγήινοι και να φτιάχουν τώρα. Να έχουν έρθει εξωγήινοι και να φτιάχνουν διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα στο Μανώλη με το παρεάκι όλο εκεί πέρα που μας ακούει. Τελικά παιδιά υπάρχουν εξωγήινοι. Κάμετε μια βόλτα έξω και θα το πιστέψετε.
2: Καβάλα στο
0: Δελφίνι.
2: Το κόσμο.
0: Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Παιδιά, τελειώνουν και οι μέρες για τα φαρμακεία του αυτοκινήτου, τα φαρμακεία, τα γυλαίκα, τους πυροσβεστήρες, τα... Σας έχω πει ότι όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο Πι και Φι, στην Αργέντη. Σε πολύ καλές τιμές, προνομιακές τιμές, έτσι δεν. Εκεί που πάτε για τα ρούχα, για τα παπούτσια, για τις βαλίτσες. Εκεί που πάτε και βγάζετε τα κλειδιά σας, εκεί που πάτε και βγάζετε τα κλειδιά, τα άλλα, τα ακριβά, τα immobilizer. Αργέντη 4 και 6, είναι ο Μιχάλης ο Τσακός. Κάνει και τον κλειδαρά, το ξέρετε βέβαια αυτό, έτσι. 43-651.
2: Από το σπίτι μου παίρνω.
0: Λοιπόν, για να μην λέμε, για να μην νομίζετε μάλλον ότι λέμε μόνο τα μαύρα και τα άσχημα και τα... Σήμερα ξεκινάει ένα μεγάλο πρόγραμμα από το Δήμο Χίου. Έχει δώσει μια σχετική... Μια σχετική συνέντευξη ο αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Χριστάκης. Ένα μεγάλο μέρος προγράμματος στήρωσης αδέσποτων γατών. Να γεία μου, πώς δεν την πιάσει τη γάτα, παιδιά. Ύψους 17.000 ευρώ. Το πρώτο μέρος που ξεκινάει σήμερα Δευτέρα προβλέπει στήρωση 284 γατών. Καλά, εν είχατε να βάλετε κάνα 2 ευρώ ακόμα να το κάνετε 290 ή να το κάνετε 300. Τον Αύγουστο θα γίνει το δεύτερο μέρος. Ο στόχος είναι να στηρωθούν περισσότερες από 500 γάτες, κυρίως μέσα στην πόλη, έτσι. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε για το θέμα με το Δήμο, υπάρχει το τηλέφωνο 2271-3-53-116. Το άλλο το τηλέφωνο του Δήμου που είμαστε να ξεβρωμίσουμε λιγάκι. Να ξεβρωμίσουμε λιγάκι. Περνάς από τους κάδους και έχουν πετάξει μέσα την μπρίκα τους. Την μπρίκα που πήραν στο γάμο τους. Έχει παιδιά ένα τηλέφωνο ο Δήμος. 2271-3-50.000. Τι πιο απλό. 2271-3-50.000. Παίρνεις τηλέφωνο, κύριε, γεια σας. Έχω να πετάξω κάτι ντιβάνια, κάτι κασέλες, κάτι τραπέζια, κάτι ρούχα, κάτι πετάδο. Πότε να τα βγάλω έξω για να μην ενοχλώ. Ας γίνουμε ανθρώποι λιγάκι πια, ας ξεβρωμίσουμε λιγάκι με βρωμοβρωμιάριδες είμαστε. Όλοι.
1: Σου είπαν πως είμαι δελαλής, άντρας βαρύς και δερτιλής.
0: Γεια σου ρε Γιωργάρα, καλημέρα. Την καλημέρα μου παιδιά στο... Την καλημέρα μου στον καταράκτη στο... εντάξει παιδιά. Πήγαμε την Κυριακή μετά το μπάνιο... Μετά τη θάλασσα που θα πάμε νότια. Μόλος καταράκτης. Γιώργος Ορφανός, δεν υπάρχει αυτό το μέρος παιδιά, έτσι. Τρομερό φαγητό, πολύ καλές τιμές. Πεντακάθαρο το... Λοιπόν, αν έχετε σκοπό να πάτε στο Μόλο το... Τα τηλέφωνά μας 61-292, έτσι. 61-292.
1: Μη
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Στέφανος. Στέφανος Λεμπέσης from the, from Lesbos Island. Λοιπόν, ο Στέφανος μου λέει σήμερα στο νησί μας θα είναι ο Τσίπρας να μιλήσει με διαφόρους για διάφορα θέματα. Δεν μου λες. Το τυχαία το έβαλα το. Τυχαία το έβαλα να τα αφιερώσω το. Να τα αφιερώσω στον Αλέξ τον Τσίπρα που ήρθε να σας μιλήσει. Μη βροντο χτυπάς τις χάντρες, Αλέκ, Αλέκο. Ο Αλέξ ο Τσίπρας, παιδιά, δεν ξέρω αν θα έρθει σε εμάς. Λογικά σήμερα είναι Μυτιλίνη, αύριο θα πάει Λέσβο. Δεν ξέρω, λογικά ή σήμερα Λέσβο, αύριο Μυτιλίνη.

Λοιπόν, έβλεπα τώρα τη βενζίνη. Άκου πως κλαίει ο βενζινάς. Ο Μπαλαμάς, λάθος. Λοιπόν, παιδιά, η φτηνότερη βενζίνη που θα βρείτε στο νησί μας είναι όπου τη δείτε 1,88. Έχει 1882, 1889. Αυτά είναι. Τέσσερα πρατήρια είναι κάτω από 1,90. Μετά από εκεί και πέρα στα πάνω της η βενζίνη είναι 2,06. Στο 2,06 στα ψαρά στην ηρωική νήσο των ψαρών 1989. Ένα πρατήριο είναι στα ψαρά και την έχει 1989. Από σήμερα λέει έχουμε καπέλο. Καπέλο για να μας πιάνει ο ήλιος, όχι το. Καπέλο 20 λεπτά στην Αντλία με το μαύρο χρυσό σε προπολεμικά επίπεδα. Λοιπόν, έχουμε λέει το φαινόμενο Rockets and Feathers. Πυράβλη και φτερά. Έγινε και πάλι εμφάνιση στην ελληνική αγορά. Ο πύραυλος περιγράφει την εκτόξευση των τιμών, έτσι όταν γίνει επεισόδιο, ενώ τα φτερά στην πολύ αργή μείωση της τιμής όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό που λέμε καμιά φορά, ρε φίλε, συνδεδεμένοι είναι με το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν και το με το που φάνε τον πύραυλο ανεβαίνουν οι τιμές μονάχες τους. Είναι το φαινόμενο Feather and Rockets. Έτσι λέγεται το. Έτσι λέγεται το φαινόμενο αυτό. Έλα τώρα σε παρακαλώ. Αυτόν που μένουνε και περίνε. Λοιπόν, μέχρι χθες Κυριακή τη βγάλαμε με πίτσα λύκος το... Τη βγάλαμε με πίτσα λύκος. Ε, ναι, παιδιά, είδαμε κάτι... Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο σας άρεσαν τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι υπήρχαν και κάτι σπροξήματα τώρα. Εντάξει, η Αργεντινή νομίζω ότι ψιλοσπρώχθηκε τώρα, έτσι το... Αυτή η κίτρινη κάρτα που άλλαξε χέρια και έγινε κόκκινη και το... Το άλλο το γκολ του Μπέλιγχαμ που είχε ακουμπήσει πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και κατέβηκε κάτω το...

0: πολλή αναμονή. Μπάλα, πάκα, πούκου, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα, πάσα. Δεν μπορώ να πω τώρα, έτσι. Να δούμε, μακάρι την Τετάρτη που έχουμε τον πρώτο ημιτελικό. Να δούμε έτσι ένα ωραίο το Αργεντινή, Αγγλία. Έχουν μεταξύ τους, έχουν και... έχουν παλιά... Λοιπόν, με πίτσα λύκους τη βγάλαμε αυτά τώρα μέχρι την Κυριακή, μέχρι τα παιχνίδια. Εντάξει, σήμερα και αύριο είναι κλειστά, έτσι να ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, 5:30, πίτσα λύκους στο παράρτημα εκεί, στο πάρκινγκ στη Φάρκαινα. Ή στο τηλέφωνο γεύσης, 27-27-7. Λες και καλημέρα χάος, σου έρχεται δώρο και το... σου έρχονται δώρο και τα, πώς το λένε, τα τυροπιτάκια, τα τυροπιτάκια, τα λύκους, τα πολύ ωραία, τα πολύ δυνατά, έτσι. Ναι, πρέπει να πεις στην παραγγελία σου καλημέρα χάος. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Τα συγχαρητήρια μου. Έβλεπα παιδιά χθες μια πολύ ωραία εικόνα με τον... με τον πρόεδρο, ποιος είναι ο πρόεδρος του Άρη, είναι ποιος είναι αυτός που με τις υπογραφές, με τα συμβόλαια. Λοιπόν, χθες είχε και γενέθλια ο Χρυσόστομος ο Χατζηλάμπρου. Χθες 12 Ιουλίου του 26 έκλεισε τα 18 του. Ο Χιώτης μπασκετμπολίστας υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο. Ο δίμετρος διεθνής αθλητής είναι ο shooting guard που απέκτησε ο Άρης από τον Βαόλ Χίου. Μόλις σε ηλικία 15 ετών οδήγησε την ομάδα του στην άνοδο στην τρίτη εθνική, στο ειδικό πρωτάθλημα ανόδου της ΕΟΚ, όντας ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους κατά μέσο όρο. Λοιπόν, τι να πούμε, να ευχηθούμε και εμείς τον Χρυσόστομο του Χατζηλάμπρου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και πολλές επιτυχίες με τον Άρη. Το μπασκετικό του, το πρώτο του επαγγελματικό μπασκετικό σπίτι. Εντάξει παιδιά, είναι μεγάλη δουλειά, έτσι. Μεγάλη δουλειά, μπράβο. Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε. Λοιπόν, χθες ήταν το πανηγύρι μας για την έβρεση της Κάρας Αγίας Ματρόνας στα Πλατάνια στην Κατάβαση. Μου γράφει εδώ πέρα ο Γιώργος, είχαμε πολλούς προσκυνητές και ευτυχώς που δεν έκαναν το λάθος να πάνε μέσα στο χωριό. Γιατί μέσα στο χωριό της Κατάβασης το ύψος των χόρτων είναι πάνω από το κεφάλι, έτσι το. Περιττό να πούμε για την παντελή απουσία των δημοτικών αρχόντων. Λοιπόν, δεν εμφανίστηκε κανείς αρχοντάς, δημοτικός άρχοντας. Ήταν η μεγάλη γιορτή της Αγίας Ματρόνας εκεί στο χωριό στην Κατάβαση. Η έβρεση της Κάρας της Αγίας Ματρόνας εκεί στα Πλατάνια δεν επάτησε κανένας.
1: Πες μου γιατί δεν πήες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ειρήνη τη Βασιλάκη, Απόστολος και Ειρήνη, δρόμος New Jersey, New York. Κυρία Ειρήνη, καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω που μας ακούτε. Κάτι δεν έβγαλα καλά από το μήνυμα, μάλλον κάτι το ταφενιά σας έκανε σας... Τέλος πάντων, δεν πήγε άνθρωπος, ερετός δεν πήγε κανένας. Λοιπόν, Γιώργο, το είπα και προηγουμένως στην εκπομπή, έτσι. Η τιμωρία του πολιτικού που είναι ψεύτης, που είναι απατεώνας, που δεν κάνει τα έργα και τα τέτοια. Η τιμωρία των πολιτικών αυτών είναι η καλή μνήμη του ψηφοφόρου. Η μνήμη. Αυτό που λέτε τώρα όλοι που βγαίνετε και βλέπετε τα σκουπίδια ξέτρουλα και βλέπετε ένα βουνό τζέγκα με σακούλες σκουπιδιών. Και λες ρε παλιό κερατά, δεν θα κάνουμε εκλογές άμα ρε ξαναψηφίσουνε το. Αυτό είναι, να υπάρχει η μνήμη που θα παραμείνει άλλα 2, 2,5, 3 χρόνια, πόσο το... Έτσι, η μνήμη είναι η τιμωρία του πολιτικού. Τώρα που έβαλα την Ασλανίδου το... Παιδιά, τι μαγική βραδιά στο Ντεστίλ. Μάλιστα τα παιδιά έβγαλαν και έτσι μια ανακοίνωση. Ευχαριστούν όλον αυτόν τον κόσμο που στήριξε τις προσπάθειες. Το Ντεστίλ All Day Bar στα Καρδάμιλα. Δεν μας έστειλε μήνυμα και η Άννα. Η Άννα που κέρδισε μέσα από την εκπομπή μας το τραπέζι, το VIP. Η Άννα Σιαβάκη. Εντάξει, ελπίζω να πέρασανε καλά. Το Ντεστίλ παραμένει εκεί, έρχεται, θα έρθουν κι άλλες τέτοιες βραδιές και θα τις ακούσετε μέσα από εδώ από την εκπομπή μας. Όποτε θέλετε πάτε, πρωινό, μεσημεριανό. Έχει φοβερά κρύα πιάτα, αλμυρά, γλυκά, ποτά. Είναι πικρή για μένα.
1: Σταλαζούν στην καρδιά.
0: Ανάμορα γιατί δεν πήγανε. Βγήκε το νομοσχέδιο για τη μισθοδοσία. Ο νέος νόμος 5.314 του 2026 είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιώργο, γι' αυτό δεν ήρθανε στην Αγία Ματρώνα, γιατί περιμένανε να ψηφιστεί το τέτοιο. Οι νέοι μισθοί των δημαρχών. Η αντιμισθία των δημάρχων καθορίζεται πλέον με βάση συγκεκριμένα ποσοστά επί το μισθό του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας παίρνει 5.121 ευρώ. Μεικτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Αυτά τα λεφτά τα παίρνει ένας δήμαρχος. Α, πρέπει να είναι ο Δήμος μεγάλος, 200.000 κάτοικοι. Από 100 μέχρι 200, όχι, δεν είμαστε εμείς. Η Μυτιλίνη, ο Μυτιλινιός ο δήμαρχος, ας πούμε, παίρνει 4.608 ευρώ. Ο Χιώτης δήμαρχος. Ο Χιώτης δήμαρχος, που είναι στους δήμους από 20 έως 100.000 κατοίκους, παίρνει 3.891,96 ευρώ. Κύριε Δήμαρχε, έχω 4 λεπτά να σας τα βάλω, να τα κάνετε 3.892. Οι περιφερειάρχες τα παίρνουν το... Α, ο περιφερειάρχης το παίρνει όλο. 5.121. Ο κύριος Μουτζούρης παίρνει 5.121 ευρώ. Οι αντιπεριφερειάρχες παίρνουν 3.840,75 ευρώ. Oh my god. Oh my god. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννα, ήταν μια υπέροχη βραδιά. Τους είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η παρέα μου δεν είχε ξαναπάει και τους άρεσε πολύ. Λοιπόν, κάτσε, γιατί ο χρόνος ολοκληρώνεται. Να δούμε λίγο, παιδιά, πώς πάει αυτή η εβδομάδα τώρα καινούρια. Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά, ναι. Έχει ξεκινήσει η knockout εβδομάδα. Με εργαλεία είναι αυτή η εβδομάδα, έτσι. Κρουστικά δραπανοκατσάβιδα McLaren. Με τσάντες, μπαταρίες, φορτιστές. Από 275 ευρώ. Γωνιακός τροχός DeVolt. Α, είναι εργαλεία της DeVolt, έτσι. 18 βολτός. Όχι, καλώδια, βρε, και τέτοια. Παιδιά, βδομάδα knockout στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά στην Καλουτά 29. Συνεχίζεται και η προσφορά για το λάστιχο ποτίσματος 25 μέτρα, είναι, κάνει παντού, είναι unisex, μπαίνει σε όλες τα τέτοια. Πολύ δυνατό, φίλε μου, δεν υπάρχει αυτό, έτσι, μόνο στον Κοκολιά θα τα βρείτε αυτά. Εντάξει. Πραγματικά είναι πολύ πολύ δυνατός. Λοιπόν, δεν θα μας έρθει ο Τσίπρας, γιατί μας είχε έρθει, νομίζω, την άλλη φορά, έτσι το... Θα μας έρθει όμως ο Αντρουλάκης, ο Νικολής ο Αντρουλάκης. Σε 12 μέρες, 25 Ιουλίου, θα είναι στοιχείο. Θα διοργανώσει, λέει, μια ημερίδα το ΠΑΣΟΚ. Α, μάλιστα. Στο νότιο λιμενοβραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου. Ποιο νότιο λιμενοβραχίωνα, βρε παιδιά? Ποιο νότιο λιμενοβραχίωνα? Τα ακούει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και τρίζουνε τα κόκαλα. Που έκανε τις συγκεντρώσεις στην πλατεία τότε ο Παπανδρέου, Μητσοτάκης, ο μπαμπάς. Έκανε τις συγκεντρώσεις τότε και το... και ο κόσμος έφτανε. Ναι, το ξέρω, είδε εκεί να φέρα ντούτα. Έχετε δίκιο, ναι, θα τα... Λοιπόν, κύριοι του Πασόκ, αν θέλετε να μείνουν ευχαριστημένοι ο κόσμος, ανεξάρτητα με το τι ακούσουνε, τα κεράσματά σας και τα γλυκά σας θα είναι από τη Βενιζέλου 84, Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Ό,τι θέτε, μασουράκια, αμυγδαλωτά, τι θέλετε να τα... Μαστιχάκι, μανταρινάκι, ροδίνι, τσουρεκάκι, χειροποίητο, γαλακτομπουρεκάκια, μπακλαβαδάκια. Να πάθει ο κόσμος ντάντανο. Πολύ δυνατή, πολύ δυνατή προσφορά και θα το δω. Βενιζέλου 84, Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Εδώ λέει η Ερωνήμου Γοργία, λέει η μητέρα μου που μένει εκεί πέρα το. Δεν έχει πατήσει ποτέ κανένας να μαζέψει σκουπίδι. Όποτε μπορέσω εγώ, σκουπίζω το δρόμο μας, την Ιερωνήμου Γοργία. Και είναι και για Παρασκευή, παιδιά, που είναι θαυματουργή. Και άμα δεν σας βλέπει εκεί πέρα, δεν θα το... έτσι είναι αυτό το θέμα. Και το χυλάκι του που τρελαίνω. Λοιπόν, έχουμε και μείωση σε 12 κατηγορίες αγαθών στα σούπερ μάρκετ. Πρώτα όμως έχουμε πολύ ιδιαίτερα προγράμματα. Νέα ενεργειακά και ασφαλιστικά προγράμματα στο γραφείο Λύσης. Το γραφείο Λύσης εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο Τσακού Φράγκου. Μετά τη μεγάλη σύμβαση με τον Ήρων, έρχεται η μεγάλη σύμβαση που έχει κάνει με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει τους περισσότερους τηλεθεατές. Πώς το λένε, πελάτες. Γραφείο Λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου, παιδιά. Για ρεύμα, ασφάλεια, κοινόχρηστα πολυκατοικιών και πληρωμές όπου έχετε ανάγκη. Καλή σας μέρα. Πρώτα ο Θεός, αύριο 9 και πάλι εδώ. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου που βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από αυτήν να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου που ειδοποιήθηκε. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστικής στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο σκελίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλούμε το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία, καταγγέλει ο Σύλλογος, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Η Χίος δεν έχει ανάγκη από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το φυσικό της περιβάλλον. Έχει ανάγκη από προστασία, σεβασμό και διαφάνεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε μία από τις πιο κοντινές παραλίες και δημοφιλείς παραλίες που διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαχοσώστη. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και ευτυχώς έγινε αντιληπτή. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλήνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνει τη σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός στην απάντησή του αναφέρεται σε όλα τα δρομολόγια που είναι εν εξέλιξη από και προς στοιχείο, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί με νέο διαγωνισμό στις 23 Ιουλίου η γραμμή Λαβρίου Μεστών, ενώ η Χίος εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα που εκτελεί το Blue Star Μύκονος. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη του νοτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλουταριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στο πρώτο μέρος του προγράμματος προβλέπεται η στήρωση 284 γατών, ενώ τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιώτας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω GOV για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι. Σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το μεσημέρι. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αρχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Δευτέρα, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπους, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά και την στη συνέχεια διαδρομή του. Μία εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Παράσταση στο νησί μας θα δοθεί αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Ηλίθιοι» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, την σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας. Δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Συνεχίζεται στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανινάφτη στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση Μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Αρετοί Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Μπούρτζι. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σημαντικές επιτυχίες είχαν χιώτες αθλητές και αθλητρίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K23 που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρες. Η Μάρθα Νεαμονίτη που αγωνίστηκε με τον Οφ Κασερών πήρε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ο Αργύρης Λιόβαρης του Εφήβου ήρθε τρίτο στο δέκαθλο και η Ειρήνη Ταντάρου ήταν τέταρτη στα 5.000 μέτρα και ένατη στα 1.500 μέτρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
3: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης στον Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνίο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Στο Γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του Δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντου Πιτσιλαδή. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολιούχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
11: Είναι η κλιματική αλλαγή.
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλές ειδήσεις να ακούμε. Δέκατη τρίτη μέρα του Ιούλη σήμερα. Ζέστη σήμερα, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που οι βοριάδες θα έχουν ένταση 4 από βόρα. Αύριο θα δροσίσει λίγο στους 32 βαθμούς, ενισχύονται οι άνεμοι, 35 βαθμούς θα έχουμε και πάλι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Παρότι το βοριαδάκι θα φτάνει τα 5 από βόρο μέχρι και το Σάββατο.

δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται. Άλλη μία δόθηκε στη δημοσιότητα της GPO με την Νέα Δημοκρατία να φτάνει στο ποσοστό των 25,7 μονάδων, δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη 14,5, ενώ σημειώνεται πτώση για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καριστιανού. Στην πρόθεση λοιπόν ψήφου παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία με 25,7% καταγράφοντας μικρή πτώση από το 26% της προηγούμενης μέτρησης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σταθερή στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,5% από 10,2%. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού καταγράφεται στο 6,1% από 9,2% στην πρώτη επίσημη καταγραφή. Της, μικρή άνοδο παρουσιάζουν η πλεύση ελευθερίας και η φωνή λογικής, η οποία μάλιστα φαίνεται στην δημοσκόπηση αυτή να διεκδικεί και την είσοδό της στη Βουλή. Η ελληνική λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταγράφονται στο 8%, ενώ σταθερά κινούνται και τα υπόλοιπα κόμματα. Πάντως στην ερώτηση πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης, το 68,6% απαντά μάλλον αρνητικά ή αρνητικά και το 31% πολύ ή μάλλον θετικά. Σε μια άλλη ερώτηση που τέθηκε, ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές, το 68,5% απαντά τα θέματα της οικονομίας και η ακρίβεια. 49,9% τα ζητήματα της διαφθοράς. 41,8% τα κοινωνικά ζητήματα, υγεία, παιδεία, στεγαστικό, εργασία. 30,8% οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων. 29% το πρόσωπο του υποψήφιου πρωθυπουργού. Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής το 23,1%, ενώ οι υποψήφοι βουλευτές το 9,9%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είπαν 1,2%.

είδηση που νομίζω ότι δεν της δόθηκε η δημοσιότητα που θα έπρεπε είναι ο θάνατος του 20χρονου από το Άργος μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξής του. 21 πυροβολισμοί είναι καταγεγραμμένοι σε βίντεο. Ο 20χρονος έφυγε από τη ζωή χθες. Όπως καταλαβαίνετε, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς. Και περιμένουμε όλοι αυτόν τον αθάνατο και πόσους άλλους, αν σκεφτεί κανείς, να μην τον δεχτούμε έτσι. Θα δούμε πώς προβάλλεται και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σε λίγο.

Ενώ στη Μέση Ανατολή ξανά στο μηδέν οι διπλωματικές προσπάθειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν δεκάδες στόχους στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν, με την Τεχεράνη να διαμηνεί ότι οι διπλωματικές προσπάθειες επέστρεψαν στο μηδέν.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.

0: Έτοιμοι για εφημερίδες, έτοιμοι για αθηναϊκό τύπο. Πάμε να διαβάσουμε τα νέα. Όσες εφημερίδες κυκλοφορούν σήμερα Δευτέρα μετά την Κυριακάτικη Αργία, ανοίγουν φάκελοι. Με ποιες υποθέσεις δεν ημαρθεί. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες, που επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Οι βάσεις σε 100 σχολές που διαμορφώνονται, εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Από το πρώτο πεδίο δίνει η εκτίμηση για την νομική του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου είναι 17.850. Στο δεύτερο πεδίο 21.080 αρχιτεκτώνων Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ιατρική του Πανεπιστημίου Αθηνών 18.830 και τέταρτο πεδίο διοίκηση επιστήμης ΟΠΑ 18.305. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 με 4 ευρώ στο νερό, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση, εμφύλη και στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών. Πάμε στην απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει έρευνα της απογευματινής, 750 έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξοδα το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Μητσοτάκης Γέρα Πετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλη. Τι συμβαίνει με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, δυνατή να εκδώσει επταήμερη πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες. Παραστάσεις, ο λόγος βέβαια είναι η έλλειψη προσωπικού και τα κενά που υπάρχουν στην υπηρεσία. Παραστάσεις, 10 αρχές, κωμωδίες και τραγωδίες στα ανοιχτά θέατρά μας. Η εφημερίδα των συντακτών, εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο Τραμπ φοβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, καλλιτέχνες ή αυτοδιοικητικοί γυναίκες. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Νομοσχέδιο Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση της Αττικής. Αποκάλυψη, υπόθεση Μαρφίν, τι λέει το ανώνυμο email για μικρά παιδιά. Τρίτη φορά ισχυρίζεται ότι εξιχνιάζει την επίθεση η ελληνική αστυνομία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα. Έγκλημα στη Μαρφίν, οι 12 ύποπτοι, τα email, οι εικόνες και η ταυτοποίηση, οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας. Δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες, Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις. Το τρίγωνο της Βερμούδας, Σοκράτης Αλέξης Παύλος, ο Ικέτης, ο Ηγεμόνας και ο γνωστός Αψής των Σφακίων. Πάμε στην κόντρα, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηθιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης, το κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Λήξη πρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη στο δημόσιο, ποιοι ωφελούνται. Γραμματική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ραντεβού σήμερα δίνει η εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλα τα ονόματα. Ποια είναι τα 401 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήγησε το 112 συναγερμός χθες στη φωτιά του μπάντμιντον. Άργος, κατέληξε ο 20χρονος, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί. Είναι η πρώτη εφημερίδα που βλέπουμε το θέμα αυτό. Εστία. Το αφεντικό απειλεί με διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μία αποστροφή του ανιψίου του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Πρωταθλήτρια στη φορολόγηση της εργασίας και στους έμεσους φόρους η Ελλάς. Συνωστισμός στην Αθήνα. Με AI εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες για τη Μαρφή. Ο Μιχλώδης, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Political. Ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Εξομολόγηση του Γιώργου Μιλωνάκη. Έχω την εικόνα της κατάρρευσής μου να με βάζουν στο ασθενοφόρο. Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Πίσω από μισό αιώνα κρίτας Ορθοδοξίας στην έρημο του Ιορδάνη. Νέο ύπουλο σχέδιο του Σουλτάνου στα κατεχόμενα. Τι προωθεί αθόρυβα και συστηματικά στο ψευδοκράτος. Η Δημοκρατία. Ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Μέσω του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλοκάρουν τις αναδρομικές επιδοτήσεις για την Παραμεθόριο με πρόσχημα τη δημοσιονομική εξυγίανση. Φιάσκο εν όψη, ένα ανώνυμο email δεν αρχεί για την παραμποπή. Φοβερές σκηνές, ρεσάλτο Πολάκη για την κατάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και στα οικονομικά πρωτοσέλιδα. Η ναυτεμπορική. Στη μέγενη χαμηλών μισθών, υψηλών φόρων, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Ρύθμιση οφειλών, θέμα ημερών, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τις 72 δόσεις. Επόμενο πρωτοσέλιδο της One Voice, καίνε τα στοιχεία, τρέμουν την κοβέση. Βάζουν φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να εξαφανίσουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έχει όλους ως σωστάρι της. Νέα ήθη, πρώτα ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι πάει και μετά τις ελέγχει εξοργιστική πρακτική από την επιθεώρηση εργασίας. Μητσοτάκη για τους αστυνομικούς δολοφόνους. 21 σφαίρες, ένα παιδί αμαία από αυτές που δεν χρησιμοποιεί η αστυνομία. Ολοταχώς για ρεκόρ εσόδων λόγω Μουντιάλ. Πάμε όμως στον Sky όπου ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της μεταμόρφωσης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010, μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μετά την σύλληψη των δύο 42χρονων για την ίδια υπόθεση, η 46χρονη, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να καταθέσει. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενο στην υπόθεση του Άργους με το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και, όπως είπε, η αποστολή της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και την Τεχεράνη να βάζει εκ νέου στο στόχαστρο τις χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά και στο Ομάν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι κατέριψαν 4 ιρανικούς πυράβλους. Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν παράλληλα πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Σε ανακοίνωση, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία που κινούνται στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. Πτώση κατέγραψαν ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο με τις τιμές ενέργειας να ισχύονται κατά 1,6%. Το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ στο Κυπριακό μετά από 52 χρόνια αδιεξόδου αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική επισταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρυνόμενη από το ομοσπονδιακό μοντέλο των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διακυβερνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκπεριτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της Ανοδόχου Κοινοπραξίας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στο κυκλοφοριακό. Στην αλήθεια, από στελέχη του λιμενικού, ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεψε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτηρίου και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με drones κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Επιδρομή με δεκάδες drones στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Περιφερειάρχης Μόσχας. Συνέλευσε χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρέμιερα κάνουν τέλος σήμερα οι εθερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 Μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγι τοπικά 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 26 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
3: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
7: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επί τόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΗ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στη Χίο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Σε κίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι οι γονείς που τα παιδιά τους είχαν πετύχει στο μουσικό σχολείο επανέρχονται για το θέμα της λειτουργίας δύο τμήματων στην πρώτη τάξη του σχολείου. Αφού να θυμίσουμε ότι ελείψη χωρών η απόφαση που έχει ληφθεί, ενώ υπάρχουν 39 μαθητές που έχουν πετύχει, είναι να γίνει ένα τμήμα των 24 μαθητών και οι υπόλοιποι να μείνουν εκτός. Οι γονείς τώρα ζητούν το θέμα να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έστειλαν επιστολή στο Δήμαρχο Χίου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και ζητούν να τοποθετηθούν δύο αίθουσες, δύο λιώμενες αίθουσες και να λειτουργήσουν δύο τμήματα και να εισαχθούν όλα τα παιδιά που έχουν πετύχει.
1: Με λεμονάδες σπιτικές τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζο αρχηγό.
0: Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετούμε. Σας ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλή εβδομάδα. Αύριο το πρωί γύρω στις 11 παρά 25, 11 παρά 20 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
2: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. Χρωστάνε 13.000 ημέρες άδεια στους εργαζόμενους του Σκυλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου. Η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξορίστες.

0: θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη «Οικονομία». Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Στο Γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο του Σαράντο Πιτσιλαδί. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολύουχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
1: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
2: Εντάξει.
1: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους. Μάλιστα. Δεν τους συγχωρώ.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ό,τι κύριε Διοπαλμή, και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: Παραμένει στο κόκκινο η ένταση στην Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις επιθέσεις. Από το Ιράν τώρα απειλούν με νέα ακόμη πιο σοβαρά επεισόδια στα στενά του Ορμούζη. Φρούρη.
1: Και να φύγω πριν πίση. Όχι, δεν θα μπορέσουν πάλι να εξηγήσουν.
0: Εννοείται ότι όλο αυτό προκαλεί συναγερμό στις αγορές. Νέο άλμα στο πετρέλαιο.
1: Τα σκοπάδια σου.
0: Και ο Θεός βοηθός.

Από την κυβέρνηση τώρα προχωρούν σε δομικές αλλαγές, σε ίδρυυση, αποχέτευση και άρδευση. Έχουμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου που αφορά τα δίκτυα, τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Προωθούνται και συγχωνεύσεις επί της ουσίας.

0: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας ξημερώσει.
1: Και με λόγια κειμένα στο ψέμα με ματρώσαν σε στήρα εποχή.
0: Και άκου να δεις τώρα.
1: Μια φλόγα που μέσα μου καίει.
0: Βγαίνει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βίρονας Κοντζαμάνης, και με βάση τις αναλύσεις του Ινστιτούτου μας λέει ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουμε κατάρρευση των γεννήσεων στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και εμείς το έχουμε διαπιστώσει αυτό στην ακριτική Χίο. Το θέμα όμως δεν είναι να διαπιστώνουμε το πρόβλημα. Το θέμα είναι οι προτάσεις που έχουν να καταθέσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, διαχειριστές της εξουσίας όλων αυτών των ετών, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και μέχρι τώρα τέτοιες ουσιαστικές προτάσεις δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει να υλοποιούνται, ώστε να αντιστραφεί αυτή η καθοδική πορεία. Από 1500 παιδιά ανά 1000 γυναίκες το 2008, 2009, οι γεννήσεις περιορίστηκαν στα 1240 παιδιά ανά 1000 γυναίκες το 2025-2026.

Είχαμε αρκετά περιστατικά στην Χίο το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά και στο αλήθεια.gr. Είχαμε μία αλαξιέρα η οποία την πήρε και τη σήκωσε στην παραλία του Μαρσινιδίου και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Είχαμε ένα παρολίγο πνιγμό, όπως γράφει το αλήθεια.gr, στο Μέγα Λιμιώνα. Είναι μία από τις παραλίες που δεν έχουν ναυαγοσώστη. Ενώ είχαμε και ένα σοβαρό τραυματισμό αγρότη στον Ζηφιά, όταν συμπατριώτης που έκανε εργασίες στο χωράφι κοντά, το οποίο βρίσκονταν κοντά στο φράγμα Ζηφιά το πρωί της Κυριακής, έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα να τον τραυματίσει σοβαρά. Επενέβη στο περιστατικό και η πυροσβεστική με 3 οχήματα, μάλιστα και ένα διασωστικό, και το ΕΚΑΒ. Κόπηκε επιτόπου η μπετόβεργα να μπορέσει ο τραυματίας να μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και εκεί χρειάστηκε πάλι με την καθοδήγηση των γιατρών να επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή της μπετόβεργας. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του. Του Ιούλη σήμερα και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή εδώ στη Χίο του καλοκαιριού, τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Σήμερα το πρωί είχαμε και μία σύσκεψη στο Δημαρχείο για να δουν πώς θα κινηθούν οι υπηρεσίες και πώς θα συντονιστούν για να μπορέσουν οι προσκυνητές να πάνε χωρίς πρόβλημα στην Αγία Μαρκέλα και να επιστρέψουν σώοι και ευλαβείς. Εκεί γνωστοποιήθηκαν και τα μέτρα της τροχέας και της πυροσβεστικής και από την πολιτική προστασία της ενέργειας που θα κάνουν και από την καθαριότητα και το ΕΚΑΒ και οι γιατροί που πρέπει να είναι σε επιφυλακή για τυχόν αντιμετώπιση περιστατικών. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να μιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο Αμανής, τον κύριο Ρημική, να δούμε που κατέληξαν και θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από την σημερινή σύσκεψη στην οποία ήταν η Ειρήνη Αναγνώστου.

άρωμα εκλογών δεν πιστεύω να μην το έχετε μυρίσει και στην Χίο. Να πούμε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί ότι στις 25 Ιουλίου θα είναι εδώ στο νησί ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία στο πλαίσιο μιας ημερίδας που διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στο λιμένο Βοραχίωνα, στο νότιο λιμένο Βοραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, για την ναυτιλία. Μάλιστα, για αυτή την ημερίδα θα είναι εδώ προσκεκλημένοι ως ομιλητές η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη του τομέα ανάπτυξης του κόμματος, και ο βιροβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, καθώς και ο βουλευτής και του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Παράλληλα, θα πάρουν μέρος και εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενός ενεργαζομένων επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Επαναλαμβάνουμε, Σάββατο 25 Ιουλίου στο νότιο λιμένο Βραχίωνα, στο λιμάνι. Στη Μυτιλίνη νωρίτερα πήραν άρωμα εκλογών. Σήμερα είναι εκεί ο Αλέξης Τσίπρας από τον Ελλάς, ο οποίος συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον Παναγιώτη Χριστόφια, και με τον Περιφερειάρχη, τον Κώστα Μουτζούρη, με επίκεντρο των συνομιλιών με τον Περιφερειάρχη. Τι άλλο παρά την κρίση που πλήττει το γειτονικό νομό στην κτηνοτροφία λόγω αυτόδους πυρετού. Να πούμε παράλληλα ότι Κυριακή και σήμερα παραμένει στην Λέσβο και η Ελίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, η οποία μάλιστα χθες εγκαινίασε τον μεσαιωνικό πύργο του Αμπελικού. Ένα έργο το οποίο, όπως σημειώνει στο σελίδα της Λέσβου στο νησί, είχε ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί στο κοινό από τον Αύγουστο του 2025. Εντάξει μωρέ, με ένα χρόνο καθυστέρηση έγιναν τα εγγένεια, τώρα έχουμε εκλογές. Πότε θέλετε να τα εγγενιάσουμε? Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα, Θεέ μου. Στην Ελλάδα που σβήνει σταδιακά, γιατί επανέρχομαι στο δημογραφικό, είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, εμείς ακόμα παίζουμε. Τα παιδεία της πολιτικής παίζει με τα εγγένεια και με τις κορδέλες. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από την σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Δημαρχείο για το πώς θα μπορέσουμε χωρίς προβλήματα να γιορτάσουμε την 22 Ιουλίου την εορτή της Αγίας Μαρκέλας. Πολλοίς κόσμος, χιλιάδες κόσμος συγκεντρώνεται στην Βόρεια Χίο. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22 710 21400 και 69 77 71 2991.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένου.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

0: Πάμε λοιπόν στον αντιδήμαρχο Αμανίας, στον Κώστα τον Τωρημική, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε πού κατέληξε η σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο για την προετοιμασία του εορτασμού της Αγίας Μαρκέλας. Κύριε Ερημική, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Αυσιλή.
0: Περιμένετε αρκετό κόσμο φέτος?
1: Όπως κάθε χρόνο ακούγονται εθαρρυντικά στοιχεία ότι έχουμε. Είναι συζητάμε για την Αγία Μαρκέλα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι και φαίνεται και από την κίνηση που αποτυπώνεται και στα χωριά σας εκείνες τις μέρες, γιατί έρχονται και οι ομογενείς, οι Αθηναίοι. Έχετε και επισκέπτες, δηλαδή, στα τουριστικά καταλήμματα, έχετε κάποια εικόνα?
1: Έχει επισκέπτες αρκετούς. Είναι τώρα σε συνεργασία και με μία έκθεση που γίνεται πάνω στην Ομανή. Εκείνες τις μέρες θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και σήμερα κάναμε το συντονιστικό που κάνουμε κάθε χρόνο. Καλέσαμε την περιφέρεια, τη Μητρόπολη, την πολιτική προστασία, γιατί βασικό αυτό το κομμάτι θα περάσει πολλοί κόσμος. Ήρθε η τροχέα για να συζητήσουμε πώς θα γίνει η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Εντάξει, ήρθαν όλοι να δούμε τι θα κάνουμε με γιατρούς, το ΕΚΑΒ. Ανταποκριθήκαν στην πρόσκληση όλοι.
0: Επειδή οι περισσότεροι προσκυνητές πηγαίνουν και στο αγίασμα όταν ανεβαίνουν πάνω, και όχι μόνο στη χάρη της, αλλά και όλο αυτό το διάστημα του καλοκαιριού που έχουμε και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, η πρόσβαση στο αγίασμα είναι ομαλή, γιατί υπήρχαν κάποια προβλήματα?
1: Εντάξει, όσο ήταν δυνατόν αποκατασταθήκαν, αν και αυτό το κομμάτι περισσότερο είναι της Μητρόπολης, αλλά εντάξει, όσο μπορούμε βοηθάμε κι εμείς, αν και με λίγο προσωπικό που έχουμε.
0: Δηλαδή η βατότητα είναι καλή σχετικά?
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Καλή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά από θέμα καθαριότητας του χώρου, περιμετρικά για χορτοκοπές, εντάξει, γιατί είχαμε και φέτος είχαμε και ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί εκεί την πλευρά της θαλάσσης το είχε πάρει. Είχε με την κακοκαιρία αυτή που έγινε.
0: Μα γι' αυτό ρωτώ, επειδή και εκεί είχαν προβλήματα, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι. Εκεί μπροστά στην αυλόγυρο της Αγίας Μαρκέλας είχε πάρει το μισό δρόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ευτυχώς η περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα και αποκαταστάθηκε. Δηλαδή είμαστε τώρα, εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Οι χώροι στάθμευσης που έχουν εξασφαλιστεί εκεί, πόσα αυτοκίνητα μπορούν να φιλοξενήσουν?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας δώσω στοιχεία σε αυτό.
0: Αυτά που ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια θα ισχύουν και τώρα, κύριε Ερημική, στο κομμάτι αυτό?
1: Ναι, το κομμάτι το ίδιο ακριβώς, δεν αλλάζει κάτι. Θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, θα γίνουν κάποιες απαγορεύσεις, γιατί πρέπει σε ορισμένα σημεία να σταματήσουν τα πούλμαρ, γιατί οπωσδήποτε θα έχει πούλμαρ. Μπορεί να μην έχουμε χτέλα, αλλά νομίζω ότι τα πούλμαρ ιδιωτικά θα ανοίγουν επάνω.
0: Μάλιστα, άκουσα που λέγανε ότι θα έρθουν και κάποιοι προσκυνητές από τη Μυτιλήνη οργανωμένα.
1: Από τη Μυτιλήνη, ναι, με πούλμαρ δικά τους.
0: Με την καθαριότητα τώρα, κύριε Ερημική, τι γίνεται? Θα έχουμε ενισχυμένο δίκτυο δρομολογίων εκείνες τις ημέρες? Γιατί άκουσα και τον πρόεδρο της κοινότητας της Βολισσού, τον κύριο Μαδιανό, να λέει ότι επειδή είναι Τετάρτη της Αγίας Μαρκέλας, στην ουσία και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα υπάρχει κίνηση πάνω αυξημένη. Θα έχει μέτρα και τότε και το Σαββατοκύριακο πριν της Αγίας Μαρκέλας, ή περιορίζεστε παραμονή και ημέρα?
1: Όχι, ζητήσαμε μέτρα να πάρει το αστυνομικό τμήμα Καρδαμήλων λίγο πιο ενισχυμένα για το Σαββατοκύριακο, γιατί εγώ πιστεύω ότι συζητήσαμε και με τον πρόεδρο ότι εκείνες τις μέρες από Παρασκευή βράδυ πιστεύω μέχρι την Τετάρτη που είναι της Αγίας Μαρκέλας θα περάσει πολύς κόσμος. Και άρα πρέπει και το Σαββατοκύριακο που προηγείται να λάβει μέτρα και οπωσδήποτε το ΑΦΑΤΑΦ Καρδαμήλων. Και εντάξει, όσο για την καθαριότητα που αφορά εμάς, θα στείλουμε press container, θα στείλουμε μια καρότσα μεγάλη, θα είναι στα μπάι υπάλληλοι της καθαριότητας, να δείξουμε όσο μπορούμε καλύτερη εικόνα.
0: Να είναι καθαρά. Τι σηματοδοτεί για τους μόνιμους κατοίκους της Αμανής η γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, κύριε Ερημική?
1: Εντάξει, είναι Ναι, πολλοί κόσμος δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε όλοι.
0: Είναι η δική σας αρχή του καλοκαιριού?
1: Ναι, ναι, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα αρχίζουν να έρχονται οι ξένοι, να έρχονται οι Αμερικάνοι, να έρχονται, γιατί κυρία Ψηλή, μέχρι τη Βολισσό, μέχρι την Αγία Μαρκέλα, την Βόρεια Χίο, την γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Από εκεί και πάνω υπάρχει το πρόβλημα, το μεγάλο.
0: Τα γύρω χωριά, ε.
1: Τα γύρω χωριά είναι μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο.
0: Μετά τη φωτιά, σε ποια κατάσταση βρίσκεστε?
1: Ξαναπήραμε μπροστά, ξανάρθαμε στους ρυθμούς μας, όχι όσο 100%, αλλά ένα 80% έχουμε ξανάρθει στους ρυθμούς μας. Εντάξει, αυτοί πάλι που θα έρθουν να γεμίσουν τα χωριά, έρχονται κάθε χρόνο, και από ό,τι συζητάω και βλέπω, και φέτος θα έρθουν οι ίδιοι. Πάλι οι ίδιοι, δηλαδή να πω και ότι σε ορισμένα χωριά θα έρθουν και περισσότεροι.
0: Δηλαδή, επειδή καμιά φορά ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, έχετε καταλάβει αν κάποιοι δεν έρχονται, επειδή δεν θέλουν να πικραθούν βλέποντας το χωριό τους, από το χωριό τους να έχει εξαφανιστεί το πράσινο?
1: Αυτοί που έρχονται, έρχονται κάθε χρόνο. Θα έρθουν και τώρα.
0: Θα έρθουν και τώρα.
1: Εγώ κάποιους που έχω συζητήσει, λέει θα έρθουμε. Μια ίσα-ίσα, εντάξει. Θα έρθουνε, δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ, να ζωντανέσω.
1: Δεν έχω για κάποιον ότι δεν έρχομαι, γιατί, εντάξει, την πίκρα την πήρανε πέρσι που, εντάξει.
0: Αλλά οι ρίζες είναι ακόμα εκεί. Οι ρίζες είναι εκεί και οι δικές τους.
1: Ναι. Πουλώθηκε ένα μέρος και πιστεύω ότι θα έρθουν όλοι.
0: Ωραία. Λοιπόν, για τα μέτρα ειδικότερα της τροχέας, της πυροσβεστικής κλπ. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Και να το απολαύσουν όσοι ανέβουν πάνω.
1: Καλά,
0: με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Και να μην έχουμε και τα προβλήματα με τις καταναλώσεις αλκοόλ και αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια.
1: Πολύ βασικό, τα βράδυ που περνάει, που κυκλοφοράει ο κόσμος, να έχει φακουδάκι μαζί του, να τους βλέπουμε στους δρόμους, να μην καταναλώνουν αλκοόλ. Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να προσέχει ο κόσμος, να προσέχει. Δεν είναι μόνο ευθύνη δική μας, αλλά είναι και ευθύνη των ιδίων.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφοντας θα ακούσουμε ειδικότερα και τα μέτρα της αστυνομίας. Παραμονή και ημέρα της Αγίας Μαρκέλας. Και όπως φαίνεται, θα έχουμε και μέτρα το Σαββατοκύριακο πριν την εορτή.
2: Τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Μπράιτον. Φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους, σημείωσε κυρία Δημογλίδου. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνονται έκνομες ενέργειες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ και στο Ομάν πλήξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, μετέδωσαν οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Τόνισαν πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Την πρόθεση του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δικογλού. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. το νέο προσχέδιο του ΟΗΕ για λύση στο Κυπριακό. Μετά από 52 χρόνια διεξόδου, αποκαλύπτει η Βρετανική εφημερίδα Independent. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Ολγκίν, προτείνει μια πιο χαλαρή λύση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο σχέδιο του ΟΗΕ, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα διεκπαιρωνόταν από τα δύο κράτη με μια μικρή κεντρική δομή. Σε αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, οι Τουρκοκύπροι θα πρέπει να παραχωρήσουν γη, για παράδειγμα το θέρετρο των Βαροσίων. Για τις κοινές αρμοδιότητες θα υπάρχει ένα εκ περιτροπής προεδρικό συμβούλιο με επικεφαλής τους δύο ηγέτες και αναλογία υπέρ της ελληνοκυπριακής πλευράς, ένα ενιαίο συμβούλιο ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων βουλευτών και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο 5 ή 6 υπουργείων. Δείτε αναλυτικά το σχέδιο στο sky.gr. Συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού ο κυβερνήτης πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια. Πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Η Μόσχα υποστήριξε σήμερα ότι απέτρεψε μια σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουν κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 19χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει μια 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Έφυγε σε ηλικία 78 ετών ο Νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική ενημέρωση, τις νέες φανέλες της ομάδας παρουσίαζε απόψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ και για συμβολικούς λόγους θα φιλοξενηθεί στο Δημαρχείο Αθηνών. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί αύριο και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί αύριο στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Τάβαρης Ποκομάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στα βόρειο-ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 Μέξη και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 33 με 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 35 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Ανεμιβόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και την Τετάρτη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη, απόγευμα απόγευμα την Ιαστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια... Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα, στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από την περίφραξη να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες έκοψαν επί τόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστική στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκυλίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλεί το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ και πραγματοποιεί στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Η συγκεκριμένη παραλία διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαγοσώστη. Ως γνωστόν, το δημόσιο κτίριο δεν λειτουργεί εδώ και καιρό και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026, ωστόσο σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχει μία σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική η τελευταία περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως τέλος Αυγούστου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, καλεί το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου το πρωί της Κυριακής 19 Ιουλίου στην είσοδο της Απλοκαριάς. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου Αργύρη Γιαμά να τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιότητας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρική πλατφόρμα μέσω Gov για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βονταφών. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται οι φιλοξενούμενοι στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι στην Αλήθεια TV» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ. Είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Χιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά Βασίλης Κορδάλος και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το μουσικό εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις δράσεις του. Αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καρεά της Δέλτα Χίου στην Τετάρτη 15 Ιουλίου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη στη Χίο αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Ξεκαρδιστική κομμωδία «Η Λύθη» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟ την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά, είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Το αστυνομικό δράμα του 1970 «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη προβάλλει κινηματογραφική λέσχη Χίου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Εξαφάνισης του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκου την Τετάρτη 15 Ιουλίου 8.30 το βράδυ. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία Τερματισμό στο άγαλμα Φανή Ναύτη συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση, μοναστήρι Προφήτη Λία, Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία του Μπού του Αγίου Γεωργίου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατέμβηση με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 33 έως 57%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, ακούσαμε ξεκινώντας σήμερα τον κύριο Ρημίκη, τον Αντιδήμαρχο Αμανής, προετοιμαζόμενοι για τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας, τα μέτρα που θα ληφθούν. Πάμε να τα εξειδικεύσουμε στο κομμάτι που αφορά και την αστυνόμευση, ακούγοντας τι είπε στη σύσκεψη ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Χίου, ο κύριος Παντελής Καλανδρόπουλος.
1: Τροχέα αυτά αναπτύσσονται κλιματικά από τις μεσημεριανές ώρες της παραμονής της Χάρης Αγίας Μαρκέλας, τόσο στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Χίου Αμανής, όσο και στο Χίου Ακρονίμο. Στατικές δυνάμεις και εποχούμενες είναι σε όλο το οδικό δίκτυο, με περισσότερο εστιασμό στην περιοχή της Λίμνου προς τον ναό της Αγίας Μαρκέλας, καθώς και τις νυχτερινές ώρες θα είναι η ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, η συντομία ΕΕΠΤΑ με επικεφαλή αξιωματικό για την βεβαίωση των επικίνδυνων τροχονομικών παραβάσεων λόγω της μεγάλης εισόρευσης οχημάτων και πεζών εξαιτίας της Χάρης Αγίας. Εδώ θα ήθελα λίγο να συστήσω προσοχή σε όλους τους πολίτες μας και επισκέπτες του νησιού. Οι οδηγοί να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αποφύγουμε την επίδειξη ικανότητας οδήγησης, επικίνδυνους ελιγμούς, τη χρήση, την κατανάλωση ενοπνεύματος, διότι δεν σας κρύβω, όπως κάθε χρόνο, οι δυνάμεις θα είναι εκεί και θα βεβαιώνουν τις παραβάσεις οι οποίες αντιλαμβάνονται και πρέπει στην αντίληψή τους. Όσον αφορά τώρα για τους πεζούς, και εδώ να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας από αυτό των οχημάτων, δηλαδή αυτοί που ανεβαίνουν καλό είναι να κινούνται στο κατερχόμενο προσκείο, με χρήση ανακλαστικών ρούχων, φακού ο οποίος δεν θα βλέπει τον οδηγό παρά μόνο κάτω το οδόστρωμα, ώστε να γίνεται ευκολότερα αντιληπτός από τον οδηγό, ώστε να αποφύγουμε το οποιοδήποτε δυσάρεστο γεγονός και όλοι να πάρουμε την χάρη της Αγίας.
0: Τώρα, φτάνοντας στο προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας, αναλαμβάνει το κομμάτι της αστυνόμευσης το αστυνομικό τμήμα Καρδαμήλων και για το που θα παρκάρετε και όλα τα υπόλοιπα, ενημέρωσε ο διοικητής του τμήματος, ο κ. Αποστόλης Γεώμελος.
2: Το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο αφορά φτάνοντας στην Αγία Μαρκέλα, είτε ο πεζός είτε εκείνος που κινείται με δίκυκλο ή με αυτοκίνητο, να διοχετευτεί αναλόγως στους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν. Ο ένας είναι μπροστά στο ναό και οι άλλοι πάμε, ας πούμε, στην πίσω πλευρά του ναού.
3: Με ειδική αδεία.
2: Ναι, πατέρα, αυτό. Το πρώτο πάρκινγκ, ο πρώτος χώρος στάθμευσης είναι με κάποια άδεια που δίνεται από την Ιερά Μητρόπολη, την οποία εμείς έχουμε αστυνομικό εκεί και βλέπει αν υπάρχει αυτή η άδεια. Και οι υπόλοιποι κινούνται στους υπόλοιπους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι πρέπει να είναι καθαροί. Και εκεί χρειάζεται και υδροφόρα. Γιατί είναι με χώμα και έχουμε και κάποιο θέμα όταν φυσάει κτλ. Άρα λοιπόν εμείς προσπαθούμε να είναι ομαλή η κίνηση και μετά μπαίνοντας και στο ναό να υπάρχει εφταξία στο προάβλιο και κατόπιν και στην είσοδο του ναού για τους προσκυνητές. Όσον αφορά αυτό που είπε ο Πάτερ.

0: στο κομμάτι της πυροσβεστικής θωράκισης, και η πυροσβεστική υπηρεσία και η πολιτική προστασία Δήμου και Περιφέρειας, αλλά και αρκετοί εθελοντές, θα είναι επιποδός το συγκεκριμένο διήμερο. Παραμονή και ανήμερα της Αγίας Μαρκέλας. Ακούμε τον κύριο Λιώτσιο από την πυροσβεστική.
1: Στην υπηρεσία μας έχουμε κάνει ήδη ένα διασωστικό στον κόμπο Χρυσού, ένα άλλο υδροφόρο το οποίο θα λειτουργήσει αυτό. Θα είναι ο πυροσβεστικός αξιωματικός. Θα είναι μια ομάδα ύπες και ως πεδίο με φωτοσυνδέτες, οι οποίες θα κυρωθεί καθόλου το βούλιο της διαδρομής που θα κυρωθεί και οι πολίτες. Θα θέλουμε όπως κάθε χρόνο και μια υδροφόρα του πολιτική προστασία. Τώρα θα δούμε την προηγούμενη μέρα το δίκτυο της κοινότητας και αν είναι να βγει, να είναι σε αυτάκι ένα μηχάνημα του Θα δούμε το δίκτυο της κοινότητας και θα μιλήσουμε την προηγούμενη.
0: Τώρα βέβαια, για να δείτε και σε τι κοινωνία ζούμε, επειδή συζητάμε για τα ζητήματα της πυροπροστασίας, για να μην καούμε, εν πάση περιπτώσει, της Αγίας Μαρκέλας πάνω στη Βολισσό, που θα έχει αρκετό κόσμο και μάλιστα έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα και λόγω της έκθεσης του οργανισμού ΝΤΕΟ που γίνεται στο σχολείο της Βολισσού. Ήταν αποκαλυπτικό αυτό που είπε ο Γιώργος ο Ζώας για τον πυροσβεστικό κρουνό που θα μπορεί να δίνει νερό στην περιοχή Αγίου Μαρκελάκη, είναι εκεί στον κόμβο Βολισσού Λιμιών. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Γιώργος ο Ζώας.
2: Ο υδροφόρα θα χρειαστεί να βρέπουν πάλι το δρόμο.
3: Το πάρκινγκ
2: από την παραμονή θα είναι υδροφόρα της πολιτικής προστασίας πάνω. Μόνο νερό θα παίρνουμε, πρόεδρε, από το Άγιο Μαρκελάκη. Γιατί παιδιά σε Άγιο Μαρκελάκη, το κάνω και τώρα το ξέρετε. Έχω βάλει Άγιο Μαρκελάκη, ο κόμβος πάει Βολισσό
3: και Λιμιά.
2: Έχω βάλει, υπάρχει ένας κουρνός, έχω αλλάξει φέτος τρεις φορές το δροστόμιο και τις τρεις φορές μας έχουν εκλέψει. Αν χρειαστεί τώρα να πάει πυροσβεστικό να πάρει νερό, δυστυχώς δεν θα έχει. Το είπα και στον Δήμαρχο, στον πρόεδρο, να το δούμε. Γιατί θα παίρνουμε νερό, πού θα παίρνουμε, πρόεδρε.
4: Από το Μαρκελάκη.

δυστυχώς, δείχνουν το πρόβλημα που υπάρχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Και δεν πρέπει πλέον τέτοιες συμπεριφορές να είναι ανεκτές.

Αυτό που είπε πάντως από τα ΨΕΑ ο Γιάννης ο Κουντουριάδης είναι ότι ενώ πέρσι είχαν και μοίραζαν εθελοντικά κάποια νερά και χυμούς στους περιπατητές, φέτος η περιφέρεια δεν θα έχει αυτή την δυνατότητα, να το ξέρετε όσοι θα πάτε περπατώντας, να έχετε τις προμήθειές σας μαζί. Βέβαια στο δρόμο θα συναντήσετε και τις ερυθροσταυρίτισσες, κάθε χρόνο εκεί στον κόβο με το διευχόν περίπου βρίσκονται. Ενώ θα είναι stand-by και το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο στην Βόλισσο και με δύο ασθενοφόρα στην πόλη, και αν χρειαστεί ένα από αυτά τα δύο θα φύγει για Βόλισσο, ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινεργια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες. Και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το σποτ για την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Είχαμε το Σάββατο και την παρουσίαση του βιβλίου για τις εξόριστες γυναίκες στην Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Η παρουσίαση έγινε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί υπάρχει και μια φωτογραφία σε αυτό το βιβλίο που δείχνει ανάμεσα στις εξόριστες γυναίκες και μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με την μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, το βρέφος εκείνης της περίοδου, βρέθηκε το Σάββατο στην Χίο και κατέθεσε την ιστορία της στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου. Βέβαια, αναλυτικά η ιστορία της και οι απόψεις της ξετυλίγονται για στην εκπομπή Αυτοπροσώπος που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη, γιατί μίλησε στο Γιάννη Τζούμα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον χαιρετισμό που απίθυνε στην εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος και του Παραρτήματος Χίου της ΠΑΕΑ Δημοκρατικού Στρατού για την παρουσίαση του βιβλίου.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν φυλακή στον Αβέραφο. Ο αδερφός μου εκτελέστηκε 21 χρονών στη Λαμία, ήταν στο Δουσουέ. Αφού μπήκε ο μπαμπάς μου φυλακή, ανέβηκε στο βουνό γιατί τον κυνηγούσαν να τον πιάσουν. Πιάστηκε όμως, δικάστηκε στη Λαμία 7 φορές σε θάνατο και εκτελέστηκε. Κατόπιν πιάσανε τον άλλο μου αδερφό που έμεινε μεγάλος, γιατί τα βόρια ήταν 4 και εγώ 10 χρόνια μικρότερη από το μικρότερο μου αδερφό. Πιάσανε τον άλλον που έμεινε μεγάλος 17 χρονών και τον πήγανε στην Ικαρία με τους ανήλικους. Αμέσως μετά πιάσανε τη μητέρα μου, την πήρανε στην ασφάλεια στο Εγάλεο που ήταν στο σπίτι μας κοντά, την βασανίσανε στην ασφάλεια ως Μπυρούνιας. Ο ασφαλίτης την κακοποίησε με το στυλιάρι στο κεφάλι και ένας άλλος ασφαλίτης καθόταν στην καρέκλα και παρακολουθούσε τα βασανιστήρια και γυρίζει απελπισμένος πια, γιατί την έβριζε βέβαια, Βουλκάρα, πες μας με ποιους έκανε, συνεργαζότανε ο Αποστολάκος και τη χτύπαγε με το στυλιάρι. Κάποια στιγμή απελπίστηκε και το γύρισε το στυλιάρι, δεν την αποκεφαλίσει. Βέβαια, ο ασφαλίτης που καθόταν και παρακολουθούσε έπιασε το στυλιάρι και καλά να μην την αποκεφαλίσει. Εν συνεχεία την πήγε στο σπίτι, έδειχνε φωτογραφίες, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος και όλος. Τέλος πάντων το έλεγε. Την πήρανε πάλι και την πήγανε στο Πειραιά στο μεταγωγό. Στο μεταγωγό τη νύχτα της χτύπησε ένας άλλος ανθρωποφύλακας το παράθυρο και της λέει: Αποστολάκια, να, είμαστε πατριώτες. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω, ξέρω ότι έχεις παιδιά στο σπίτι και είναι μόνα τους, να τα ειδοποιήσω, να μου πεις που είναι το σπίτι, να τα ειδοποιήσω να έρθουν το πρωί, γιατί θα σε πάνε εξορία. Πού θα σε πάνε δεν ξέρω. Η μητέρα μου του είπε ότι έχει ένα μωρό το οποίο θα πεθάνει, γιατί δεν αφήνουν να πλησιάσουν το σπίτι μας ούτε συγγενείς, ούτε η γειτονιά. Μάλιστα, εμένα με πήρανε στη γειτονιά ένας κύριος, τέλος πάντων, στην οικογένειά του, για να μην πεθάνω, ήμουν μωράκι, και τον εκαλέσανε στην ασφάλεια και του είπανε στείλε το παιδί στο σπίτι του γιατί θα έχει την ίδια τύχη του Αποστολάκου. Αυτός αναπάντησε, είπε ότι εγώ θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου γιατί αυτό το μωρό θα πεθάνει. Ο χωροφύλακας πήγε στο σπίτι μας, ορμήνευσε τα παιδιά τι θα κάνουν για να μπορέσει η μητέρα μου να με πάρει στην εξορία μαζί της. Είπε ότι ο μεγάλος θα διπλώσει το παιδί σε μία κουβέρτα, τα άλλα τα μικρότερα θα κάνουν φασαρία, θα κλαίνε, θα φωνάζουν, να αποσπάσουν την προσοχή των χωροφυλάκων και να μαζευτεί κόσμος, ώστε να βρει την ευκαιρία ο μεγάλος που με κράταγε να με, κυριολεκτικά, να με πετάξει στα χέρια των γυναικών. Έτσι και με πήρε η μητέρα μου μαζί της. Εγώ βέβαια ήμουνα πολύ μικρή. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά δεν είχαν σταματήσει. Βρισκόντουσαν μεταξύ τους οι γυναίκες μετά που γυρίσαμε και τα λέγανε συνέχεια αυτά που περνάγανε στις εξορίες. Έτσι μου έχουν αποστηθεί στο μυαλό μου, σαν να τα έχω ζήσει όλα. Και τα έχω ζήσει βέβαια, αλλά ήμουν μικρή.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την μαρτυρία της Μαρίας Αποστολάκου, η μικρότερη εξόριστη στο στρατόπεδο εξόριστων γυναικών στην Αχία, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο. Φιλοξενείται, επαναλαμβάνουμε, στην εκπομπή του Γιάννη Τζούμα αυτοπροσώπος την 5η, σε 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, όπου εκεί βέβαια κάνει μια πολύ μεγαλύτερη, αναλυτικότερη αναφορά, όχι μόνο σε αυτές τις ιστορίες, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια North Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gree με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και more.com.

Είχαμε και μια παρέμβαση από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σιδηρούντας αναφορικά με κάποιες εργασίες κυροδότησης που γίνονται κοντά στην παραλία Τηγάνη. Όπως σημειώνει ο Σύλλογος, είναι πραγματικά θλιβερό να βλέπουμε ένα κατασκευαστικό έκτρωμα να αλλοιώνει ένα τόσο ξεχωριστό τοπίο. Δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το έργο, ούτε αν διαθέτει τις απαραίτητες εγκρίσεις. Αυτό όμως που βλέπουμε προκαλεί έντονο προβληματισμό και εύλογη ανησυχία, ανέφερε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας, καλώντας τον Δήμο, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδιο, όπως λέει η υπηρεσία, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και για ποιο σκοπό. Τώρα, να σας πούμε ότι το πρωί και εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε μία άκρη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι είδους εργασίες είναι αυτές. Μέχρι στιγμής αυτό που τουλάχιστον εισπράξαμε επικοινωνώντας με διάφορες υπηρεσίες του Δήμου είναι ότι δεν έχει δοθεί κάποια άδεια για κάποιο έργο στη συγκεκριμένη περιοχή. Ωστόσο, επειδή ένα ανάλογο περιστατικό συνέβη και στην περιοχή Γιώσονα στα Καρνάμηλα, υπάρχει μία πιθανότητα, όπως μας έλεγαν, να το συγκεκριμένο έργο να συνδέεται με τις υποδομές εγκατάστασης οπτικών ινών. Για τη σύνδεση στα συγκεκριμένα σημεία με τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών. Προφανώς και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μέσα στις επόμενες ώρες ή μέρες.

θέμα της λειτουργίας δύο τμήματων στην πρώτη τάξη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου επανέρχονται οι γονείς, επιμένουν. Θυμίζουμε ότι φέτος έχουμε αυξημένο ενδιαφέρον για εγγραφές παιδιών και μάλιστα όσα παιδιά δήλωσαν ότι θέλουν να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Μουσικού Γυμνασίου πέρασαν και από τις εξετάσεις του σχολείου. Έχουμε λοιπόν 39 μαθητές και μαθήτριες στον προθάλαμο για την πρώτη τάξη του Γυμνασίου. Ωστόσο, η λήψη χώρων, αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι θα λειτουργήσει ένα τμήμα με 24 μαθητές, που σημαίνει ότι 15 παιδιά, αν και πέτυχαν στις εξετάσεις, θα βρεθούν έξω από το συγκεκριμένο σχολείο. Οι γονείς λοιπόν επανέρχονται και με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Χίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τις Δημοτικές Παρατάξεις, ζητούν να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να λειτουργήσουν δύο τμήματα. Να μοιραστούν δηλαδή οι 39 μαθητές στα δύο τμήματα και αυτό που ζητούν από το Δήμο είναι να προχωρήσει άμεσα στην εξέβρεση λύσης με την τοποθέτηση λιώμενων αίθουσων στο χώρο του μουσικού. Αυτό αναφέρει από αναφέρουν από τη δική τους την πλευρά στην επιστολή οι γονείς, την οποία δημοσιοποιούν και στα μέσα ενημέρωσης.

Θα περάσουμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων για τη συνέχεια της εκπομπής. Ο λόγος στην Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφοντας θα δούμε τα υπόλοιπα θέματά μας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Στο κόκκινο παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς οι ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Σήμερα τα ξημερώματα ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου που βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Συμπατριώτης μας, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Ζηφιά χθες το πρωί, για άγνωστο λόγο έπεσε σε περίφραξη με αποτέλεσμα μπετόβεργα από αυτήν να τον τραυματίσει σοβαρά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου που ειδοποιήθηκε. Οι πυροσβέστες έκοψαν επιτόπου την μπετόβεργα και γρήγορα ο τραυματίας μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ, συνοδεία αστυνομίας και πυροσβεστικής στο νοσοκομείο, όπου και πάλι χρειάστηκε με την καθοδήγηση των γιατρών η επέμβαση των πυροσβεστών για την κοπή του σιδέρου. Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο Σκελίτσιο. Φωτογραφίες με έναρξη έργων από μπετόν στην παραλία Τηγάνη δημοσιοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιδηρούντας. Καλούμε το Δήμο Χίου, το Δασαρχείο και κάθε αρμόδια υπηρεσία, καταγγέλει ο Σύλλογος, να ενημερώσουν επίσημα τους πολίτες για το τι ακριβώς κατασκευάζεται, με ποιες άδειες και ποιον σκοπό. Η Χίος δεν έχει ανάγκη από παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το φυσικό της περιβάλλον. Έχει ανάγκη από προστασία, σεβασμό και διαφάνεια. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής πανδημοσιοπαλλητικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Στο πλαίσιο αυτό έχει κηρύξει στάση εργασίας αύριο Τρίτη από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου. Η παρατηρητικότητα μιας γυναίκας έσωσε από πνιγμό λουόμενη στην παραλία του Μέγα Λιμιώνα το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης, σε μία από τις πιο κοντινές παραλίες και δημοφιλείς παραλίες που διαθέτει γαλάζια σημαία, αλλά όχι ναυαχοσώστη. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ κολυμπούσε και ευτυχώς έγινε αντιληπτή. Στο νησί της Υπομονής από τον περασμένο Φεβρουάριο δεν λειτουργεί το δημόσιο κταίο και η λύση που δίνεται από την περιφέρεια είναι τα βαρέα οχήματα που κινούνται εντός του νομού να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν παρατάσεις για τον έλεγχό τους. Η νέα παράταση που δόθηκε καλύπτει μέχρι και το διάστημα του Αυγούστου 2026, ωστόσο σε όποιες υπηρεσίες υπάρχει μια στοιχειώδη σοβαρότητα για την αναγκαιότητα του ελέγχου, αυτός γίνεται εκτός νομού. Χαρακτηριστική περίπτωση που αφορά την αποστολή από το Δήμο Χίου 5 απορριμματοφόρων για έλεγχο στο κταίο Μυτιλίνης. Αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, διαβιβάζοντας επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χίου σχετικά με την ανάγκη επανεξέτασης της δρομολόγησης πλοίου στη γραμμή Χίου Θεσσαλονίκης. Στην αναφορά επισημαίνει τη σημασία της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, καθώς και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και αξιόπιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός στην απάντησή του αναφέρεται σε όλα τα δρομολόγια που είναι εν εξέλιξη από και προς στοιχείο, σημειώνοντας ότι εκκρεμεί με νέο διαγωνισμό στις 23 Ιουλίου η γραμμή Λαβρίου Μεστών, ενώ η Χίος εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη με ένα δρομολόγιο την εβδομάδα που εκτελεί το Blue Star Μύκονος. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα, ευελπιστώντας ότι θα αποτελέσουν την πρώτη τονωτική ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου στις 19 Ιουλίου. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές στις 10.30 το πρωί της 19ης Ιουλίου στην είσοδο της Απλουτεριάς, καλεί το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου. Ξεκινά σήμερα Δευτέρα από το Δήμο Χίου το πρώτο μέρος του προγράμματος στηρώσεων αδέσποτων γατών ύψους 17.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Χριστάκη, στο πρώτο μέρος του προγράμματος προβλέπεται η στήρωση 284 γατών, ενώ τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τριτέκνων για τις επιταγές βιβλίων της ΔΥΠΑ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τριτέκνων Χίου, Αργύρη Γιαμάνα. Τονίζει ότι για πρώτη φορά ζητείται η επισύναψη πιστοποιητικού τρίτεκνης ιδιώτας κατά την υποβολή της αίτησης, χωρίς όμως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω GOV για την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού να έχει τεθεί σε λειτουργία. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση την Τετάρτη 15 και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, στην περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων. Σε θέματα της ομογένειας αναφέρονται φιλοξενούμενοι στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι» σήμερα Δευτέρα 8 το βράδυ και τα μεσάνυχτα και αύριο Τρίτη 4 το μεσημέρι. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Αρχιακών Σωματείων Αμερικής και Καναδά, Βασίλης Σκορδαλός, και η γραμματέας του Αντωνία Κώτη Φίκαρη. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Χίου συνεχίζει και φέτος τις ετήσιες δράσεις του. Σήμερα Δευτέρα, ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Στοιχείου, ενώ αύριο Τρίτη, 7.30 το απόγευμα, το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα μεστά. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, θα γίνουν τα γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπους, προβάλλοντας τη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίου. Ένας από τους πρώτους χιώτες μετανάστες στην Αυστραλία φιλοξενείται στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV, που προβάλλεται 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και το μεσημέρι της Τετάρτης στις 3. Πρόκειται για τον Περικλή Γεώμελο, που συμπλήρωσε 46 χρόνια στη μακρινή χώρα και διηγείται τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε αρχικά και την στη συνέχεια διαδρομή του. Μία εκπομπή ντοκουμέντο για τις συνθήκες και τις ευκαιρίες στην Αυστραλία. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 2006. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τατάκη Καριά της Δέλτα Χίος την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην έκθεση παρουσιάζονται 36 ασπρόμαυρα φωτογραφικά έργα, επιλεγμένα από δεκάδες λήψεις που πραγματοποίησε ο Τατάκης στη Χίο. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν γυναίκες διαφορετικών γενεών σε τοπία, οικισμούς και ιστορικά κτίσματα του νησιού. Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» μετά την επιτυχία στην Αθήνα συνεχίζει με περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Παράσταση στο νησί μας θα δοθεί αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Η ξεκαρδιστική κωμωδία «Η Λυθή» του Νίλ Σάιμον σε σκηνοθεσία Μαριέτα Σκανδάλη επανέρχεται για μία ακόμη μοναδική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΜΕΟΘ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Είσοδος με εθελοντική συνεισφορά. Η κινηματογραφική Λέσχη Χίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της προβολές την Τετάρτη 15 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Περιβόλι με το αστυνομικό δράμα «Υπεράνω πάσης υποψίας» σε σκηνοθεσία Έλιο Πέτρη. Η ταινία έχει διακριθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας 1971, μεγάλο βραβείο της Επιτροπής και βραβείο Φιπρέσκη στο Φεστιβάλ Κανών 1970. Οι θεατρεργάτες Κοφινέοι παρουσιάζουν το έργο «Η εξαφάνιση του Καραγκιόζη και το ρούχο που βογκάει» στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκο την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Στο βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στοιχείου, την σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μία φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μία κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του, η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας. Δεκαετίες μετά θυμάται αυτήν την απίθανη ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Συνεχίζεται στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση παραδοσιακών προϊόντων στο λιμάνι Ψαρών. Στα Καρδάμιλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος δρόμος Καρδαμίλων Χριστόφορος Μερούσης. Εκκίνηση από την πλατεία, τερματισμός στο άγαλμα του Αφανινάφτη, στο Μάρμαρο Καρδαμίλων. Συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων, Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμίλων, Φάρος Βαρβασίου, Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος, η Δάφνη Δαφνώνα. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το Περιπατήν διοργανώνει περίπατο στον Άγιο Γιώργη Σικούση Μοναστήρι Προφήτη Λία Κακιά Ράχη. Ώρα εκκίνησης 6 και 4 το απόγευμα στην πλατεία Μπού στον Άγιο Γιώργη. Η ομάδα WIT Chat καλεί στα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης Πειραμά Challenge που θα γίνουν την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα στην Πειραμά. Πρόκειται για μια έκθεση σύγχρονης τέχνης που επαναπροσδιορίζει το χωριό Πειραμά της Αμανής βορειοδυτικά της Χίου. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς «Ο Μάκελος», σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ «Πιτιός Προορισμός», προετοιμάζεται για τη διοργάνωση της 7ης Γιορτής Βουνού και Ακτινοτροφίας Χίου που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 24 μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Μαρθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή επίσης περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίες και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μία ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπη. Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Σόμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλιο, όπου θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περίοδο, η οποία περιλαμβάνει και τον νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Μπούρτζι. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σημαντικές επιτυχίες είχαν χιώτες αθλητές και αθλητρίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών K23 που έγινε το Σαββατοκύριακο στις Σέρες. Η Μάρθα Νεαμονίτη που αγωνίστηκε με τον Οφ Κασερών πήρε την πρώτη θέση στα 100 μέτρα με εμπόδια. Ο Αργύρης Λιόβαρης του Εφήβου ήρθε τρίτος στο δέκαθλο και η Ειρήνη Ταντάρου ήταν τέταρτη στα 5.000 μέτρα και ένατη στα 1.500 μέτρα. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτική κατεύθυνση με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 17 έως 32%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 33 έως 57%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13 και Σκρινή στην οδό Αεροπόρου Βασιλιάδη 24 πρώην Βουπάλου. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στου Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ. TSL με 315 ευρώ. Και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ. Και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
5: Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερια έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε? Ανακαινίζετε? Φεύγετε για μεγάλο διάστημα? Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Υπομονή, θα ανοίξει και το δημόσιο κταίο. Προς το παρόν, 5 απορριμματοφόρα του Δήμου Χίου περνούν από το κταίο Λέσβου. Υπομονή για την Κόμη, συστήνει ο Δήμαρχος Χίου. Υπομονή, η αφόρητη βρώμα του βιολογικού συνεχίζεται. Μηταράκης, 15% αύξηση Τούρκων τουριστών. χρωστάνε 13.000 ημέρες άδειας στους εργαζόμενους του Σκηλίτσιου. Αυτή είναι η ιστορία των εξορίστων γυναικών της Χίου, η ομιλία της Μαρίας Αποστολάκου, εξόριστη στη Χίο με τη μητέρα της, στην εκδήλωση για τις εξόρισες στη Χίου στα 1948-1949 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Μακάς και Παϊδούσης, οι δύο χιώτες γιατροί που θεμελίωσαν την αιμοδοσία στην Ελλάδα. Δύο χρόνια κοφεύει ο Δήμος για χώρο στάθμευσης των Καρφά. Η Βιάλη είναι εδώ, λένε οι κάτοικοι του Χαλκιούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο Θελωνείο Χίου. Τρίτη θητεία χρήση στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου. Διαβάστε στη στήλη «Οικονομία». Τσάκος και Μυτιλινέως αναπτύσσουν ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Επαναλειτουργεί το τουριστικό περίπτερο στον Καρφά. Διαβάστε στη στήλη «Απόψεις». Στο Γυμνάσιο Βροντάδου η έκπληξη της 1ης Αυγούστου του Αριστείδης Ανίκου. Περί της οικίας του Δρομοκαΐτη του Αναστάσιου Τριπολίτη. Άι στο διάολο όλοι σας, του Αλέκου Καραμούζου. Τροχέα Χίου, υπάρχει έξοδος χώρου στάθμευσης πάνω από πεζοδρόμιο, του Σαράντο Πιτσιλαδί. Είδα φως και πέρασα, του Στέφανου Φαρατζή. Αποδοχές Μητροπολιτών παλαιότερων εποχών, του Κώστα Φραγκομίχαλου. Αποφάσεις του Δήμου που πρέπει να επανεξεταστούν, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Ανεστάτες, του Γιάννη Παϊδούση. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η νέα πολύουχος της Χίου, Αγία Υπομονή. Σταμάτης Κάρματζη σε τεχνική υπηρεσία. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά και απαντήστε. Κυβερνητικό μπλόκο στον Κάμπο. Ο Παντελής Μπογδάνος στην Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
8: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Το βιβλίο για τις εξόριστες γυναίκες στη Χίο, τη σκοτεινή περίοδο του εμφυλίου πολέμου που παρουσιάστηκε το Σάββατο στον αύλιο χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει μια φωτογραφία που δείχνει ανάμεσά τους μια κούνια με ένα βρέφος που βρέθηκε στη φυλακή μαζί με τη μητέρα του. Η Μαρία Αποστολάκου, γιατί αυτή είναι το μωρό της φωτογραφίας, δεκαετίες μετά θυμάται αυτή την ιστορία και την καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ.
4: Εγώ δεν τους συγχωρώ.
5: Εντάξει.
4: Τι θα συγχωρήσω, το ότι εκτελέσανε τον αδερφό μου, το ότι υστερήθηκα τον πατέρα μου 20 χρόνια και τον εγνώρισα όταν βγήκαμε από τις εξορίες και με πήγαινε η μητέρα μου στις φυλακές να τον επισκεφθεί και με πήρνε μαζί της. Τι θα συγχωρήσω, ότι όλη η δυστυχία στα παιδικά μου χρόνια ήταν εξυπαιτειότητος δικής τους.
5: Μάλιστα.
4: Δεν τους συγχωρώ.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει την πληροφόρηση ότι η εγκατάσταση οπτικών ινών συνδέεται με αυτό το τσιμέντινο φρεάτιο στην περιοχή.

0: Κανένας τοπικά δεν είχε γνώση, κεντρικά ελήφθησαν οι αποφάσεις και το συγκεκριμένο φρεάτιο, όπως και το φρεάτιο που έγινε στην περιοχή Γιώσονας, θα υποδεχθούν τον υποθαλάσσιο αγωγό στη Σιδηρούντα, θα συνδέει με οπτική ίνα την περιοχή με την Εύβοια, και στο Γιώσονα θα συνδέει την περιοχή με τη Μυτιλίνη, η οποία Μυτιλίνη στη συνέχεια θα συνδέεται με Λίμνο και από εκεί με Καβάλα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Ανδρέας Τσουρής από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Σιδηρούντας για το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν ρωτήθηκε από την συνάδελφο την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Πώς έγινε στο τηγάνι της Σιδηρούντας?
2: Την Κυριακή το πρωί, χθες, ανακαλύψαμε ότι κάποιες εργασίες έχουν γίνει, έχουν πέσει κάποια μπετά. Είχε γίνει ένας μεγάλος λάκκος γύρω στα 10 τετραγωνικά περίπου, και μέσα στο λάκκο είχε τυχείο με σίδερα, με σκυρόδεμα κανονικά, και δίπλα από το λάκκο αυτόν η αποχωμάτωση που είχε γίνει είχε στην κορυφή της ένα τεπόζιτο πλαστικό μαύρο. Ρωτήσαμε, εγώ έστειλα μήνυμα στον αντιδήμαρχο, δεν είχε ιδέα. Ο πάρευρος του χωριού δεν είχε ιδέα. Στην αστυνομία που πήραμε τηλέφωνο δεν ήξερε κανείς για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εργασίες. Τελικά, για να μην πολυλογούμε, σήμερα πριν περίπου μία ώρα δέχτηκα τηλέφωνο από υπάλληλο της υπηρεσίας, της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου, και με ενημέρωσε ότι θα έρθει το καλώδιο, η οπτική ίνα από την Εύβοια, θα βγει στο τηγάνι, γι' αυτό γίνονται οι εργασίες αυτές εκεί. Είναι φρεάτιο δηλαδή για την οπτική ίνα, και μέσω της περιοχής εκεί στο τηγάνι θα πάει στο Γιώσονα, από το Γιώσονα στη Μυτιλίνη και από τη Μυτιλίνη στην Καβάλα. Το θέμα είναι ότι, όπως του είπα, έπρεπε να έχουν ενημερώσει έστω έναν κάτοικο, τον πάροδο του χωριού. Τι άλλο καλύτερο? Να μην ξέρει ούτε ο δήμαρχος ούτε ο αντιδήμαρχος ότι γίνονται εργασίες σε αυτόν τον τόπο. Και θα μπορούσαν, πιστεύω, να γίνουν σε κάποια άλλη θέση και όχι στο τηγάνι που έχει τόση επισκεψιμότητα, τόσο κόσμο, Ιούλιο μήνα, να σκάβουν και να γίνονται τέτοιες εργασίες. Θα μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλη περιοχή, πιο εγκαταλελειμμένη, πιο απόμακρη. Τώρα νομίζω ότι το τηγάνι, ναι μεν δεν θα φαίνεται τίποτα γιατί θα είναι υπόγειο, αλλά δεν ξέρω από εκεί η οπτική είναι μέχρι να φτάσει στο Γιώσονα τι άλλο θα σκαφτεί και τι άλλο θα γίνει. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Και ο υπάλληλος που με ενημέρωσε της κλιματικής υπηρεσίας, ο Τάσος Βουδούρης, ο άνθρωπος είναι εκτός υπηρεσίας, είναι στην Αθήνα, και επειδή είδε όλο αυτό το ντόρο που γίνεται και αυτή την αναστάτωση που υπάρχει, με πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα, που είναι για δικούς του λόγους, για προσωπικούς του λόγους, με πήρε τηλέφωνο να με ενημερώσει. Έχω πάει στην αστυνομία, χθες πήγα στην αστυνομία και κατέθεσα. Κάποιος άλλος έχει κάνει καταγγελία στο δασαρχείο, ούτε το δασαρχείο, κανείς δεν είχε καμία ενημέρωση. Και αυτό, η απάντηση ήταν ότι είναι από την κεντρική διοίκηση του κράτους και θεωρεί ότι δεν πρέπει να ενημερώσει, είναι υπερβολή.
1: Υπήρξε και διαδικασία.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα τον Τζουρί, εντάξει, στοιχειώδης ευαισθησία, θα προέβλεπε ότι τουλάχιστον θα ενημερωνόταν τοπική υπηρεσία της θεματικής, θα ενημερωνόταν ο Δήμος ενδεχομένως, κάποιος παιδί μου να ξέρει τι γίνεται, γιατί υπήρχε μια έντονη κινητικότητα και από πολίτες, έτσι, οι οποίοι απευθύνθηκαν στις δημόσιες αρχές. Αυτά από τον Ανδρέα τον Τζουρί. Πάμε για τη συνέχεια στον Γιώργο το Ζώα. Ακούγοντας τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, ακούγοντας κάποια αποσπάσματα από την σύσκεψη για τον εορτασμό της Αγίας Μαρκέλας και τα μέτρα που θα ληφθούν, παραμονή και ανήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο πριν την Αγίας Μαρκέλας, επισημάναμε κάτι που

0: είπε ο Γιώργος ο Ζώας. Και το ακούσαμε, που έλεγε για τις κλοπές που γίνονται από έναν κρουνό που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Βολισσού Λιμιών, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχει και χειρότερα. Ναι, έχει και χειρότερα από αυτό. Σε αυτόν τον τόπο που έχει καεί Πολάκης, κάποιοι πάνε και κλέβουν το νερό από τις δεξαμενές, τις οποίες γεμίζει η πολιτική προστασία, εν ώρα ανάγκης, εν ώρα φωτιάς, να πηγαίνει το πυροσβεστικό όχημα και να εφοδιάζεται με νερό. Πιο κοντά στον τόπο του συμβάντος. Λοιπόν, έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον Γιώργο Ζώα που έκανε την σχετική καταγγελία στους συναδέλφους.
1: Τι έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα?
2: Ναι, μετά από έλεγχο που κάναμε σε κάποιες δεξαμενήσεις πυρόσβεση, συγκεκριμένα στη Νέα Μονή και Αυγόνιμα προς Ελίτα, διαπιστώσαμε ενώ ήταν οι δεξαμενές γεμάτες. Δυστυχώς μετά από 10 μέρες που κάναμε τον έλεγχο είχαν αδειάσει τελείως. Με αποτέλεσμα, αν χρειαστεί σε μια ανάγκη το νησί μας νερό από τη δεξαμενή, να μπορεί να είναι άδειε οι δεξαμενές, να μπορεί να το χρησιμοποιήσει η πυροσβεστική. Το ίδιο βρήκα και στη δεξαμενή Αυγόνιμα προς Φά. Αυτή δεν ήταν τελείως άδεια, ήταν η μισή. Και στον κουρνό που υπάρχει στην περιοχή Βολισσού, Αγία Μασκελάκη λέγεται, είναι ο κόμβος που πηγαίνει για Βολισσό και άλλο για Λιμιά. Υπάρχει ένας κουρνός, ο οποίος προσωπικά εγώ έχω βάλει 2 φορές το στόρς, αυτό που κουμπώνει πάνω η σωλήνα, και δυστυχώς κάποιος επιτίδιος πάει και το παίρνει. Τώρα για ποιο λόγο δεν γνωρίζω. Θέλω να ξέρουν όλοι αυτοί ότι ήδη έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και στην πυροσβεστική. Γυρίζουν τον drone από πάνω και οι κάμερες. Αν συλληφθεί κανένας, θα τιμωρηθεί όπως το αξίζει.
1: Για ποιο λόγο λέτε ότι γίνονται οι κλοπές? Δηλαδή το νερό ποιος να το παίρνει?
2: Το νερό κάποιος μάλλον το παίρνει και το χρησιμοποιεί. Αν το παίρνουν για να βγαίνει έξω ή να είναι τρύπια δεξαμένη, όχι, το έχουμε κοιτάξει. Δηλαδή να τρέχει το νερό έξω στο δρόμο, όχι, κάποιος το χρησιμοποιεί. Τώρα ποιος, εννοεί το νομίζω.
1: Δηλαδή πηγαίνει με
2: κάποιο βιτίο και το παίρνει.
1: Γίνονται τακτική έλεγχη στις δεξαμένες και στο...
2: Κοιτάξτε, όποτε κάνουμε περιπολίες και εγώ και νομίζω και η πυροσβεστική το ίδιο, σταματάμε πάνω από τις δεξαμένες και τις ελέγχουμε αν είναι γεμάτες ή όχι. Και αν είναι έχει κάποιο πρόβλημα ή λείπει κάποιο τον καιρό το νερό, στέλνουμε την ιστεροφόρηση και το γεμίζουμε. Ήδη ξεκινάμε πάλι τώρα ξανά από αύριο το πρωί να κάνουμε πλήρωση των δεξαμένων αυτών.
0: Εντάξει, μετά από αυτό, έλεος, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, έτσι. Επαναλαμβάνω ότι αυτά συμβαίνουν στην κατακαμένη Χίο. Αλλά αν έχεις να κάνεις με καμένα μυαλά, πού θα τη βρεις την άκρη? Γι' αυτό ας χαλαρώσουμε, ας βάλουμε διαφημίσεις και επιστρέφοντας ας πάμε σε πολιτιστικές δράσεις. Μουσική και ζωγραφική ακολουθούν.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Χρειάζεσαι κλιματιστικό? Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στο Θλιβίτη. Επώνυμα κλιματιστικά εννιάρια Nord Star με 290 ευρώ, TSL με 315 ευρώ και Gri με 430 ευρώ. Αν χρειάζεσαι 12 από 330 ευρώ, αν χρειάζεσαι 18 από 630 ευρώ και αν χρειάζεσαι 24 από 780 ευρώ. Θλιβίτης. Αξιόπιστες λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Κλιματιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικονομία στην κατανάλωση και άμεση εξυπηρέτηση. Θλιβίτης και για τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Απόλαυσε άφθονο ζεστό νερό με ελάχιστο κόστος, με την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομία που ακούει στο όνομα Μαλτέζος. Ενημερώσου τώρα για τις προσφορές μας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, Ανακαινίζω, Αναβαθμίζω. Εσύ πληρώνεις μόνο τη συμμετοχή σου, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-71-2991.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
8: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επικεντρό και more.com.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για μουσική και για ζωγραφική. Ξεκινάμε με τη μουσική, διότι με αφορμή τη συμπλήρωση των 9 χρόνων, το Μουσικό Εργαστήρι Νέων Αχίου, με ψυχή το θεολόγο Μιχελή, συνεχίζει και φέτος ετήσιες δράσεις του. Σήμερα, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε η ηχογράφηση μουσικού συνόλου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενώ αύριο στις 7.30 το απόγευμα το ανοιχτό εργαστήρι θα γίνει στα Μεστά. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν και γυρίσματα του νέου μουσικού βίντεο κλιπ στα χωριά Καλαμωτή και Ολύμπη, προβάλλοντας στη μουσική δημιουργία σε συνδυασμό με την πολιτιστική και φυσική ομορφιά της Χίβας. Ακούσουμε τι είπε στη συνάδελφο Ειρήνη Αναγνώστου ο θεολόγος Μιχελής.
2: Καλησπέρα σας. Είμαστε για ένα τη χρονιά εδώ στη Χίο, στις καθιερωμένες ηχογραφήσεις. Όπως βλέπετε πίσω μου, έχουμε μια πολυκάναλη ηχογράφηση περίπου 40 παιδιά, την οποία θα επεξεργαστούμε και θα πάμε να κάνουμε βίντεο κλιπ στα χωριά της Χίου, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό αυτού του νησιού, του υπέροχου νησιού και τη δουλειά των παιδιών μας. Ταυτόχρονα έχουμε και μία πρωτότυπη εκδήλωση αύριο. Θα κάνουμε ένα ανοιχτό εργαστήρι στην πλατεία των Μεστών. Όταν λέω ανοιχτό εργαστήρι, δηλαδή θα πάρουμε το εργαστήρι όπως είναι εδώ και θα πάμε να παίξουμε ανοιχτά για τον κόσμο, χωρίς ηχεία, το πρόγραμμά μας σαν μία ανοιχτή πρόβα. Αυτό ελπίζουμε να μας πετύχει ως εγχείρημα, γιατί αν πετύχει, νομίζω ότι το project των επόμενων χρόνων είναι οι μουσικές πλατείες της Χίου. Το εργαστήρι θα πηγαίνει σε κάθε πλατεία μία φορά το χρόνο και θα παρουσιάζει το έργο του με παραδοσιακά και όχι μόνο τραγούδια, τιμώντας και τον τόπο και την παράδοση και την τέχνη της μουσικής. Και την Τετάρτη το πρωί θα πάμε στα χωριά για να κάνουμε δύο βίντεο κλιπ. Θα πάμε στην Καλαμωτή και στους Ολύμπους, όπως κάθε χρόνο εδώ και 9 συνετά έτη.
3: Τα παιδιά από πού είναι?
2: Τα παιδιά είναι χιώτες, είναι από εδώ, είναι ταλαντούχα παιδιά με όρεξη για μουσική, μελέτη και αλληλεπίδραση. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί κλείνω 9 χρόνια. Το 17 ήρθα στο Μουσικό Σχολείο της Χίου ως εκπαιδευτικός και από τότε στήσαμε αυτό το μουσικό εργαστήρι με ιδιωτική πρωτοβουλία, το Μουσικό Εργαστήριο Νέων Χίου, και νομίζω ότι είναι 9 χρόνια προσφοράς για τον τόπο και όχι μόνο για τον τόπο, για όλη την Ελλάδα, γιατί εμπνεύσαμε πάρα πολλά μέρη που έκτισαν εργαστήρια, κάνανε βίντεο, κάνανε ηχογραφήσεις και μας χαροποιεί πάρα πολύ ότι εμπνεύσαμε κόσμο, γιατί αυτός είναι και ο στόχος της τέχνης και εν γέννη της μουσικής.
3: Φαντάζομαι το δέχεται και ο κόσμος με ενθουσιασμό, έτσι όπου πάτε.
2: Έτσι είναι. Έχουμε εισπράξει πολύ αγάπη, δοτικότητα και μας δίνει δύναμη αυτό, ξέρετε, γιατί η αγάπη, το χαμόγελο και το χειροκρότημα είναι η δύναμή μας να συνεχίσουμε. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά από το θεολόγο Μιχελή, ο οποίος ήρθε στην Χίο το 2017 ως εκπαιδευτικός και έβαλε τις βάσεις για το οικοδόμημα του Μουσικού Εργαστηρίου Νέων, και κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο περίπου, πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις όπως αυτές που προαναφέρθηκαν. Πάμε τώρα στην βιβλιοθήκη Χίο Αδαμάντιος Κοραής. Είχαμε ένα εγχείρημα φέτος, αρχές της Άνοιξης, ξεκίνησε την λειτουργία της μία έκθεση ζωγραφικής χιωτών καλλιτεχνών. Συμμετείχαν 36 καλλιτέχνες, εκτέθηκαν 111 έργα. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα παρουσίασής τους και σχετικές δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης Αδαμάντιος Κοραής, ο κύριος Παύλος Καλογεράκης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του και θεωρώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκθέσεις, ενδεχομένως και θεματικές, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους ντόπιους καλλιτέχνες.
4: Την έκθεση ζωγραφικής χιών καλλιτεχνών, η οποία θα θυμάστε ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο. Θα πρέπει να πούμε ότι ως έτσι μια πρώτη βασική ανάλογη προσπάθεια από τη Βιβλιοθήκη Κοραή, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι κυρίως από τη συμμετοχή των συναδέλφων συμπολιτών καλλιτεχνών και από τον αριθμό των έργων που έφεραν. Πολύ περισσότερο όμως χαιρόμαστε γιατί και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες χάρηκαν ιδιαιτέρως για την συμμετοχή τους αυτή και για την έκθεση που κάναμε. Όλο αυτό το διάστημα οι ίδιοι οι καλλιτέχνες έφερναν εδώ φίλους και συγγενείς πέραν των όσων περνούσαν να δουν είτε από καλλιτεχνικό ενδιαφέρον είτε από περιέργεια. Θέλω να σημειώσω ότι αυτό είναι ένα ξεκίνημα που μπορεί να δώσει έτσι έναυσμα και για άλλες θεματικές εκθέσεις, όπως θα τους προτείνω σε λίγο εδώ στους καλλιτέχνες, ακόμα και αν δεν βρεθούν όλοι μαζί, αλλά 3, 4, 5 μαζί για μια θεματική έκθεση ή για μια επαιτειακή έκθεση θα χαρούμε πάρα πολύ να συμμετέχουν. Ακόμα και εκείνοι οι καλλιτέχνες που δεν ήταν στην παρούσα εδώ έκθεση θα χαρούμε να το δηλώσουν. Θα έχουμε κάποιες σκέψεις ίσως κατά το φθινόπωρο ή Μάρτι. Οι επαιτειακές μπορεί να είναι και επαιτειακές πατριωτικές, γιατί είδα ότι έχουν κάποιοι καλλιτέχνες αρκετά καλά και ενδιαφέροντα έργα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως, ευχαριστούμε και εσάς που αναδείξατε αυτήν την προσπάθεια εξωστρέφειας της βιβλιοθήκης. Έχουμε επίσης, πρέπει μάλλον επίσης να σημειώσω ότι πάρα πολλά σχολικά τμήματα μέχρι το Μάιο για 2 περίπου μήνες ερχόταν και έπαιρναν μία γεύση και γνωρίζετε ότι μεταξύ των μαθητών και μαθητριών είναι πολλά παιδιά τα οποία ασχολούνται με αυτά και για εκείνους ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό ερέθισμα. Και αυτό το σημειώνω ότι είναι στα θετικά. Θα κλείσω με ακόμα άλλο ένα ευχαριστώ στους καλλιτέχνες, συμπολίτησες και συμπολίτες που έτσι μας χαροποίησαν με αυτή την συμμετοχή τους, με αυτά τα υπέροχα καλλιτεχνικά έργα. Εστόλισαν την βιβλιοθήκη μας για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, γιατί οι επισκέπτες εκτός από το κτίριο Β' ερχόταν και εδώ και πολύ σημαντικό, αναδείξαμε και έναν άλλο χώρο. Και να το πω και δημόσια, θα το πω και σε εκείνους, εάν θέλουν να αφήσουν κάποιο έργο στη βιβλιοθήκη, εμείς θα το τιμήσουμε ιδιαιτέρως. Και θα ξεχωριστό καρτελάκι ενημέρωσης με το όνομα θα υπάρχει και μόνιμη εγκατάσταση του έργου τους αυτού θα υπάρχει. Όσοι θέλουν, θα το πω και σε εκείνους ξεχωριστά.
1: Λοιπόν, συμμετείχαν, είπαμε, 36 καλλιτέχνες, εκτέθηκαν 111 έργα. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας. Τελειώνει ο χώρος στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας? Η λύση είναι εδώ. Η ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος διαθέτει ασφαλείς χώρους αποθήκευσης σε κοντέινερ για έπιπλα, οικοσκευές, επαγγελματικό εξοπλισμό και κάθε αντικείμενο που θέλετε να προστατεύσετε. Yes. Καθαρά, στεγανά και ασφαλή κοντέινερ με άμεση εξυπηρέτηση και οικονομικές τιμές. Μετακομίζετε, ανακαινίζετε, φεύγετε για μεγάλο διάστημα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην αποθήκευση. Καλέστε τώρα στο 698-570-9716. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Η αποθήκη που χρειάζεστε όταν τη χρειάζεστε. ΜΑΗ Μετακόμιση Χίος. Χώρος για όσα έχουν αξία.
5: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
6: Ολοκληρώνει. ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
7: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
6: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
7: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε Αμερικανικό δίκτυο είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο. «Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι», είχε διεμηνήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε «δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό». Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν, όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε τα όσα είχαν συμφωνηθεί. Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο Ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα εχθρικό αμερικανικό πλοίο χρησιμοποιώντας πυράβλους κρούζ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή του τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τσαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία αφαιρείται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης του οργάνου. Νωρίτερα χθες, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας σε ανάρτησή του ανέφερε πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν, καθώς ο εχθρός επιτέθηκε στο Κίεβο με βαλιστικούς πυράβλους. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου δηλώσε ότι δύο χώροι αποθήκευσης επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή Χολοσίφσκι, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Ενώ συντρίμμια από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσαν σε ανοιχτό χώρο, σε ανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά οχήματα, σύμφωνα με το Δήμαρχο του Κιέβου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και τις ποράδες. Θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζω στην πρώτη για την εργάσιμη μέρα συνάντησή μας, Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε, να είσαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Σπέβδω αμέσως να συνεχίσω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα πολλά. Προς το παρόν όμως πρέπει να συνεχίσω και να κλείσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τη συζήτησή μου με τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο, ο οποίος αρθογραφεί στο liberal.gr. Την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ανοίξετε το liberal.gr και πικτολογήσετε Κωνσταντίνος Χαροκόπος, στο πορτφόλιο του θα βρείτε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο. Ποιες είναι οι προτάσεις της καναδικής κυβερνήσεως προκειμένου να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, γιατί και εκεί υπάρχει ακρίβεια. Σπέβδω να πω πολύ γρήγορα το εξής οξύμορο, το οποίο υποχρεώνει όμως τον Καναδά να πάρει, ο κύριος Κάρνεϊ να πάρει μέτρα. Τι γίνεται με τον Καναδά? Ο Καναδάς παράγει πρωτογενή προϊόντα της γης, τα οποία εξάγει και μαζεύει στα ταμεία του 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές του από την πρωτογενή παραγωγή είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, τα προϊόντα αυτά που επανέρχονται, που ξαναμπαίνουν στη χώρα μεταποιημένα, συσκευασμένα όπως τα θέλουμε από τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα προϊόντα κοστίζουν πανάκριβα. Και τι κάνουν λοιπόν στον Καναδά? Είπανε δεν θα ακολουθήσουμε τη γραμμή που ακολουθούν όλα τα κράτη, ποσοστό κέρδους από εδώ από εκεί, καλάθια το ένα, καλάθια το άλλο, συμφωνίες κυρίων και διάφορες ιστορίες, πάμε να παρέμβουμε στην αγορά, γιατί προφανώς έχουμε στρέβλωση, τώρα το φέρνω κατευθείαν στα δικά μας, έχουμε στρέβλωση στην ελληνική αγορά. Δεν θέλει και πολύ να το καταλάβεις, ούτε χρειάζεται να είσαι καθηγητής σε επίπεδο Νομπέλ οικονομίας για να αντιληφθείς ότι υπάρχει θέμα στην αγορά μας. Και τώρα ξανά ο λόγος του Κωνσταντίνου Χαροκόπου. Οπότε, για πες μας Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε στην Ελλάδα με βάση το πρότυπο του Καναδά?
3: Με βάση το πρότυπο του Καναδά, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι μια διάγνωση των προβλημάτων. Εδώ η μόνη διάγνωση που έχουμε είναι ότι πουλάει ακριβά ο παραγωγός, πουλάει ακριβά ο μεσάζων, πουλάει ακριβά το σούπερ μάρκετ. End of story. Οπότε τι έρχομαι, αρχίζουμε και βαράμε πάντου πλαφόν. Αυτό δεν έχει λογική. Και αυτό που έκανε ο Καναδάς δεν είναι πρόσεξη, δεν είναι παρέμβαση. Απελευθέρωσε τις δυνατότητες. Δηλαδή, το σύστημα διανομών, επίτρεψε να σας πω γιατί, γι' αυτό αμένα είναι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί νέους 40 εμπορικούς κόμβους τροφίμων. Σκοπεύει να αυξήσει 25% τα σημεία πωλήσεων τοπικών προϊόντων από μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, που εδώ πέρα διαμαρτύρονται οι παραγωγοί ότι κάθε τόσο βρέχει, κάνει ζέστη, καταστρέφει η παραγωγή τους. Τι κάνει ο Καναδάς, ο οποίος έχει 55.000 μήνες το χρόνο πάγο, τι κάνει, επεκτείνει την παραγωγή φρούτων και λαχανικών σε δρομοκήπια, σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, σε κάθετες φάρμες και σε κλειστές καλλιεργητικές εκτάσεις. Δεν παράγει μαρούλι στο χωράκι που μπορεί να καεί αύριο ή να πλημμυρίσει μεθαύριο. Τα κλείνει μέσα σε καλλιεργητικούς χώρους για να μπορέσει να έχει μεγάλη παραγωγή. Αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε κάνει μια σωστή διάθεση να δούμε πού υποφέρει αυτό το σύστημα. Το μόνο που κάνουμε είναι να κατηγορούμε το σύστημα και να επιβάλλουμε πλαφόν, να δίνουμε, να βάζουμε πρόστιμα αυτές τις συμφωνίες των κυρίων που ανέφερες, που είναι για να πέφτει κάποιος και να γελάει. Ή τα πας που έχουμε. Τι εδώ πέρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κλιματική ενθεκτικότητα πρέπει να αναπτύξουμε. Ναι, πρέπει να αναπτύξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε τον ανταγωνισμό, ελεύθερος ανταγωνισμός. Να προχωρήσουμε στη μεταποίηση, δηλαδή πώληση χήμα γεωργικών προϊόντων και αγροτικών προϊόντων είναι έγκλημα κατά της οικονομίας και έγκλημα κατά των παραγωγών. Αν υπήρχε η συσκευασία, η δημιουργία μέσω πρότυπων διαδικασιών τελικών προϊόντων, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα για όλους μας. Πιο καλά και πιο φθηνά.
2: Σκέψου να πουλούσαμε τα προϊόντα μας τα αγροτικά σαν μπιζουδάκια κοσμετοπλίου. Σαν, λέω, σαν. Μεταφορικά, αυτό, σαν.
3: Ναι, ναι, αυτό όσο φορά το εξωτερικό.
2: Το εξωτερικό,
3: όμως,
2: ναι.
3: Για το εσωτερικό. Ναι. Έτσι, το τρόφιμο δεν είναι μπιζού. Το τρόφιμο είναι είδος πρώτης ανάγκης. Πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο θα απελευθερωθεί από τις ευρώσεις η παραγωγή, η διακίνηση και η εμφάνιση του υλικού προϊόντος στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ο καταναλωτής είναι το θύμα εδώ. Όλοι οι ενδιάμεσοι είναι κάποια συμφέροντα τα οποία συγκρούονται. Γιατί δεν θέλουν τεχνολογία, μπορεί. Δεν θέλουν καινοτομία, μπορεί. Μπορεί να τους αρέσει να δουλεύει ο τρόπος αυτός γιατί τους προσφέρει εισοδήματα. Ναι, όμως πρέπει να ανοίξει η αγορά για να βγουν ευκαιρίες και να πέσουν λεφτά. Έτσι, ο Καναδάς θα ρίξει κάποια δισεκατομμύρια.
2: Αυτό,
3: για να
2: πόσα είπες, τρία δις, θα επενδύσει τρία
3: δισεκατομμύρια. Τρία δισεκατομμύρια. Τα οποία τα κατανέμει, όπως είπαμε, στις συσκευασίες, τα κατανέμει στον ανταγωνισμό, στη δημιουργία καινούριων συστημάτων διανομής, καινούριων οδών για να φτάσουν παραγωγόντα στον καταναλωτή και για να μπορέσει να επεκτείνει την παραγωγή απέναντι,
2: ναι,
3: στην.
2: Τώρα όμως στην επόμενη φάση αλλαγή θέλω να μας ερευνήσεις και το εξής, το λέω και χάρη να στρίσμου τώρα και θα κλείσουμε, Κωνσταντίνε, μη σε καθυστερώ. Είναι το εξής, εάν οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ του Καναδά και οι μεγάλοι έμποροι που είναι οι διακινητές των προϊόντων πήγαν όλοι μαζί στον Κάρνεϊ και του είπαν: κοίτα, ηρέμησε, θα σε ρίξουμε στις επόμενες εκλογές.
3: Εγώ ξέρω ότι το κράτος είπα το δύναμο. Όταν το κράτος παίρνει μια απόφαση, ναι, μπορεί να προχωρήσει τελείως. Διότι το συμφέρον των καταναλωτών, αυτό είναι το συμφέρον του κράτους.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια προχθές στα σούπερ μάρκετ.
4: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες?
2: Καλά, ούτε ο Πρωθυπουργός είπε κάτι από αυτά που έχουμε ακούσει, αλλά ούτε και η αξιωματική αντιπολίτευση τον πίεσε με καινούργιες προτάσεις. Απορώ. Τουλάχιστον κάποιος από όλους εκεί, όταν πίνουν τον πρωινό καφέ στο Πασόκ, δεν του είπε: ρε παιδί μου, για κοίταξε τι γράφει αυτός εκεί ο Χαροκόπος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στα επιτελεία των κομμάτων παρακολουθούν και 2-3 αρθρογράφους σοβαρούς. Δεν λέω. Το σύμπαν όλο. Αλλά 2-3 παιδί μου, 2-3 που γράφουν κάτι έξω από αυτό που λέμε out of the box. Το είπα αγγλικά για να μπορώ να σκέφτω. Δηλαδή σκέπτομαι έξω από το κουτί. Μάλιστα. Το κουτί μπορεί να σε κάνει και κουτό, βέβαια. Σε καταλαβαίνω. Αλλά λέω, που σκέπτονται ή πως είναι το γνωστό, δεν γίνονται, δεν κάνεις δουλειά αν δεν σπάσεις αυγά, διότι αν δεν σπάσεις αυγά δεν γίνεται μελέτα. Μεγαλειώδης έκφραση. Το έγραψε ένας καθηγητής marketing πριν από 40 χρόνια, εισήχθη στην Ελλάδα. Δεν είσαι στελεχάρα αν δεν μιλήσεις για σπασίματα αυγών και πως γίνονται οι, πως την είπαμε, η ομελέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλη ομελέτα τώρα. Τι έγινε με τα καύσιμα, την ομελέτα στα καύσιμα?
4: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
2: Ας πούμε, για φαντάσου να ερχόταν ένας πολιτικός αρχηγός και να έλεγε: να ανοίξουμε τρίτο δηληστήριο. Να κάνουμε έναν διεθνή διαγωνισμό, παγκόσμιο, διεθνή, όχι ελλαντικό, διεθνή διαγωνισμό. Και να ανοίξουμε δίπλα στη Motor Oil, δίπλα στα ΕΛΠΕ, να βάλουμε και ένα τρίτο δηληστήριο στην Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αποτελεί θέμα, είναι πιπέρι στο στόμα του πολιτικού, εννοείται κυβερνήσεως, αντιπολιτεύσεως, ακροαριστερής, αριστερής, δεξιάς, ακροδεξιάς, λαϊκοδεξιάς, χριστιανικής δεξιάς. Αυτή η πρόταση για τρίτο δηληστήριο είναι... Εξοβελίζεται ο πολιτικός, πάει, χάνεται. Το λέω αν θες να μιλήσουμε για το έξω από το κουτί, να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Γιατί αλλιώς πηγαίνουμε και λέμε, σας παρακαλούμε πολύ, κάντε κάτι για 2 μήνες, μειώστε λίγο την τιμή, να ησυχάσουμε και όταν τελειώσουν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Μπαντάρα Μπάς, τότε θα ησυχάσουν όλα και θα τα ξεχάσουμε και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξέρουμε. Μετά σκοτώθηκαν για τη 13η σύνταξη, παρακαλώ.
5: Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η Σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα, μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
2: Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη να μας σχολιάσει τα δημηθέντα αναφορικώς με τα F-35, όλα όσα συνέβησαν την ημέρα της προηγούμενης, προχθές την Παρασκευή, αλλά στο μεταξύ μας προέκυψαν οι συνεχιζόμενοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, οπότε καλημέρα Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό, η εκεχηρία είναι πλέον τελειωμένη υπόθεση.
6: Καλημέρα, Άρη.
2: Καλημέρα.
6: Η εκεχηρία, όπως τη γνωρίσαμε μετά τη συμφωνία, μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζεται, όχι μπορεί να θεωρηθεί, παραβιάζεται σε καθημερινή βάση εδώ και αρκετό καιρό, περισσότερο από ότι οποιαδήποτε άλλη φορά, γιατί και άλλες φορές είχαμε παραβίαση των συμφωνηθέντων, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της κατάπαυσης του πυρός. Όμως δεν πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή, η Αμερικανική ηγεσία, να προβούν σε κάποια μεγαλύτερη ή να αναλάβουν μάλλον στρατιωτική δράση η οποία θα παραπέμπει σε αυτό που είχαμε τις 37 πρώτες μέρες του πολέμου αυτού.
2: Ναι. Σαν να βολεύει και τους άλλους αυτό, ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά και σαν και οι Ιρανοί να βολεύονται με μια τέτοια ιστορία, δεν ξέρω, ζητώ συγγνώμη δηλαδή έτσι όπως το λέω, ναι.
6: Βολεύονται εξίσου αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τους πιο σκληροπυρηνικούς, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και ο Ιρανός ανώτατος σχετικός ηγέτης έκαναν πολύ μεγάλη, θα έλεγα, αναδίπλωση και παραχώρηση σε σχέση με τις απαιτήσεις τους. Στην περίπτωση του Αμερικανού πρόεδρου αυτό ισχύει, στην περίπτωση των Ιρανών όχι τόσο. Όμως θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε θα ενισχυθούν οι σκληροπυρηνικοί και στα δύο μέρη και θα είναι πολύ δύσκολη η συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
2: Είμαστε. Σε ευχαριστώ. Διακόπτουμε εδώ. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Φίλης. Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης, σχολιάζει δύο θέματα. Πάμε το πρώτο για να το ολοκληρώσουμε. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Λοιπόν. Άρα η ιστορία αυτή τώρα με τα χτυπήματα των Αμερικανών σε Ιρανικούς στόχους, αφού μας είπες όλα αυτά, θα δυσχεράνουν την επίλυση αναφορικώς με τα στενά του Ορμούς ή θα κυλήσουν τα πράγματα κάπως?
6: Υπάρχουν δύο θέματα, Άρη. Το ένα είναι το στενό του Ορμούς, το οποίο ανοιγοκλίνει. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχει κλείσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες είπε ότι παραμένει ανοιχτό. Τώρα η αλήθεια είναι μάλλον κάπου στη μέση, γιατί ξέρουμε ότι και πάρα πολλά πλοία τα οποία διέρχονται το κάνουν με τρόπο ώστε να μην είναι εμφανή, γιατί ακριβώς φοβούνται τις επιθέσεις, και είδαμε και την επίθεση που έγινε χθες από πλευράς του Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν απαιτεί, διεκδικεί, αξιώνει να του αναγνωριστεί ο ρόλος κυρίαρχης δύναμης σε σχέση με τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, και αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι περίπου βέβαιος ότι το Ιράν θα κάνει τα πάντα για να το κατοχυρώσει, γιατί το στενό του Ορμούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, είναι το νέο όπλο, και μάλιστα ασύμετρο όπλο, ασύμετρο εργαλείο αποτρεπτικής ισχύως του Ιράν. Καλύτερα να έχει το στενό του Ορμούς παρά να κατήχε πυρηνικά, που θα ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ σύνθετη διαδικασία και πολύ κοστοβόρα. Και οι Αμερικανοί από την άλλη αντιλαμβάνονται, και η Αμερικανική ηγεσία, ότι πλησιάζοντας στις ενδιάμεσες εκλογές, το να έχουμε περαιτέρω διατάραξη της παγκόσμιας οικονομίας και των τιμών του πετρελαίου δεν είναι καλά νέα για τον Τραμπ. Γι' αυτό κιόλας ο πρόεδρος Τραμπ, και επιμένω σε αυτό, έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και τακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον φέρουν σε καλύτερη μοίρα από ό,τι ήταν πριν από την τελευταία κίνηση που έκανε, όποια και να ήταν αυτή, γιατί οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ή θα πρέπει να επιστρέψει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτές που έγιναν τις πρώτες 37 μέρες, όμως αυτές δεν απέφεραν καρπούς, δεν αφαίρωσαν καρπούς, δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ή θα πρέπει να πάει σε πολύ εντονότερες και εντατικότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις που μπορεί να συνεπάγονται ακόμα και εμπλοκή στρατευμάτων χερσαίας, σε μορφή χερσαίας επέμβασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ κακό σενάριο, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και πολλοί Αμερικανοί στρατιώτες οι οποίοι θα χάσουν τη ζωή τους. Εξαιρετικά προβληματικό για τον Τραμπ σε περίπτωση που θα ήθελε, που θέλει και θέλει να μην καταρρεύσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Και το τρίτο σενάριο είναι να μείνουμε σε αυτή τη λίμπο μετέωρη κατάσταση, όπου ναι μεν έχουμε εχθροπραξίες, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, με την προοπτική μίας λύσης ή επιμήκυνσης της κατάπαυσης του πυρός πέραν των 60 ημερών. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Ή να έχουμε βρει μία λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός των επόμενων 30 ημερών, το θεωρώ στα όρια του απίθανου. Να πω μόνο κάτι τελευταίο, Άρη, σε σχέση με το Ιράν, αν μου επιτρέπεις. Αν το Ιράν ρισκάρει να μην δοθεί λύση για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι περίπου βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει, είτε έχει φέρει ισοπαλία, θα είναι πλέον χωρίς κάποιο χαλινάρι αποφασισμένος ακόμα και να καταστρέψει το Ιράν σε περίπτωση που, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λύση. Αυτό ας το κρατήσουμε, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι ένα κακό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσε να μετριάσει τις φιλοδοξίες του Τραμπ. Εγώ υποστηρίζω ότι επειδή ο Τραμπ θα έχει δύο τελευταία χρόνια θητείας, όπου θα είναι και η δική του πολιτική κληρονομιά και η δική του αναμέτρηση με την ιστορία, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκληρός σε όποιες αποφάσεις πάρει και πάρα πολύ αποφασιστικός στο να τις υλοποιήσει. Και το Ιράν θα πληρώσει την ύφη, θα πληρώσει το μάρμαρο, αν δεν είναι αρκετά ευφυές ώστε να έχει εξασφαλίσει μια διευθέτηση και γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Μάλιστα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και αύριο, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, χθες ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμή σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε τώρα ένα σχόλιο και στα F-35. Δεν ξέρω, είστε επιβεβαίωση της Χιουριέτ ότι πράγματι θα φύγουν, θα πουληθούν οι S-400 από τους Τούρκους στο Κουβέιτ?
4: Η Χιουριέτ μιλούσε εντός 24 ώρου.
3: Ναι.
4: Μιλούσε για χώρα του κόλπου.
3: Ναι.
4: Δεν προσδιορίζει ποια θα ήταν αυτή.
3: Μάλιστα. Α, εμείς εικάζαμε ότι είναι το Κουβέιτ. Ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα.
4: Εμείς εικάζαμε, οι περισσότεροι υπέθεταν ότι θα είναι ή το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
3: Μάλιστα.
4: Μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν θα είναι. Τουλάχιστον αυτό είναι με βάση τις διαρροές. Όμως, επειδή είναι πολύ σύνθετη διαδικασία και καταλαβαίνω δεν έχουμε πολύ χρόνο, σε αδρές γραμμές λέω τα εξής. Πρώτον, είναι προϋπόθεση για τη μεταφορά των S400 ή την πώληση των S400.
3: Μισό λεπτό. Επιβεβαίωση δεν είχαμε όμως ότι σε 24 ώρες, δηλαδή το ενώ του δημοσιεύματος.
4: Είμαστε Δευτέρα, προφανώς όχι.
3: Όχι, μάλιστα. προχωρούμε. Ναι.
4: Καλό είναι να μην τσιμπάμε, μας αρέσει. Δεν λέω στους περισσότερους. Να τσιμπάμε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε και να φτιάχνουμε ολόκληρα επιχειρήματα ή ακόμα και αφηγήματα. Στηριζόμενοι πάνω σε διαρροές, πάνω σε πληροφορίες, πάνω σε δημοσιεύματα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική κατά την άποψή μου. Κλείνω την παρένθεση για να πω το εξής. Απαιτεί τη συνένεση της Μόσχας σε οτιδήποτε πρόκειται να γίνει σε σχέση με τους S-400. Η S-400 είναι ένα πάρα πολύ καλό ανεπτυγμένο αντιαεροπορικό σύστημα και η οποιαδήποτε χώρα ήταν στη θέση της Ρωσίας θα έκανε το ίδιο. Θα εξασφάλιζε ότι δεν μπορεί κάποιος που αγοράζει S-400 να πάει αύριο και να τους πουλήσει στις ΗΠΑ, ας πούμε. Ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής.

0: έχει εξασφαλίσει αυτή την αυτοτέλεια, την αυτονομία που ο πρόεδρος Ερντογάν εμφανίζει. Ναι. Εξού και τα ζητήματα με το πρόγραμμα
1: Κάμπ. Αν έφτιαχνε μόνη τη η Τουρκία τον κινητήρα, δεν θα ενέπιπτε σε αυτήν την κατηγορία τώρα που συζητούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Ούτε θα χρειαζόταν, Άρη,
1: ναι,
0: να εξευτελιστεί, γιατί περί αυτού πρόκειται, ο πρόεδρος Ερντογάν στο ζήτημα των S-400, όπου διέθεσε 2,5 δισεκατομμύρια η Τουρκία για να έχει ένα σύστημα αποθηκευμένο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, για να το αποσύρει, να το πουλήσει, για να μπορέσει να αποκτήσει πάλι πρόσβαση στην αμερικανική.
1: Όλα τα λες άριστα, αλλά θέλω να σε επιπλήξω, να με συγχωρείς που θα το κάνω αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, να συμπεριφέρεσαι τόσο βάναυσα στους πατριώτες ερντογονολάτρες. Δεν σε περίμενα τόσο σκληρό πραγματικά. Αστείευομαι. Προχωρούμε, αστείευομαι. Έλα.
0: Λοιπόν, κλείνω λοιπόν λέγοντας το εξής. Απαιτείται η συνένεση της Ρωσίας. Η Ρωσία για να συνενέσει θα πάρει κάποια ανταλλάγματα. Είναι δεδομένο. Τώρα θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με την Ουκρανία, όπως κάποιοι λένε. Θα είναι ανταλλάγματα σε σχέση με τη Συρία, όπως εγώ σκέφτομαι. Όπου η Ρωσία θα ήθελε να διατηρήσει την αεροναυτική της παρουσία στη Συρία, την οποία την είχε από τα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης. Θα είναι ανταλλάγματα και σε άλλα πεδία, κανείς δεν το ξέρει. Θα το μάθουμε ενδεχομένως εκ των υστέρων. Όμως η Ρωσία δεν μπορεί να συνενέσει έτσι απλά. Ακόμα λοιπόν και εφόσον εξασφαλιστεί η συνένεση της Ρωσίας και μεταφερθούν οι S-400, μετά υπάρχει μια άλλη μάχη που θα πρέπει να δοθεί. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι δεδομένο θέλει να δώσει όχι μόνο F-35 οτιδήποτε στην Τουρκία και όχι μόνο στην Τουρκία. Είναι ένας dealer ο οποίος πιστεύει ότι κάνει τρομακτικά deals με το να πουλάει δεξιά και αριστερά, ειδικότερα δε αν μιλάμε για στρατιωτικό εξοπλισμό και αμυντικό τόσο το καλύτερο. Όμως, το Ισραήλ, βάσει ενός νόμου του 2008, αμερικανικού νόμου, όχι Ισραηλινού νόμου, πρέπει να διατηρεί το στρατιωτικό πλεονέκτημα της υπεροχής έναντι οποιοδήποτε άλλου κράτους της Μέσης Ανατολής, που σημαίνει ότι θα δοθεί μια μάχη και από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και από κάποιους Αμερικανούς ευαγγελικούς οι οποίοι είναι στο στενό πλήρωμα των ψηφοφόρων του Τραμπ και οι οποίοι είναι στο φιλοϊσραηλινό λόμπι και οι οποίοι δεν τους αρέσει, να το πω έτσι, ούτε η Τουρκία, ούτε το Ερντογάν, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε ό,τι γίνεται στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια, που βέβαια όλοι ή σχεδόν όλοι κλείνουν τα μάτια, κλείνω την παρένθεση. Θα δοθεί λοιπόν μια μάχη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς θα θελήσει να επιβάλλει, μάλιστα λέγοντας ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πρόεδρος ο οποίος υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει, γιατί αυτό θα πει, υποχρέωσα την Τουρκία να αποσύρει τους S-400, κανένας άλλος πρόεδρος δεν το κατάφερε, δηλαδή ο Biden, ούτε βέβαια ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Αυτό συνιστά μια μεγάλη επιτυχία για εμάς. Η Τουρκία επανέρχεται στο αμερικανικό Μαντρί. Ανοίγουμε business με τους Τούρκους, ανεξάρτητα και από τις προσωπικές business που τον ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως και που γίνονται και με τους Τούρκους ή και με διευκολυντές τους Τούρκους. Ελάτε να δώσουμε στην Τουρκία F-35, να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα και ούτω καθεξής. Δεν θα είναι μια εύκολη μάχη, θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα γκρίζο σημείο από το γεγονός ότι η Τουρκία είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Άρα μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του ΝΑΤΟ, άρα να δώσουμε F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα F-35 από τα 6 τα οποία θα μπορούσαμε να τις διαθέσουμε άμεσα, γιατί είναι κάπου στην Αμερική σε βάση και περιμένουν. Όμως εκεί θα αντιδράσει το Ισραήλ. Και εκεί θα δοθεί μια επόμενη μάχη. Θέλω να πω ότι υπάρχει ακόμα
1: δρόμος. Ότι δεν είναι τόσο απλά πράγματα που γίνονται σε ένα 12ωρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εδώ αμέσως. Ο Αλέξανδρος Κούρας θα έρθει αμέσως μετά ως αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά εδώ με το ρόλο του ως αρθρογράφος στο liberal.gr, ο οποίος έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον Τραμπ όταν μιλάει στην κάμερα και όταν δεν μιλάει στην κάμερα. Προηγουμένως όμως 2-3 στοιχεία από τη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα του διαδικτύου, την I εφημερίδα, μια δημοσκόπηση που έχει τα ενδιαφέροντά της πάντα, όπως όλες τις δημοσκόπησεις. Σε λίγο η συνέχεια. Εταιρεία GPO για λογαριασμό του iEfημερίδα.gr. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ για τα γραφικά. είναι ένα καινούριο στυλ γραφικών όπως αυτό που εγκαινιάζεται και είναι πολύ θετικό για να μπορεί κανείς γρήγορα να καταλαβαίνει τα πράγματα. Πώς κρίνεται συνολικά το έργο της κυβέρνησης? Πολύ και μάλλον θετικά 31%. Μάλλον αρνητικά και αρνητικά 68,6%. Αν ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία με ένα 31% των πολιτών που βρίσκουν πολύ και μάλλον θετικό το έργο της, νομίζω

0: ότι είναι καλός δείκτης. Πάμε παρακάτω. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ψήφο σας στις επόμενες εθνικές εκλογές? Τα ζητήματα της οικονομίας και η ακρίβεια 68,5% πάντα για μην χάνω χρόνο. Τα ζητήματα της διαφθοράς κράτους δικαίου 49,9% 50% δηλαδή. Τα κοινωνικά ζητήματα 41,8% δηλαδή 42%. Οι πολιτικές θέσεις των κομμάτων 31%. Το πρόσωπο του υποψηφίου πρωθυπουργού 29%. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής 23,1%. Υποψήφοι βουλευτές 9,9%. Προσέξτε, το κριτήριο του υποψηφίου βουλευτή είναι μόλις 10%. Το κριτήριο που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κριτήρια, αλλά αφού το θέλει έτσι ο λαός, εμένα δεν μου πέφτει λόγος, αλίμονο. Θα κρίνω εγώ το λαό, ποιος είμαι εγώ. Πάω παρακάτω. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης, προσέξτε τώρα, εδώ αποτυπώνεται αυτό που λέμε το θέμα στην κοινωνία. Συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία? 28,9%. Δηλαδή ένα 29% των πολιτών βρίσκει τα πράγματα ότι είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια. Επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εδώ είναι 26,7%. Δηλαδή έχουμε ένα 27% χοντρικά πολιτών που λένε πολύ ωραία περνούσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Υπέροχο το ακούω. Είναι το ίδιο 41,5%. Άρα η κυβέρνηση είναι πολύ ωραία. Οι ποιοτικοί δείκτες της εταιρείας GPO τους βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέροντος. Μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά. Να σας πω και πολύ γρήγορα, αν είχαμε μάλλον εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, Νουδού 29,3%, ΣΥΡΙΖΑ 1,6%, ΠΑΣΟΚ 10,8%, έχει πέσει λίγο το ΠΑΣΟΚ, ήταν 11,5% τον Ιούνιο, Ελληνική Λύση 9,1%, ΚΚΕ 9,1%, Νίκη 1,7%, Πλεύση Ελευθερίας 4,6% πάντα, Φωνή Λογικής 3,2%, Μέρα 1,7%, Ελλάς 16,6%, 16,3% ήταν 0,3%, ανέβηκε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήταν 7,8%, το άλλο ήταν 4,7% και έχει γίνει 5,3%. Αυτή είναι η αποτύπωση από την GPO για αυτήν την στιγμή. Τώρα, όπως σας είπα, Αλέξανδρος Κούρας, ο κύριος Κούρας είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών, αλλά τώρα τον καλώ εδώ με την ιδιότητά του ως αρθογράφου στο liberal.gr. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Άρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έγραψες προχθές, επειδή μελετάς τον τραμπισμό, μελετάς τη συντηρητική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και αρθογραφείς επ' αυτού. Τι να καταλαβαίνουμε, μιλάει αλλιώς όταν έχει κάμερα δηλαδή σε ποιους απευθύνεται όταν έχει κάμερα ο Τραμπ απέναντί του και πώς μιλάει όταν δεν έχει κάμερα? Υπάρχει διαφορά?
1: Υπάρχει μια διαφορά.
0: Μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλύτερα.
0: Μπράβο, τώρα σχετικώς καλύτερα, ορίστε.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ έχει από τα τελευταία περίπου 50 χρόνια που μπαίνει μέσα στα σπίτια των Αμερικανών, χτίζει μια περσόνα από την πρώτη μέρα, από τη δεκαετία του 80. Αυτή την περσόνα δεν έχει σταματήσει ποτέ να τη χτίζει. Είναι σαν με κάθε του δημόσια δήλωση να προσθέτει κάτι σε ένα αφήγημα. Το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι προς υπεράσπιση του Τραμπ, αλλά προς υπεράσπιση ενός πιο σοβαρού τρόπου να τον αναλύουμε. Δηλαδή το τι λέει όταν μιλάει, σε ποιον.
0: Δεν σε μετρώ
1: τελικά,
0: πάντως, αν απευθύνεσαι σε μένα, αστείευομαι. Δεν σε μετρώ για υπερασπιστή του Τραμπ. Απλώς με βοηθάς να καταλαβαίνω τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ. Σε ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλουμε να έχουμε υπόψη μας πάντα ότι όταν, από τη στιγμή που πολιτεύτηκε ο Τραμπ, με κάθε του δήλωση απευθύνεται αποκλειστικά στο κοινό τον οποίο τον ενδιαφέρει. Ο στόχος του είναι να είναι πρόεδρος της Αμερικής, να έχει ισχύ και εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατ' επέκταση όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ασκήσουν ισχύ και εξουσία. Και αυτό για να το επιτυγχάνει πρέπει να έχει το εκλογικό του κοινό σε τάξη. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν και να στηρίξουν τον ίδιο και τους υποψηφίους που χρήζει ή που προωθεί να δίνουν εκλογικές νίκες. Εγώ λοιπόν, επειδή τα πρώτα χρόνια, ειδικά στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Είχα κάνει και προβλέψεις που είχαν πέσει δραματικά έξω. Άρχισα να μελετάω το φαινόμενο λίγο πιο συστηματικά και αντιλήφθηκα ότι εάν ακολουθούμε τις δηλώσεις του, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κανείς άκρη. Εάν ακολουθούμε τις πράξεις του, τότε δημιουργείται μια πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Όχι πάλι πλήρως συγκροτημένη, αλλά πολύ πιο συγκροτημένη εικόνα. Οπότε, βλέποντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα έχει την τάση είτε να δαιμονοποιεί η μεγάλη πλειοψηφία, είτε να θεοποιεί η μικρή μειοψηφία, τον Τραμπ, θέλησα να προτείνω ένα διαφορετικό κριτήριο με τον οποίο μπορούμε να αλληλεπιδρούμε με, με τις δηλώσεις του και με τις πράξεις του. Και αυτό είναι να δίνουμε πολύ λιγότερη σημασία στο τι λέει, να παρακολουθούμε πολύ πιο σοβαρά το τι κάνει. Και χρησιμοποίησα και κάποια παραδείγματα όπως η Ουκρανία, όπως η FIFA, η πρόσφατη...
0: Είπες για την περίπτωση του Ινφαντίνο ότι το θέμα δεν ήταν ότι του την έπεσε ο Τραμπ να αθωώσει τον ποδοσφαιριστή, αλλά πώς συμπεριφέρθηκε ο Ινφαντίνο που υποτίθεται ότι είναι εκεί να τηρεί τον κανόνα. Παραμύθια.
1: Ακριβώς, και, ναι. Ακριβώς, δηλαδή όταν αν θέλουμε θεσμούς, τους φτιάχνουμε τους θεσμούς για να αντέχουμε στην πίεση των ισχυρών. Εάν φτιάχνουμε θεσμούς οι οποίοι στην πρώτη πίεση των ισχυρών ενδίδουν, το αυτό είναι πρόβλημα της θεσμικής οργάνωσης, δεν είναι πρόβλημα των κινήτρων που έχει ένας ισχυρός να ασκήσει πίεση υπέρ της πατρίδας του ή της χώρας του ή υπέρ της δημοφιλίας του ή οποιοδήποτε άλλο. Το ζητούμενο είναι να δημιουργούνται θεσμοί οι οποίοι αντέχουν σε αυτούς τους κραδασμούς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η FIFA δεν φάνηκε αντάξια των προσδοκιών που είχαμε. Ούτε, εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι κακώς είχαμε με όλα αυτά που έχουν γίνει στη FIFA τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, στη συγκεκριμένη περίπτωση το μαχαίρι και το καρπούζι το είχε η FIFA, όχι ο Τραμπ. Η FIFA δηλαδή πήρε την απόφαση να ενδώσει στην απέτηση του.
0: Άρα λες, όταν τον βλέπουμε να μας απευθύνεται μέσω της κάμερας, θα ξέρουμε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να διεγείρει το δικό του κοινό.
1: Ο Τραμπ δεν απευθύνεται ούτε στους Ευρωπαίους αναλυτές, πολύ συχνά δεν απευθύνεται ούτε καν στους συνομιλητές του. Είναι, χρησιμοποιεί τα μέσα ενδεχομένως καλύτερα από πάρα πολλούς άλλους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και οι εχθροί του το πιστώνουν. Και έχει τη δυνατότητα να καθοδηγεί τη συζήτηση εκεί που τον βολεύει. Για παράδειγμα, προεκλογικά, ο Τραμπ ήταν εκείνος ο οποίος επέλεξε με ποιους δημοκρατικούς θα αντιπαρατεθεί. Έτσι, πήρε από ολόκληρο το Δημοκρατικό Κόμμα, διάλεξε και έφερε στο επίκεντρο εκείνους οι οποίοι ήταν οι πιο ακραίοι, οι πιο ριζοσπαστικοί, αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη απόσταση από το μέσο ψηφοφόρο. Και ασχολήθηκε με εκείνους. Διάλεξε αντίπαλο, δηλαδή, που λένε, που είναι και μια επίκαιρη κουβέντα και στην Ελλάδα. Οπότε, προτείνοντας να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο τι κάνει και στο πώς είναι ο κόσμος, δηλαδή στο παράδειγμα της Ουκρανίας.
0: Κλείνω με αυτό. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λέγαμε όταν βγήκε, Άρη, θα το θυμάσαι και εσύ, πάρα πολλοί άνθρωποι και φίλοι και ιδεολογικοί, φιλελεύθεροι κτλ., με τους οποίους συναναστρέφομαι, λέγανε ότι ήρθε το τέλος της Ουκρανίας, θα έρθει η καταστροφή, ο Τραμπ θα παραδώσει την Ουκρανία στον Πούτιν που είναι φίλοι κτλ. Πρώτον, οφείλουμε να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Δεύτερον, ακόμα και τώρα, ακόμα και πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κράτησαν ανοιχτή τη ροή αμερικανικών όπλων μέσω ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα έκανε μπάτζετ πάνω από δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν ισχύει δηλαδή η απλοϊκή ανάλυση ότι ό,τι πει ο Τραμπ είναι λάθος και ό,τι κάνει είναι κακό. Δεν ισχύει. Πρέπει να κοιτάμε περισσότερο το τι κάνει και όχι το τι λέει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, σας καλημερίζω όλους και όλες και εκφράζω την συμπαράστασή μου στον κύριο Θοδωρή Αθερίδη, ο οποίος τόλμησε ο έρμος να πει ότι συγχαίρει, ότι εν πάση πτώση βρίσκει τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να αποδίδει έργο και έπεσε όλο το σύστημα αριστερή, φίλοι μου. Έχετε πάντα τη δημοκρατία μέσα σας, δηλαδή το αίσθημα το ότι μπορεί κάποιος να εκφράζεται ελεύθερα. Υπό μία προϋπόθεση, εκφράζεται ελεύθερα μόνο μέσα στο μαντρί της αριστεράς. Όποιος τολμήσει να βγει από το μαντρί, τον έφαγε όχι ένας λύκος, όλοι οι λύκοι μαζί. Καλημέρα σας. Κάθε καλό.